0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

Μύρισε την πόλη σου. Ακούστα τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Γεύσου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.
1: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Σταθμός στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.

Όλα στο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή, μια διαφορετική ματιά στην ελληνική ύπαιθρο, αυτή την απαραίτητη, την διαφορετική για όλους εμάς που την βιώσαμε όπως έπρεπε.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή της Πεντηκοστής εν μέσω ενός τριημέρου, καθώς αύριο είναι το Αγίου Πνεύματος και όπως είναι γνωστό οι φυλακισμένοι κάτοικοι αυτής εδώ της πόλης Τσιμεντούπολης και της Θεσσαλονίκης και των άλλων μεγάλων πόλεων το εκμεταλλεύονται για να εκδράμουν στα χωριά τους, να εκδράμουν στα πατρικά τους, γιατί ουσιαστικά εκείνη η ζωή, εκεί ξεκινήσανε όλα. Όλο αυτό που βιώνουμε εδώ πέρα δεν είναι πραγματικό, είναι τέχνη. Και πραγματικό είναι αυτό που θυμάστε όλοι από τα παιδικά σας χρόνια, έστω και αν δεν μεγαλώσετε εκεί, πηγαίνοντας το καλοκαίρι στον παππού και στη γιαγιά και ζώντας μνήμες που δεν μπορείτε να τις ξεχάσετε με τίποτα. Παραπολιτικά 90,1, όλα στο στόχαστρο, Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία. Είμαστε εδώ κοντά σας μέσω του τριημέρου να σας κρατήσουμε συντροφιά, να σας ενημερώσουμε, μπορεί και να σας ψυχαγωγήσουμε αυτά που λέμε. Η Ελλάδα προσφέρεται ακόμη και να σε ψυχαγωγεί λέγοντας απλά πράγματα από τις ειδήσεις. Είναι και αυτό δυνατόν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Εμείς εδώ είμαστε και να θυμάστε ότι πάντα συνεχίζεται η κλήρωση για μία συσκευή εντοπισμού σκύλων, όχι απαραίτητα κυνηγόσκυλων, και για το σκυλάκι σας είναι χρήσιμη, για σας που είστε ακόμη και αντικυνηγοί, ακόμη και αυτοί είστε ευπρόσδεκτοι στην παρέα μας, και στέλνετε μήνυμα ονοματεπώνυμο και περιοχή στο 693-669-4641 693-669-4641 και παίρνετε μέρος στην κλήρωση για μία τέτοια συσκευή κάθε μήνα αξίας 930 ευρώ. Νομίζω καλό δώρο σας έχουμε βάλει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία και όλοι οι συνεργαζόμενοι σταθμοί, μια μεγάλη καλημέρα. Είμαστε εδώ, μαθήματα οπλογνωσίας Νικήτας Κυπρίδημος, και ξεκινάμε αμέσως μετά. Μην φύγετε, καφέ βάλτε μόνο.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, Κυριακή της Πεντηκοστής και είμαστε εδώ μαζί σας μέσω του τριημέρου. Πολλοί θα έχουν φύγει, δεν πειράζει, η εκπομπή μπορεί να τη βρείτε όποτε θέλετε στο parapolitikafm.gr, γιατί όλες οι εκπομπές είναι καταγεγραμμένες και μπορείτε να ακούσετε, να τις ακούσετε όποτε θέλετε, όπου θέλετε, από υπολογιστή, από κινητό, από ό,τι μέσο χρησιμοποιείτε, διαδικτυακό. Και εμείς συνεχίζουμε όπως κάθε Κυριακή τη συνάντησή μας με τον μέτρη της οπλογνωσίας, τον Νικήτα τον Κυπρίδη μου, που η σχέση του με τα όπλα εδώ και, Νικήτα διόρθωσέ με κάνω λάθος, εδώ και σχεδόν 60 χρόνια, να μην πω και παραπάνω.
1: Πολύ παραπάνω.
0: Πολύ παραπάνω. Τον έχει οδηγήσει σε άλλες ατραπούς που λένε και στη δημοσιογραφία. Νικήτα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα είναι Κυριακή, αύριο είναι το Αγίου Πνεύματος, οπότε μπορούμε να πουλήσουμε και πνεύμα σήμερα.
1: Ναι, βέβαια. Χρόνια μας πολλά κιόλας.
0: Έτσι, έτσι, χρόνια πολλά. Θεωρούμαστε είμαστε και εμείς του Πνεύματος. Για πες μου, Νικήτα, μου είπες ότι σε παραξένεψε πολύ μία είδηση που
1: καθώς καθάριζα το αρχείο της οπλογνωσίας του site. Λοιπόν, έπεσα πάνω σε ένα άρθρο από Άγγλο συνάδελφο, γραμμένο πριν πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια τι εννοώ? Την εποχή που δεν υπήρχαν εξειδικευμένα τουφέκια για ανάλογα με το θύραμα. Και ο άνθρωπος έψαχνε τότε ένα μπεκατσοτούφεκο. Λοιπόν, δεν υπήρχαν εξειδικευμένα μπεκατσοτούφεκα και έψαχνε και έψαχνε για κάτι ελαφρύ, κάτι εξαιρετικά καλά ζυγισμένο. Τώρα μιλάμε για Άγγλο, ο οποίος είχε επαφές, Άγγλο δημοσιογράφο, συνάδελφό μας στον ίδιο χώρο.
0: Άγγλος είναι, ό,τι και να είναι, Άγγλος ασθενής είναι, εντάξει.
1: Ναι, λοιπόν, και έψαχνε σε έναν χώρο που είχε τις επαφές.
0: Του θεωρείται ότι τους ξέρει όλους, ναι.
1: Λοιπόν, και κατέληξε στο καλύτερο ζύγισμα που βρήκε. Δεν ήταν αγγλικό το τουφέκι. Το τουφέκι ήταν ένα κοινό Μπερναρντέλι Έλιο 16.
0: Ωραία πίκρα που σκόρπισε στην Γυρεάλ Βιώνα και στα
1: λοιπόν,
0: Πέριξ.
1: Και αυτό ανοίγει θέμα, αν είναι να το σκεφτείς δηλαδή λογικά, ανοίγει θέμα.
0: Νικήτα, εσύ που τους ξέρεις, δεν θα τους σόκαρε όλους αυτούς τους φίλους του?
1: Η ιστορία έχει συνέχεια.
0: Α, για πέστα μας.
1: Λοιπόν, αυτός δεν μπορούσε να χωνέψει ότι ένα όπλο σειράς ιταλικό, κυριολεκτικά σειρά, έμπαινε στο μαγαζί και το αγόραζες. Δεν είδε ούτε παραγγελίες, είχε ούτε
0: περίμενε στην λίστα, ναι.
1: Λοιπόν, και τι έκανε? Πήρε τα άλλα του 4 άλλα όπλα, εγγλέζικα, πρωτοκλασάτα όλα, και έκανε ένα τυφλό τεστ με συνάδελφους. Να διαλέξουν αυτοί, χωρίς να βλέπουν την μάρκα του όπλου, ποιο είχε το καλύτερο ζύγισμα και την καλύτερη αίσθηση στα χέρια. Και πανψηφί κέρδισε τον Μπερναρντέλι Έλιο. Και τα άλλα δεν ήταν τίποτα δεύτερα, τα άλλα ήταν Westley Richards, Holland & Holland, ένα Leach, αν θυμάμαι καλά, από το Essex. Λοιπόν, μιλάμε για τουφέκια.
0: Νικήτα, πέρασε το λίγο για τους ακροατές μας ακούνε και δεν είναι μπασμένοι στο χώρο. Πέρασε τους μας σε ορολογία αυτοκινήτων, δηλαδή πήρε ένα απλό Volkswagen Polo και με αντιπάλους τώρα σειρά αυτοκίνητα αντικατηγορίας.
1: Σαν να λέμε ότι θέλεις ένα αυτοκίνητο που να σου δίνει καλή αίσθηση οδήγησης,
0: ναι.
1: Εντάξει,
0: και
1: να πάμε ιταλικό,
0: ναι.
1: Παίρνεις ένα Fiat 500.
0: Μπράβο.
1: Από τα σύγχρονα, όχι το παλιό το 500.
0: Ναι, ενώ θα μπορούσε να πάρει, μάλλον τα άλλα που συνέκρινε την...
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Jaguar,
0: Porsche.
1: Όχι, Porsche είναι Porsche. Γερμανικό.
0: Ναι. Ανέσαι για αγγλικά, έτσι.
1: Ανώμια πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Μία Jaguar, μία Wolseley 3000, ένα Daimler, τέτοιου είδους αυτοκίνητα. Και το φιατάκι έδινε καλύτερη αίσθηση, πιο μεγάλη απόλαυση κυνηγίου, για να το βάλουμε έτσι.
0: Μεγάλη, μεγάλη και σοκαριστική η επιλογή του συναδέλφου.
1: Εμένα δεν με σοκάρει, διότι το Έλιο το ξέρω. Ήταν το ελαφρύ καλοζυγισμένο όπλο της Μπερναρντέλη, αυτό το οποίο μετεξελίχθηκε μετά σε Hemingway.
0: Είναι αυτό, ο πρόγονος του Hemingway, ε?
1: Ναι, αυτό είναι το Έλιο. Ήταν πάντα ένα καλό όπλο, αλλά καλό όπλο να το βάλουμε και σε οικονομικά τώρα μεγέθη, διότι αυτό μετράει. Όταν βγήκε αυτή η είδηση, πήγα τότε στον τότε αντιπρόσωπο της Μπερναρντέλη στην Ελλάδα, που ήταν ο κύριος Τουφεξής, και είχε τα γραφεία του στην Οδό Αθηνάς. Ναι. Λοιπόν, στον τρίτο όροφο, σε ένα κτίριο εκεί απέναντι από το Δημαρχείο. Λοιπόν, και πήγα και τον ρώτησα το Έλιο πόσο κάνει. Τότε έκανε 11.000 δραχμές. Εντάξει, συνάδελφοι, να τα βάλουμε σε ένα οικονομικό.
0: Να τα βάλουμε, πλαίσιο. Ναι, να καταλάβει και ο ακροατής τη διαφορά μεγέθους.
1: Τα άλλα με τα οποία τα συνέκρινε ο συνάδελφος ήταν όπλα των 500.000 δραχμών. Γιατί τότε εποχή μιλάμε.
0: Απίστευτο.
1: Λοιπόν, αυτό δεν είναι για να συγκρίνουμε και να πούμε ότι οι Ιταλοί τα κάνουν καλύτερα από τους Άγγλους. Εδώ είναι να πούμε το εξής. Αν θέλεις κάτι καλό και είσαι διατεθειμένος να διαχωρίσεις την πολυτέλεια από την χρηστικότητα, υπάρχουν ευκαιρίες.
0: Άρα πληρώνουμε την πολυτέλεια ως θύματα του ενός χόμπι, να το πω έτσι λαϊκά.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ορισμένες φίρμες ξεζουμίζουν το brand name που έκτισαν οι πρόγονοι των σημερινών ιδιοκτητών στο έπακρο. Το γεγονός ότι ακούς για όπλα τα οποία έχουν φτάσει τιμές δυσθεώρατες, δηλαδή μιλάμε 250-300 χιλιάρικα ευρώ τώρα, εντάξει, για ένα δίκανο, και δεν μπορώ παρά να μην κάνω και εγώ την συνεχή μου σύγκριση. Δεν μπορεί μία Φεράρι να πουλιέται 150 δολάρια το κιλό και ένα όπλο να πουλιέται 100.000 δολάρια το κιλό. Και αυτό που λένε ότι, ξέρεις, δεν μπορείς να συγκρίνεις με τα ίδια κριτήρια, διότι είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο, δεν είναι. Και ένας λόγος που η Μπενέλη μπήκε στον χώρο του όπλου, έκαναν ένα οικογενειακό συμβούλιο, διότι ήταν οικογενειακή επιχείρηση τότε, και αποφάσισαν με αυτά ακριβώς τα κριτήρια. Διότι είπανε ότι εδώ πουλάς 3 κιλά υλικού, στην ίδια τιμή που πουλάς μία μοτοσυκλέτα που ζυγίζει 200 κιλά. Και αυτό το έχω αυτό το στοιχείο από τον εγγονό του Τσιβολάνη, του εφευρέτη της καραμπίνας Μπενέλη, όπου αυτός τους πούλησε την πατέντα για την μετέπειτα εξέλιξη της καραμπίνας. Άρα η σκέψη αυτή που κάνω δεν είναι τόσο παράλογη, την έκαναν και άλλοι πολύ πριν από μένα.
0: Βέβαια. Και πολύ σωστά. Και πολύ σωστά. Γιατί αυτό που έχεις πει εσύ, ειδικά σε τέτοια μεγέθη, είναι εκπληκτικό τι διαφορά έχουν.
1: Μα αρχίζουν και σου μιλάνε και σου λένε, μα ξέρεις, αυτό έχει πολλή δουλειά στο χέρι.
0: Ό,τι έχει τιτάνιο πάνω το αυτοκίνητο.
1: Όταν δεις την συναρμολόγηση μιας μηχανής Ferrari, εκεί καταλαβαίνεις τι θα πει δουλειά στο χέρι. Δεν είναι με το πόδι που την κάνουν τη μηχανή.
0: Όχι, και τα υλικά. Ναι. Να βάλουμε τα μέταλλα, το ασίμι, το χρυσό που υπάρχει σε κάποια σημεία.
1: Τι συναρμολογούν οι άνθρωποι τη μηχανή με το χέρι. Και είναι μια δουλειά πολύ πολύ ειδικευμένη η συναρμολόγηση μια μηχανής τέτοιου είδους αυτοκινήτου. Δεν μπορεί αυτό να πηγαίνει 150 δολάρια το κιλό και το άλλο να πηγαίνει 100.000.
0: Νικήτα, πώς το καταφέρανε και ζήσαμε αυτό το παραμύθι?
1: Νομίζω ότι αυτό δεν είναι μόνο σε αυτό. Εγώ παρακολουθώ τον κόσμο των συλλεκτών. Δεν είμαι συλλέκτης, έχω...
0: Το ρολόι είναι η ίδια περίπτωση, νομίζω,
1: το ρολόι σαφέστατα.
0: Είναι η ίδια περίπτωση και αυτό.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Έχεις λίγα γραμμάρια και το ναι. Πληρώνει όλο σαν Φεράρι.
1: Οι παλιές κιθάρες. Όχι οι κιθάρες οι κλασικές, οι κιθάρες ηλεκτρικές. Λοιπόν, η κιθάρα ηλεκτρική δεν έχει μέσα θάλαμο ήχου. Είναι ένα ξερό κομμάτι ξύλο με ηλεκτρικά εξεσουάρ πάνω, για να το πούμε έτσι στην πολύ χοντρική της έκδοση. Λοιπόν, και επειδή οι πρώτες εταιρείες που τις έφτιαξαν έχουν πάρει μία φήμη και η πιο, μια, νομίζω είναι η Fender και η Stratocaster, δύο εταιρείες. Είναι σαν να λέμε Purdy Holland & Holland στις κιθάρες. Όχι ότι παίζω κιθάρα, το έμαθα από το γιο μου αυτό. Και ακούς κάτι τιμές για τις πρώτες εκδόσεις που είναι πλέον συλλεκτικές και καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τη δουλειά που επενδύθηκε σε αυτά τα αντικείμενα, αλλά ούτε και με τη σημερινή τους χρηστικότητα. Καμία.
0: Επειδή έχεις τρέλα με ρολόγια, ποδήλατα και όλα αυτά τα περίεργα και χομπίστικα, φανατικά χομπίστικα αξεσουάρ.
1: Το ποδήλατο να δεις.
0: Γι' αυτό σε κρατάω για λίγο, πρόσεξε, σε κρατάω για λίγο να μπορέσουν και οι ακροατές να πάνε να συμπληρώσουν καφέ ή να κάνουν κάτι άλλο και ξανά μαζί σε πολύ λίγο για να κάνουν το απαραίτητο διάλειμμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας, όλα στο στόχαστρο. Εμείς βρισκόμαστε εδώ, Κυριακή της Πεντηκοστής. Είτε βρισκόσαστε στο εξοχικό και μας ακούτε γιατί έχετε σηκωθεί πρωί να ακούσετε τα πουλάκια που δεν τα ακούτε στην πόλη, είτε βρισκόσαστε ακόμη εγκλωβισμένοι στην πόλη, εμείς σας κάνουμε πρωινή παρέα με λίγη δόση γνώσης από το Μέτρης Οπλογνωσίας, τον Νικήτα Κυπρίδη. Μέχρι και το site του οπλογνωσία.com που βρίσκεται σε αναβάθμιση τώρα. Αν το δείτε λίγο περίεργα, μην ξαφνιαστείτε. Ο Νικήτας το αναβαθμίζει, γιατί καλή είναι η γνώση, αλλά πρέπει να έχεις και το κατάλληλο διάκοσμο. Εμείς να σας πούμε ότι μας ακούτε παραπολιτικά 90,1, συνεργαζόμενοι σταθμοί σε όλη την Ελλάδα και Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Status FM 107,7. Νικήτα, συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Είχε στήξει το πολύ σωστό σημείο ότι παίρνει ο άλλος ένα όπλο που ζυγίζει 4,5 κιλά και πληρώνει περιουσία ενός αυτοκινήτου που κοστίζει ενός αυτοκινήτου που ζυγίζει 1,5 τόνο. Εντάξει, αυτό το πράγμα το ψάχνουμε χρόνια. Το έχεις κάνει και αντικείμενο αυτογραφίας.
1: Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα.
0: Και το βάζουμε, να βάζουμε και το ρολόι στο παιχνίδι. Και ένα μικροσκοπικό αντικειμενάκι που ζυγίζει κάτι γραμμάρια.
1: Ψάχνοντάς το, δεν είμαι ειδήμων, δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά όταν ψάχνεις κάτι πέφτεις πάνω σε μελέτες. Και υπάρχει μια μελέτη του ενός, αυτός ήταν Νορβηγός ή Νορβηγικής καταγωγής, οικονομολόγος, ο οποίος δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο γύρω στο 1900. Και λέγεται η Βέμπλεν ή Βέμπλεν, ανάλογα με το αν θα χρησιμοποιήσεις γερμανική προφορά ή αγγλική. Τέλος πάντων, το πούμε εμείς Βέμπλεν, τον άνθρωπο, ο οποίος κατηγοριοποίησε ορισμένα αγαθά, τα οποία δημιουργούν το εξής παράδοξο. Σε αντίθεση με την κοινή οικονομική λογική, όταν ανεβαίνει η τιμή σε αυτά τα αγαθά, ανεβαίνει και η ζήτηση για αυτά. Οπότε, ανεβάζεις την τιμή του όπλου, το κάνεις πιο επιθυμητό. Όχι όλα βέβαια τα όπλα, ορισμένα. Είναι αυτό που λέω το brand name, το οποίο το ξεζουμίζουν, που να σου πω, είναι σαν να βγάζουν από την πέτρα μέλι, σε τέτοιο βαθμό. Διότι σε αυτά τα καταστήματα όταν πας, έχει και διάφορα άλλα αντικείμενα, από θερμός μέχρι κουβέρτες που χρησιμοποιούν οι Άγγλοι όταν πηγαίνουν πικνίκ και τις απλώνουν στο γρασίδι. Κάτι κουβέρτες καρό μάλινες. Λοιπόν, απλά και μόνο επειδή αυτή η κουβέρτα ή αυτό το θερμός έχει πάνω τη φίρμα του οπλοκατασκευαστή, είναι λίγο φαϊνότερο ότι ο οπλοκατασκευαστής δεν έφτιαξε κουβέρτες.
0: Ναι, σωστά.
1: Μην αρχίζουμε τώρα τις γελιότητες. Λοιπόν, απλά και μόνο επειδή υπάρχει πάνω το brand name με μια ετικέτα, αυτό πηγαίνει σε όχι δεκαπλάσια, εκατονταπλάσια τιμή.
0: Μα οι μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Winchester και η Brownings στην Αμερική έχουν μέχρι και, όπως είπες εσύ, πετσέτες και κουβέρτες.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.
1: Δεκαπλάσια. Δηλαδή θα το βρεις, επειδή είναι Winchester ενδέχεται να το πληρώσεις την κανονική τιμή χωρίς έκπτωση, αλλά δεν πρόκειται να το πληρώσει 100 φορές επάνω.
0: Ναι, θα έχει μια λογική, θες να πεις.
1: Δηλαδή το μαχαίρι που θα βρεις έξω και θα το βρεις με το λογότυπο Winchester ή Remington, θα το πληρώσεις περίπου τα ίδια λεφτά. Δεν πρόκειται αυτό που βρίσκεις με 15 λίρες έξω στο τάδε μαγαζί να το πληρώσεις, και κυριολεκτό εδώ μιλώ για συγκεκριμένο παράδειγμα μαχαιριού, 1000 λίρες. 15, 1000.
0: Είναι, να σου πω κάτι όμως, είναι το παιχνίδι του μάρκετινγκ που μπαίνει εδώ.
1: Σαφέστατα. Σαφέστατα υπάρχει το μάρκετινγκ. Γι' αυτό λέω, είναι αγαθά αυτά, των οποίων η τιμή, η ζήτηση και η τιμή δεν είναι αλληλένδετα με την ορθόδοξη έννοια.
0: Νικήτα, αυτό όμως είναι θέμα μάρκετινγκ. Αυτό τα δημιουργεί όλα.
1: Ναι, βέβαια. Είναι αυτό που είπε ο Βέμπλεν, ότι ανεβάζει την τιμή σε ορισμένα αντικείμενα και αντί να μειώνεται η ζήτηση, αυξάνεται. Είναι ένα παράδοξο. Και ένα, το πιο τρανό παράδοξο, το οποίο το συζητούν βέβαια όλα τα μέσα ενημέρωσης, είναι η Τσάντα Μπέρκιν, νομίζω είναι της Ερμές.
0: Ναι.
1: Που εκεί όχι μόνο ανεβαίνει η τιμή, δεν σου τη δίνουν κιόλας. Πρέπει να δημιουργήσεις σχέση με τον πολιτή και όλα αυτά. Λοιπόν, βλέποντας αυτά στον δικό μας χώρο, δημιουργείται η σκέψη. Μπορεί κάποιος να μπει σε αυτό το χώρο και να δώσει κάτι αξιόλογο αφήνοντας έξω την πολυτέλεια? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο με βασανίζει αυτό τον καιρό. Δηλαδή, αν αφαιρέσεις την πολυτέλεια και μείνεις εις τα ουσιώδη, και τα ουσιώδη ενός καλού όπλου, μη γελιόμαστε τώρα, όλα τα όπλα είναι καλά βλητικά. Αυτά τα όπλα, τα πολύ εξωτικά, τι έχουνε? Έχουνε μία αίσθηση στα χέρια. Και το ερώτημα το τεχνικό για μένα είναι, μπορεί αυτή η αίσθηση να μελετηθεί και να αναπαραχθεί σε μαζική βάση? Όχι με την έννοια που παράγονται, ας πούμε, αυτοκίνητα.
0: Σου βάζω μια ιδέα εδώ, όπου η ελβετική Swatch, που ήταν η πρώτη που έφτιαξε φτηνά ρολόγια για όλο τον κόσμο και ποιοτικά, συνεργάζεται τώρα με δύο τεράστια brand names.
1: Την Audemars Piguet, ναι, το
0: είδα. Και την Omega πριν από λίγα χρόνια, για να βγάλει κάτι πιο προσιτό. Λες να το δούμε και στο χώρο μας αυτό?
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό, το ότι δανείζομαι το brand name, εννοώ ακριβώς το αντίθετο.
0: Αγνοώ
1: το brand name παραδειγματικά. Του λέω όχι, δεν έχω καμία σχέση με εσάς.
0: Δεν θέλω άλλο brand name.
1: Δεν θέλουμε άλλο brand name. Δεν θέλουμε άλλο σκάλισμα εν υπόγραφο. Δεν θέλουμε τουρκική καρυδιά με εντυπωσιακά νερά.
0: Συγκεκριμένων ετών και από συγκεκριμένο βάθος.
1: Δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Μας ενδιαφέρει η αίσθηση του όπλου στα χέρια. Αυτό θέλουμε. Και αυτό μπορεί, εγώ πιστεύω ότι αυτό, σε συνδυασμό με τα καλύτερα υλικά, και όταν λέω καλύτερα υλικά εννοώ κάνες από ατσάλι Μπέλερ, το Super Blitz, το καλύτερο ατσάλι, καλύτερη έκδοση του Μπέλερ που υπάρχει.
0: Νικήτα, να ρωτήσω κάτι, γιατί με ρώτησε αναγνώστης και λέω, είδες, δεν το έχουμε πει ποτέ στον κόσμο, το ατσάλι Μπέλερ είναι τύπος ή προέρχεται από συγκεκριμένο από συγκεκριμένη μεταλλουργία? Δηλαδή, το ατσάλι Μπέλερ το φτιάχνουν και στην περιοχή της Μπερέτα, το φτιάχνουν και στη Γαλλία?
1: Όχι,
0: ή το παίρνεις μόνο από γερμανική χαλιβουργία?
1: Είναι προϊόν της Τάιερ.
0: Μπράβο, το παίρνεις από συγκεκριμένη χαλιβουργία.
1: Ναι, και είναι ο τύπος ατσαλιού Μπέλερ, και το Μπέλερ έχει διαφόρους τύπους. Και ο καλύτερος τύπος για κάνες είναι το Super Blitz.
0: Η Μπερέτα που δεν τη χρησιμοποιεί?
1: Χρησιμοποιεί η Μπέλερ.
0: Στην ενημέρωση που κάνανε είπαν ότι τα τσάλια είναι δικά τους η παραγωγή για τις κάνες.
1: Στα SO3 δεκαετίες έβαζε ατσάλι Μπέλερ.
0: Πας για τη σειρά SO, ναι, σωστό, εντάξει. Ναι, εντάξει.
1: Εκεί στοχεύω.
0: Εγώ για τα υπόλοιπα μιλάω, ναι, εντάξει.
1: Αν είναι να βγεις από τη μάζα, θα πας ένα σκαλί παραπάνω και θα προσφέρεις το καλύτερο υλικό, και δεν είναι από τις καλύτερες, στις χαμηλότερες ποιότητες ατσαλιού. Το κόστος είναι μηδαμινό, δεν είναι το ατσάλι, δεν είναι ακριβό υλικό.
0: Ναι, δεν είναι, όχι, το ατσάλι δεν θυμίζει, είναι ακριβή.
1: Ναι, η ισόβενη καρυδιά χωρίς νερά είναι εξίσου καλή για τη δουλειά του κοντακιού με την πιο εξωτική καρυδιά, με τα πιο εντυπωσιακά νερά του κόσμου. Την ίδια δουλειά κάνουν, και μπορώ να πω ότι η ισόβενη καρυδιά την κάνει κάπως καλύτερα. Διότι τα νερά είναι σημεία αδυναμίας μέσα στο ξύλο.
0: Σωστό και αυτό, γιατί τα θαυμάζουμε, αλλά σημαίνει ότι υπάρχει ζημιά εκεί στο ξύλο.
1: Άρα, αν βγούμε από αυτό τον θαυμασμό, τον οποίο ο άλλος τον θέλει, και αν βγούμε από το θέμα της κοινωνικής αναγνώρισης, δηλαδή...
0: Όταν ανοίγω μια θήκη που γράφει κάτι πάνω.
1: Μπράβο, φέρνεις μια θήκη η οποία γράφει πάνω ένα ωραίο 38 όνομα.
0: Βγάζεις πάντα χρυσά γράμματα.
1: Βγάζεις το όπλο από μέσα, το οποίο είναι σκαλισμένο από τον Καλεάτσι, τον Φρακάσι, τον Πόλη, τον δεν ξέρω εγώ ποιον. Και βέβαια αυτό είναι αναγνωρίσιμο, και εδώ φταίμε εμείς. Εμείς τα κάναμε αναγνωρίσιμα. Εγώ, εσύ και όλοι οι υπόλοιποι που γράφουμε για τα όπλα.
0: Ότι τι ωραίο που είναι αυτό το όπλο, το πάρετε.
1: Ναι. Εμείς φταίμε γι' αυτό. Διότι ταυτόχρονα δεν τονίζαμε ότι ξέρουμε.
0: Μήπως όμως το θέλει, πρόσεξε, μήπως το θέλει ο κόσμος.
1: Το θέλει ο κόσμος.
0: Γιατί πάει στο ακριβό ρολόι, γιατί πάει στο ακριβό ποδήλατο.
1: Και αυτός που θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο κανονικό, ένα Yaris για να κάνει τη δουλειά του, ενδιαφέρεται για το Ferrari. Αλλά νομίζω ότι εμείς το παραξηλώσαμε.
0: Το παρακάναμε.
1: Ναι. Λοιπόν, όταν εκείνη τη στιγμή του πεις, ξέρεις κάτι, αυτά τα ουσιώδη που έχει αυτό το όπλο, το κράτημα, η αίσθηση στα χέρια, η μακροζωία, μπορεί να την έχεις και στο ένα εκατοστό της τιμής.
0: Ναι.
1: Εκεί νομίζω ότι όχι μόνο θα ήταν θετική ανταπόκριση, αν γινότανε πριν καιρό.
0: Νικήτα, ίσως, μια μικρή διακοπή
1: είναι
0: αυτή.
1: Να κλείσω αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Ίσως να σώζαμε το πλαγιόκανο.
0: Ναι, που το οποίο έχει εξαφανιστεί. Νικήτα, κλείνουμε για πολύ λίγο και ξανανοίγουμε πάλι τη συζήτησή μας ακριβώς σε αυτό το σημείο. Στο 1 εκατοστό της τιμής του ακριβού και επώνυμου όπλου. Και συνεχίζουμε.

0: καίγεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Εν μέσω τριημέρου βρισκόμαστε εδώ μαζί σας, παραπολιτικά 90,1 και όλοι οι συνεργαζόμενοι σταθμοί, 107,7 Status FM Θεσσαλονίκη και όλη η κεντρική Μακεδονία, και ο μέτρης οπλογνωσίας στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής, για να μας εξηγεί αχάραγα ότι μπορείς να φτιάξεις ένα όπλο στο 1/100 της τιμής του Ferrari όπλου που θαυμάζουμε όλοι όταν το βλέπουμε πλέον στο διαδίκτυο, παλιότερα μόνο στα περιοδικά, και να πάρεις ακριβώς το ίδιο προϊόν χωρίς να έχεις πάρει τη σάλτσα μαζί με το γεύμα, έτσι δεν είναι, Νικήτα?
2: Ακριβώς, ναι, αυτό ακριβώς.
1: Θα βγάλουμε όλη τη σάλτσα.
2: Το ψαχνό θέλουμε.
1: Θέλουμε το ψαχνό, θα κρατήσουμε το κομμάτι του κρέατος ατόφιο.
2: Και έχει ένα παράδειγμα στην πρόσφατη ιστορία. Λοιπόν, ο Ρενάτο Γκάμπα, όχι Φρατέλη Γκάμπα, ο Ρενάτο Γκάμπα, τον οποίο θεωρώ έναν από τους μεγαλύτερους στυλίστες του πλαγιόκανου σε ό,τι αφορά θέματα αισθητικής, αλλά και του Σουπερποζέ. Λοιπόν, τι έκανε? Πήρε ένα όπλο με ολόκληρες φωτιές και το άφησε εντελώς ασκάλιστο. Δεν υπάρχει καθόλου σκάλισμα πάνω στο μοντέλο. Το μοντέλο νομίζω λέγεται Oxford. Λοιπόν, είναι τόσο εντυπωσιακό αυτό το μοντέλο που όταν βγήκε, ο σκοπός, ο στόχος ήταν να προσφέρεται ως το δεύτερο τη τάξη μοντέλο. Το πρώτο θα ήταν το ολοσκάλιστο, το London. Λοιπόν, όταν βγήκε όμως αυτό, ήταν τόσο μεγάλη η απήχηση που τελικά μπήκε αυτό πρώτο και η ειρωνία δηλαδή των πραγμάτων, έγινε αυτό το πιο ακριβό μοντέλο.
1: Εγώ γελάω για τις ονομασίες. Ήθελε και την αγγλική να πλησιάσει και το αγγλικό.
2: Οπωσδήποτε. Δεν είδες τους Τούρκους που βγάλαν ένα δίκανο με κυρτή βάση και το ονόμασαν Dickinson. Και ποιο είναι το αρχέτυπο με κυρτή βάση όπλο? Είναι το Dickson. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να βγαίνεις με τέτοιο marketing και να λες ότι ξέρεις ήταν τυχαία η σύμπτωση που μοιάζουν τα ονόματα.
1: Μα οι Τούρκοι τα πρώτα brand name που αγοράσανε από κλειστές εταιρείες ήταν αγγλικές. Δεν θυμόμαστε όλοι, Τσόρτσιλ και οι υπόλοιποι. Από εκεί πήραν ονομασίες.
2: Η διαφήμιση του συγκεκριμένου είναι μια παράκρουση σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση. Ο Αμερικανός ερευνητής ο Βάνς είχε γράψει ένα βιβλίο τη δεκαετία του 50 ή του 60 που ήταν οι κρυμμένοι πιθαναγκαστές, Hidden Persuaders, που έλεγε ένα βασικό θέμα στη διαφήμιση είναι να μην προσβάλλεις, αυτός το ονόμασε το εσωτερικό μάτι, εννοώντας την τεχνική γνώση που έχει ο κάθε θεατής της διαφήμισης. Διότι δεν είμαστε όλοι τούβλα, ο καθένας έχει, μπορεί κάποιος που βλέπει τη διαφήμιση να είναι καθηγητής ιατρικής, κάποιος άλλος να έχει οίκο μόδας υψηλής γραπτικής, άλλος να είναι επιχειρηματίας φτασμένος. Λοιπόν, όταν λοιπόν κάνεις μια διαφήμιση πρέπει να προσέχεις να έχει μια εσωτερική συνοχή στα τεχνικά σημεία. Λοιπόν, η διαφήμιση της Dickinson, πρώτον, δείχνει ένα φλασκί με ενοπνευματώδες ποτό. Ένα φλασκάκι, αυτά τα μικρά που βάζει στην τσέπη.
1: Σε μια χώρα που απαγορεύεται η κατανάλωση, έχουμε πάει και το ξέρουμε.
2: Δεν μιλάω γι' αυτό.
1: Ναι, όχι, το λέω εγώ την ειρωνία.
2: Μιλάω για τον κανόνα που λέει πυρίτιδα
1: αλκοόλ,
2: και αλκοόλ, ναι. δεν αναμειγνύονται.
1: Αλκοόλ και όπλα δεν πάνε μαζί.
2: Δεν πάνε μαζί. Λοιπόν, δείχνει μια φυσιγκιοθήκη που ένας λόρδος ποτέ δεν φορά φυσιγκιοθήκη.
1: Ναι, αυτό είναι του νότου πράγμα.
2: Εντάξει, αλλά τα φυσίγκια στη φυσιγκιοθήκη είναι βαλμένα ανάποδα. Λοιπόν, την έχω τη διαφήμιση και την είχα κάνει και άρθρο. Λοιπόν, νομίζω την είχα κάνει και άρθρο στο Έθνος. Λοιπόν, και έχει πάνω σε αυτό το σκηνικό που έχει βάλει αυτό το αριστοκρατικό όπλο, το οποίο κιόλας το λέει το Dickinson το μοντέλο Estate, το Dickinson το μοντέλο μεγαλοαγρόκτημα, που έχει τον Οπινέλ τον Σουγιά, που είναι ο Σουγιάς του λαϊκού κυνηγού, που μόνος του καθαρίζει τα θυράματά του, που ποτέ
1: ούτε η γυναίκα του δεν τα καθαρίζει.
2: Ούτε ακριβώς. Έχει τα σύγκεντα βαλμένα στραβά στη φυσικιοθήκη και έχει και το φλασκί με το whisky. Λοιπόν.
1: Είπαν του τρελού να φτιάξει μια διαφήμιση και αυτός μην πω τη λέξη.
2: Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι αυτό που αντιβαίνει στο εσωτερικό μάτι του θεατή. Δηλαδή ο οποιοσδήποτε ξέρει τα ελάχιστα, δηλαδή και ένας, δεν μιλάμε για έμπειρους κυνηγούς, ένας κυνηγός των δύο σεζόν θα δει αυτή τη διαφήμιση και θα πει εδώ με κοροϊδεύουν.
1: Μπήκανε όμως, Νικήτα, με κακής ποιότητας αρχικά προϊόντα, μπήκαν σε αυτή την αγορά.
2: Μπήκαν στην αγορά, αλλά δεν τους βλέπω να μένουνε. Εγώ βλέπω μια επανάληψη παλαιών λαθών άλλων, των Ισπανών και των Βέλγων.
1: Και των Βέλγων, ναι.
2: Δεν νομίζω ότι θα μείνουν για πολύ καιρό, εκτός και αν αλλάξουν. Δηλαδή,
1: θα μείνουν δύο.
2: Τα αεροβόλα τους θα μείνουν. Εκεί τους παραδέχομαι.
1: Εκεί είναι τυχεροί, γιατί είναι πολύ καλός αυτός που είναι και πρόεδρος στην Ομοσπονδία την κυνηγετική.
2: Μα βγάζουν δική τους έρευνα και δική τους τεχνολογία. Ναι, δηλαδή σκοπευτικό όπλο καλό με 500 ευρώ. Ένα όπλο με το οποίο μπορείς να ξεκινήσεις την σκοπευτική σου σταδιοδρομία με αξιώσεις, όχι παιχνίδι, μιλάμε για σοβαρό αεροβόλο. Λοιπόν, αυτό δείχνει δουλειά. Οι ηλιοκανάδες τους είναι μια απογοήτευση σε ό,τι αφορά την παροχή, την προσφορά νέων πραγμάτων στο χώρο.
1: Μην ξεχνάς ότι, γιατί καμιά φορά πριν να βάζουμε και την πολιτική στην κουβέντα μας, μην ξεχνάς ότι οι ηλιοκανάδες τους στηρίζουν όλη την ανάπτυξη των εταιριών τους στην πώληση αντιγράφων του Καλάσνικοφ σε ισλαμιστικές οργανώσεις ανά τον κόσμο. Αυτό κάνουν, που δεν έχουν χρήματα να πάρουν τουφέκια και τους πουλάνε τα λιόκανα. Αυτό έχει γίνει σε όλες τις χώρες οι οποίες έχουν, να το πούμε, ναι, έχουν πρόβλημα με τον ISIS και το Ισλαμικό κράτος. Αλλά τώρα αυτά είναι ψηλά γράμματα. Καταφέραν και μπήκανε με αυτόν τον τρόπο, που έστω πουλώντας παράνομα όπλα, μπήκανε σε αυτήν την αγορά.
2: Από ό,τι άκουσα όμως, στη φετινή ΙΒΑ δεν είχαν την συνήθι έκταση.
1: Όχι, γιατί κόπηκε επιδότηση. Κόπηκε επιδότηση.
2: Μάλιστα. Αυτό τα εξηγεί.
1: Κόπηκε επιδότηση από τον Ερντογάν, δεν έχει λεφτά πια το κράτος. Και σταματήσανε να σουλατσάρουν πάνω κάτω σε όλη την ΙΒΑ. Και μείνανε, πρόσεξε, είναι αυτό που είπες, μείνανε οι καλοί. Μείνανε αυτοί με τα στρατιωτικά, αλλά μείνανε οι καλοί και μάλιστα βγάλαν και ωραία μοντέλα στους οπλοβαστούς για να τα δει ο κόσμος. Εταιρείες όπως είναι η Σαρζιμάζ, η Ουγκλού, όλες αυτοί οι οποίοι χρόνια δουλεύουν το αντικείμενο.
2: Διότι και οι Ισπανοί που ήταν οι πρίγκιπες του φτηνού όπλου, το έχουν παρατήσει και έχουν μείνει 5-6 καλές εταιρείες.
1: Με ακριβά σχετικά.
2: Με σχετικά ακριβά, βέβαια. Ποιος θα περίμενε ότι θα άκουγε για ισπανικό πλαγιόκανο με μισές φωτιές αρχική τιμή 18.000 ευρώ. Εγώ δεν το περίμενα να το δω ποτέ αυτό.
1: Ποτέ. Νικήτα, και επειδή είναι πολύ ωραίο αυτό, δεν προλαβαίνουμε σήμερα, σε λίγο τελειώνουμε, θα πρέπει να πούμε ξανά, γιατί είναι αντικείμενο μελέτης αυτό, γιατί το πλαγιόκανο το έφαγε η Μαρμάγκα. Πήγες να το ξεκινήσεις σήμερα, δεν το τελειώσαμε, αλλά πρέπει να δει γιατί εξαφανίστηκε το
2: πλαγιόκανο. Είναι μεγάλο θέμα αυτό.
1: Γι' αυτό θα αφιερώσουμε μία και δύο εκπομπές αν χρειαστεί, γιατί δεν γίνεται να εξαφανιστεί το όπλο με το οποίο ξεκίνησε το κυνήγι.
2: Ένα πρώτο σκαλί, ξέρεις τι είναι, οι Αμερικανοί στρατιώτες που είχαν υπηρετήσει στην Ευρώπη με τα πολεμικά και οι οποίοι επέστρεφαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι Αμερικάνοι είχαν πάντοτε το γνωστό PX που ήταν το αντίστοιχο του μετοχικού ταμείου στρατού, ναι, που ψώνιζαν οι στρατιώτες, και ανάμεσα στα όπλα που ψώνιζαν ήταν πολλά Super Posé.
1: Οπότε από τότε καθιερώθηκε
2: η κυριαρχία. Από τότε άρχισε να γίνεται δημοφιλές στην Αμερική.
1: Και κυριάρχησε.
2: Και ταυτόχρονα άρχισε να εξαπλώνεται ο πύληνος δίσκος, ο κινούμενος στόχος ως άθλημα. Διότι ο κόσμος τότε είχε λεφτά.
1: Και πάλι δεν δικαιολογείται. Ο άλλος έβλεπε τον παππού του, τον πατέρα του, και ξαφνικά το ξέχασε. Δεν κράτησε στο ένα να το έχει, να πηγαίνει.
2: Στην Αμερική ο παππούς και ο πατέρας για τον άνθρωπο στη μεταπολεμική εποχή δεν είχαν δίκανο, είχαν χραπαχρούπα.
1: Είχαν χραπαχρούπα, οπότε δεν είχε το μοντέλο του δίκανου. Ναι.
2: Δεν είχε το πρότυπο
1: του δίκανου. Πολύ σωστή παρατήρησή σου. Νικήτα, με την υπόσχεση ότι θα μας το αναλύσεις αυτό, πώς χάθηκε το όπλο του παππού, κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και ραντεβού την άλλη Κυριακή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε με σένα. Σε ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά.
2: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια ευχάριστη Κυριακή, αλλά και αύριο όσοι δεν εργάζονται να το συνδυάσετε και να χαρείτε αυτό το τρίμερο, και αν προλαβαίνετε ακόμη και με καθυστέρηση να πάτε όσοι μπορείτε, όσο μπορείτε, κοντά στην φύση. Αυτό είναι το σύνθημά μας και αυτό σας ευχόμαστε. Καλημέρα σε όλους.

0: Traffic to changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

τρελός ο κόσμος πάντως. Εσύ, Χριστίνα, τρελός ο κόσμος. Εδώ με τη Χριστίνα, παιδιά, βλέπαμε τηλεόραση, έτσι. Δηλαδή, εκεί τα βλέπεις τα περίεργα. Ήταν, λέει, στη Βρετανία, έχουν ένα έθιμο, λέει. Τι έθιμο είναι αυτό τώρα? Ρίχνουν, λέει, κάτι τυριά στο λόφο, κατρακυλάνε αυτά και τα κυνηγάνε οι άλλοι. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, κατεβαίνουν με το. Πώς το λένε? Με τον ποπό. Τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, και κυνηγάνε το τυρί. Οι άλλοι στο Χονγκ Κονγκ ανεβαίνουν ένα λόφο που είναι φτιαγμένο με ψωμάκια. Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις, μποράσι μου και χειρότερα. Δεν ξέρω, τι έχετε στο μυαλό σας, ας πούμε, τι μπορεί να είναι χειρότερο? Εντάξει, όχι ότι δεν υπάρχουν, αλλά λέμε τώρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, πάθανε ένα σοκ. Γιατί έσκασε μύτη ένας μετεωρίτης, μικρός, μη φανταστείς. Βόρεια, ξέρω. Και δεν έχει σημασία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πήγε να προσγειωθεί στο έδαφος, αλλά αυτά καίγονται στον αέρα. Αλλά ο τρόπος που καίγονται, δηλαδή άμα είναι και μεγάλος, ακούγονται, λέει, εκρήξεις. Μπα, μπουμ, και φοβόντουσαν τώρα. Ακούγονταν, βέβαια. Έχει καταγραφεί και σε βίντεο και νομίζαν ότι, ξέρω, τους βομβαρδίζει η φρουρή της επανάστασης. Πού να ξέρει.

0: Τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν λέμε εδώ τι γίνεται με τα ούφο. Τελικά εμείς εδώ πέρα ουφοδρόμιο είμαστε, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάνα το ξέρουμε ότι είμαστε ουφοδρόμιο. Μάτσο, μάτσο, Χριστίνα μου, μάτσο τώρα. Ειδικά ο χώρος προσγειώσεων και απογειώσεων είναι λίγο πιο παραπάνω, 2-3 χιλιόμετράκια από εδώ, από τη Συγκρού που είμαστε. Εκεί είναι το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ. Κοσμοδρόμιο. Η αλήθεια είναι τώρα για να πούμε και του στραβού το δίκιο. Από τους 300, εσύ πόσους κάνεις τώρα να είναι εξωγήινοι, ρε παιδί μου? Να είναι, ξέρω εγώ, από το Σύριο, να είναι από το, από το Αλφα Κεντάβρου, ξέρω εγώ, να είναι ρεπτήλιους, να είναι. Τι είναι αυτοί? Δεν ξέρω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι άμα δεν έρθει ο Νουμπύρου, δεν γλιτώνουμε. Ξέρεις, ο Νουμπύρου είναι ο σκοτεινός πλανήτης. Αυτός που λένε τεράστιος και δεν τον βλέπεις και κάποια στιγμή θα συγκρουστούμε. Το ξέρεις αυτό? Έχουμε και αυτό, βέβαια.
1: Με... καλά εκεί.
0: Καλά πρέπει να είναι, να σου πω την αλήθεια. Αν δεν έχει, ξέρεις, από τους 300 εκεί πέρα καμιά 200. Γιατί τόσο τους κόβω τους ακατάλληλους, γύρω στους 200. Οι υπόλοιποι 100, εντάξει, μπορείς να πεις ότι έχουν ένα. Και μιλώ για όλα τα κόμματα, έτσι. Δηλαδή, στους 200 είναι απόλυτη την γκάμα. Και στους 100, απόλυτη την γκάμα πάλι. Μην φανταστεί κανείς ότι συνηγορώ υπέρ κάποιου κόμματος. Άλλωστε, πλέον πρέπει να πούμε και το εξής. Έχουμε και UFO εκτός της Βουλής. Γιατί τώρα εμφανίστηκαν νέα κόμματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εμπλουτίζεται ο χώρος της ουφολογίας. Είναι θέματα αυτά τα οποία θα τα δούμε και στο μέλλον και στη συνέχεια. Χρόνια πολλά στην Πετρονίλα σήμερα που γιορτάζει. Πετρονίλα, ναι, τώρα δεν ξέρω, δεν έχω καμιά Πετρονίλα. Μεγάλη Νίλα πάντως θα πάρουμε. Αν συνεχίσουν να κρατάνε τις τιμές εκεί που τις κρατάνε οι φίλοι μας, οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα καυσίμων, γιατί τώρα, εντάξει, δεν φταίει ένας, φταίνε πολλοί. Ή μπορεί να φταίει και ένας, αλλά δεν ξέρω τώρα πώς το. Μπορεί να είναι και το κοινή ο ένας αυτός ή ο ένας κλάδος, τέλος πάντων, δημιουργώντας αυτό το πρόβλημα το μεγάλο στην εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων όσον αφορά τις τιμές, εννοώ, έτσι. Γιατί υπάρκεια έχουμε. Πάντα έχουμε υπάρκεια. Ειδικά όταν ανεβαίνουν τιμές, υπάρχει υπάρκεια πάντα, παιδιά. Αν ανεβαίνουν τιμές, θα ανεβαίνουν τιμές. Όταν πέφτουν οι τιμές, εντάξει, τότε μπορεί να κρύψουμε τίποτα στο. Πάντως υπάρχει μεγάλη, θα έλεγα, μου θυμίζει αυτό που έκαναν οι μαυραγωρίτες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην κατοχή δηλαδή. Που με την πρώτη ευκαιρία, ρε παιδί μου, κατευθείαν θα εκτοξευθούν οι τιμές των καυσίμων. Εν τω μεταξύ, το άλλο το φοβερό είναι ότι. Κάθε καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει. Αν θέλετε, το μόνο καλοκαίρι ήταν που δεν ανέβηκαν οι τιμές, αν θυμάμαι καλά, ήταν πέρυσι ή πέρυσι και πρόπερσι. Δεν ανέβηκαν οι τιμές των καυσίμων. Ενώ τώρα, τι να πω, περιμένουμε το ίδιο. Πρέπει να σας πω ότι έχουν πέσει οι τιμές γύρω στα 90 δολάρια. Κανονικά θα έπρεπε να είμαστε κάτω από τα 2 ευρώ. Αλλά δεν βρε, δηλαδή τα μεζινάδικα των 2 ευρώ, τα λεγόμενα φτηνά. Έτσι, δεν θέλω να τα τσουβαλιάζω τώρα, αλλά εντάξει, δεν φαίνεται να είναι. Ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Η πλειονότητα των πρατηρίων ευρώ καυσίμων είναι πάνω από τα 2. Δεν νοείται αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Κάτι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και να σταματήσει αυτή η παραμύθα. Ναι, κάνει και πολύ κρύο, ρε Χριστίνα. Τι έγινε?
1: Η ιδέα
0: μου είναι. Θέλει να μας διατηρεί φρέσκους εδώ ο Βασίλης, έτσι, ο Σκουρής. Θέλει να μας διατηρεί φρέσκους, να είμαστε τσιτωμένο δέρμα. Γι' αυτό είναι το air condition στους μείον 55 βαθμούς. Αποκρισταλωμένοι θα βγούμε, έτσι, κασάτι. Και αυτό δουλεύει. Αυτό είναι κλειστό και στέλνει αέρα. Πώς γίνεται? Μα στοιχειωμένο το μαγάζι. Τι γίνεται, δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Φυσάς εσύ και μου έρχεται, μπάλλον. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στην Πετρονίλα. Χρόνια καλά σε όλους μας, αδέρφια, και πολλά και καλά να είναι. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος, Χριστίνα, ξέρεις? Βεβαίως. Ξέρεις ποιο είναι το εφήβρατο κάπνισμα? Η Ινδιάνηρση. Και μάλιστα κάνανε και πίπες, κάνανε και όχι τσιμπούκια δεν κάνανε, κάνανε όμως πουρα. Κανονικότατα, βέβαια. Το πουρο τι είναι? Του λέγεις το φύλλο. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, λέει, τα καλύτερα πουρα που φτιάχνονται στην Αβάνα, το τύλιγμα, λέει, του πουρού γίνεται όχι στο τραπέζι, λέει, πάνω στο γόνατο, πάνω στο μπούτι της κοπέλας που το φτιάχνει. Το ξέρεις εσύ αυτό? Αυτό είναι, λέει, το καλύτερο πουρο. Τι να σου πω, αυτά μπορεί να είναι και αστική μύδη. Δεν ξέρω. Πάντως, άμα δεν είχαν και τα πουρα στην Κούβα, Του κόβω, δηλαδή θα τρώγανε, τι θα τρώγανε, δεν ξέρω. Τι εξαγάγουν αυτοί, τι μπορεί. Του έχουν κάνει εκεί το. Του έχουν κάνει το κλείσιμο των συνόρων εκεί και δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, είναι και Εθνική ημέρα μακαρών. Ωραίο το μακαρόν, ωραίο είναι.
1: Τα μακαρόνια.
0: Τα μακαρόνια προτιμά, τα μακαρόνια. Ξέρεις ποιο είναι ωραίο μακαρόνια. Αυτό που το είχα φάει κάτι πολύ ωραία. Μακαρόνια τα οποία τα βάζανε όπως ήταν το κεφάλι το τυρί, ήταν κομμένο, σκαμμένο στη μέση το τυρί. Μπράβο. Και το ρίχνουν μέσα και βάζουν και την κρέμα γάλακτος. Και όπως είναι ζεστή κρέμα γάλακτος, τραβάνε και τσίκι τσίκι με το κουτάλι, ας πούμε, κάθε φορά και λίγο τυρί. Και ζυμώνεται όλο αυτό. Μακαρόνι, τυρί. Κρέμα γάλακτος και γίνεται μια κόλαση, δηλαδή 850.000 θερμίδες. Και μετά πας για μουντζάρο, πας για, πώς τα λένε τα άλλα, ο Ζεμπίκ, για τέτοια μετά, για να λέει. Το μεταξύ έχεις δει πώς γίνονται αυτοί που παίρνουν τα μουντζάρο και τα Ζεμπίκ. Δηλαδή σαν τον Άγιο Άντων Νηστευτή μπορεί να γίνεις με αυτό το πράγμα. Ναι ρε παιδιά, δηλαδή Πετρονίλα. Σας αρέσει η Πετρονίλα, χρόνια πολλά στην Πετρονίλα, δεν το είπαμε, το είπαμε. Λοιπόν, είναι γαλλικό γλυκό το μακαρόν, Ναι, γαλλικό είναι. Τα μακαρόν είναι ωραία, είναι έτσι πολύ τελικάτα, γι' αυτό φαίνονται και γαλλικά, ας πούμε, από εκεί προέλευση. Είναι τελικά το γλυκό όμως, έτσι. Ναι, τώρα αν θες να πας σε κάτι σκληρό, δηλαδή αν έχεις φάει, ξέρω εγώ, μισή προβατίνα, τι να σου κάνουν τώρα τα μακαρόνια. Το θέλει κάτι σκληρό, κάτι γλυκό σκληρό. Θέλει με σιρόπι, σιροπιαστό θέλει. Μπράβο, στο μυαλό μου. Σε γαλακτομπούρεκο, ας πούμε. Έτσι να είναι δύναμη. Και καρυδόπιτα με παγωτό είναι καλό. Κατά προτίμηση θα ήθελα καϊμάκι παγωτό, αλλά καλό καϊμάκι παγωτό. Και σάμαλι με το. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και το σάμαλι. Είναι τώρα αυτά που με τις γλυκόζες μέσα και τα αυτά. Να έχεις ένα σάμαλι το οποίο να είναι φτιαγμένο παραδοσιακά, όπως το φτιάχνανε οι παππούδες μας που ήρθαν από τη Μικρασία, ας πούμε. Αυτό είναι το σάμαλι το σωστό, που το ευχαριστιέσαι, σου αφήνει, έχει μέσα κάτι που σου φτιάχνει το λαιμό, έτσι. Το έχεις δει αυτό, τι είναι αυτό, πώς το λέει, όχι σόδα. Πώς το λένε το άλλο ρε που βάζουν μέσα, ρε, και σου κρατάει, σου κάνει λίγο εδώ στο λαιμό, λίγο στο γαργαλάι. Πώς, μαστίχα. Και κάτι άλλο εσύ. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, να μας τα πει εδώ οι φουρναρέοι, τα αδέρφια μας που είναι αυτή την ώρα στη δουλειά, θα μας δώσουν τα φώτα τους. Τι θα κάνουμε. Σήμερα είναι και Πεντηκοστή. Να ξέρεις, από αύριο δηλαδή δεν έχει πλέον το Χριστός Ανέστη. Είναι μεγάλη δεσποτική γιορτή. Σε ανάμνηση της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος. Γιορτάζεται 50 μέρες μετά το Πάσχα, είναι πάντα Κυριακή. Έλκει την καταγωγή από την εβραϊκή Πεντηκοστή, Σαββουότ στα εβραϊκά. Οι Εβραίοι βέβαια το έχουν σε ανάμνηση 50 ημερών από τη στιγμή που έλαβε ο Μωυσής τις 10 εντολές στο όρο Σινά. Σήμερα η Πεντηκοστή θεωρείται και η γενέθλια μέρα της Εκκλησίας. Θυμίζω ότι κατά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος επικάθισε το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή πύρινων γλωσσών πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων και τους φώτισε. Λέγανε δηλαδή αναφέρεται δηλαδή ότι αποτελείως αγράμματοι κάποιοι άρχισαν να γίνονται όχι απλά πάρα πολύ μορφωμένοι και εκπαιδευμένοι και άρχισαν να μιλάνε γλώσσες, τέτοια πράγματα. Με το κήρυγμα του Πέτρου πίστεψαν και βαφτίστηκαν 3.000 άνθρωποι στο Χριστό και έτσι ιδρύθηκε η πρώτη χριστιανική εκκλησία στα Ιεροσόλυμα. Σήμερα, στα Ανόγια, στο Ρέθυμνο, τιμώνται οι νεκροί από τους ζωντανούς. Οι γυναίκες πάνε στην εκκλησία και έχουν μαζί τους γλυκοκουλούρες, τυρί και φύλλα καρυδιάς, τα οποία ευλογούνται και διαβάζονται από τον ιερέα και αφαιρώνονται στους νεκρούς των οικογενειών. Οι συμβολισμοί μέσα στα χειροποίητα καλάθια αφορούν όλα όσα συνδέουν τη ζωή με το θάνατο. Το τυρί από τους ανοιανούς κτηνοτρόφους, οι τρεις γλυκοκουλούρες για την Αγία Τριάδα και τα καριδόφυλλα, επειδή υπάρχει αυτή η πίκρα του αποχωρισμού των ζωντανών από τους νεκρούς. Με τα καριδόφυλλα καθαρίζουν και στολίζουν και τους τάφους τα Ανόγια, παιδιά. Γιατί σύμφωνα με την παράδοση, την Πεντηκοστή, οι ψυχές ξαναγυρνάνε 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού στον κάτω κόσμο. Στην άλλη πάντα θα πάμε τώρα, δυτικά, στη Ζάκυνθο, έχουν ένα μεσαιωνικό έθιμο τη λεγόμενη Γκιόστρα. Γκιόστρα Ντιζάντε λέγεται, με τη συμμετοχή αντιπροσωπιών και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κάνουν έφυπους αγώνες δεξιοτεχνίας αλόγων και αναβατών, όπου μεταξύ άλλων ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποσπάσει με το κοντάρι του ένα κρίκο, ο οποίος είναι κρεμασμένος σε μια ξύλινη κατασκευή. Αυτό είναι ιταλικό έθιμο, γύρω στο 1500 ξεκίνησε και συνεχεία μεταφέρθηκε στα Ιόνια νησιά, όπου οι αριστοκράτες της εποχής επεδείκνυαν τις ικανότητές τους, ενώ μετήχαν και λαϊκοί σε υποστηρικτικούς ρόλους. Και εκείνη τη μέρα, προσέξτε τώρα, είχαμε εδώ τον ταλιμπανισμό, έτσι. Ήταν η μόνη μέρα που επιτρεπόταν, λέει, στις γυναίκες να εμφανίζονται στα παράθυρα των σπιτιών τους. Μέχρι τότε, ναι, 1500 δεν βγαίναν οι γυναίκες. Δεν κοιτάγανε καν το παράθυρο, άμα σου λέω εγώ, Τεχεράνη το είχαν κάνει το σύστημα. Τι να πεις. Σήμερα είναι, όπως έλεγα, για το κάπνισμα. Οι Ινδιάνοι το εφήβραν. Πρέπει να σου πω ότι ο πρώτος νόμος κατά του καπνίσματος στις Ηνωμένες Πολιτείες ψηφίστηκε το 1965. Στην Ελλάδα, ξέρεις πότε ψηφίστηκε? Δεν θυμάσαι?
1: Α, αντικαπνιστικό.
0: Ναι. Το 2001, αν δεν κάνω λάθος, για να καταλάβουμε, ας πούμε, πόσα χρόνια μπροστά είμαστε, πίσω, δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, το 2001, και τι έγινε το 2001, τι έγινε? Συνεχίσαμε να καπνίζουμε, έτσι κανονικότατα, δηλαδή, δεν είχε, ρε παιδί μου. Ναι, κανονικά, δηλαδή. Λοιπόν, έπρεπε να έρθει η 1η Σεπτεμβρίου του 2010 για να γίνει...
2: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
0: 1η Σεπτεμβρίου του 10 σε εμάς, 1η Ιανουαρίου του 10 στην Κύπρο. Το 2002 τον Αύγουστο, ψέματα είχε, όχι το 2001, το 2002 είχε γίνει ο πρώτος νόμος. Λοιπόν, με το νόμο τώρα 4633 του 19, τα πράγματα σφίξανε περαιτέρω, καθώς οι διατάξεις του καπνίσματος είχαν ατονίσει τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Με λίγα λόγια, όπως καταλαβαίνετε, το είχαμε ρίξει στα σκληρά, έτσι, πλακωνόμασταν στα τσιγάρα, για να δείξουμε τον καημό μας μάλλον. Τέλος πάντων, πρέπει να σου πω όμως πως ήμασταν από τις πρώτες χώρες που είχαν κάνει, μπορεί να μην το ακολουθούσαμε, αλλά νόμο είχε κάνει ο Όθωνας, δε εσύ. 31 Ιουλίου του 65, εκδίδει ο Όθωνας, του συνήθει, τι είπα, ρε παιδιά, 31 Ιουλίου του 1856. Ο Όθωνας εκδίδει βασιλικό διάταγμα με το οποίο απαγορεύεται το κάπνισμα σε δημόσιους κλειστούς χώρους. Ναι, αλλά όχι για λόγους υγείας, για λόγους κινδύνου πυρκαγιάς. 1856, παιδιά.
1: Ούτε τότε τηρήθηκε.
0: Καλά, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Δε σιγά με δεν τηρήθηκε.
1: Για μου καπνίζανε στα
0: τρόλεϊ. Στα τρόλεϊ μέσα. Ναι, μα γιατί δεν το προλάβεις το κάπνισμα στα αεροπλάνα που έσβηνε και το τέτοιο, το απαγορεύεται το κάπνισμα. Ανάβει τα μπελάκι, ακόμα υπάρχει, έχει ξαναμείνει κατάλοιπο. Ανάβει το απαγορεύεται το κάπνισμα, λες και επιτρεπόταν. Αλλά κάποτε, κανονικότατα, και σε τρένα καπνίσανε και σε όπου υπήρχε, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση. Και το φύσαγες κιόλας, όποιον δεν άντεχε, του κάνεις και δεν σου λέει και τίποτα. Μπορούσα να σου πει δηλαδή. Τώρα λέμε, εντάξει, παιδιά, δεν είναι καλή συνήθεια. Πραγματικά δεν είναι καλή συνήθεια. Καλό είναι να μην καπνίζουμε. Εγώ χαίρομαι γιατί τα νέα παιδιά έχουμε ένα καλό. Δεν καπνίζουν, δεν το θεωρούν δηλαδή μαγιά. Όπως το είχαμε εμείς κάποτε. Και είναι πολύ καλό αυτό. Ας υπάρχει κάτι καλό σε αυτό το πλαίσιο που μεγαλώνει τα παιδιά μας, γιατί έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, καταλαβαίνετε, δεν μεγαλώνουν και με τις καλύτερες συνθήκες. Στη μία με το μπλιμπλίκι, τσίκι τσίκι, το κινητό, το τάμπλετ και τα υπόλοιπα. Την άλλη με τη μουσική, την τράπη, η οποία. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω να είσαι επαναστάτης και τα λοιπά, αλλά πόσο επαναστατικό είναι να βρίζεις τη γυναίκα, ας πούμε, το κορίτσι, να βρεις. Ναι, δεν υπάρχει καμία επανάσταση σε αυτό. Απλά υπάρχει σεξισμός ιδίως και διάφορα άλλα, μαύρα και άραχλα. Τι να πεις, γαλακτομπούρεκο θέλει ο Τάσος, συμφωνώ, λέει, και επαυξάνω. Δικός μας άνθρωπος, Χριστίνα, αυτός είναι δικός μας άνθρωπος. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη, όμορφη Κυριακή και καλή εβδομάδα και σε σένα, καλή μου. Το μακαρόν, λέει, ιταλικό, λέει η Φραγκίσκη Σακελαρίδη, και στη Γαλλία, λέει, το πήγε η Κατερίνη το Μεδίκον. Ναι, εντάξει, οκ, ιστορικά καλό είναι αυτό. Εγώ πάντως να σου πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει να το διαβάζω, μου αρέσει να το τρώω. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα και σε εσένα, σε ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, radio@parapolitica.gr για τα δικά σας μηνύματα, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ θα είμαστε, παρέιτσα θα πάμε, μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο τα τελευταία 12 προς 13 χρόνια. Και αύριο μαζί θα είμαστε, αλλά θα ξεκινήσουμε λίγο αργότερα, δηλαδή θα ξεκινήσουμε στις 7 αύριο, 7 με 9. Ένα διωράκι θα είμαστε παρέιτσα εδώ για να τα πούμε. Σας περιμένω και αύριο φυσικά. Εγώ νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο διάλειμμα της ημέρας, αφού σας πω ότι απέναντί μου είναι η θεά Κάλλη των ήχων, η Χριστίνα Αγγελάκη, ο Άγγελος ο πραγματικός. Ρυθμίζει μαεστρικά, όπως έχουμε πει, με τα μαγικά της ακροδάχτυλα αυτή την κονσόλα που μοιάζει με κονσόλα, θα έλεγα πιλωτήριο αεροπλάνου. Τα τραγούδια επιλέγει ο Πρίνσης του Βου Θανάσης Βούτσινος. Την επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Σαντορινέος. Διάλειμμα και πανερχόμαστε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Γογό Μαστροκώστα, 1970-2026. Ξεκουράσου αγάπη μου. Ράγισε καρδιές ο Τραϊανός Δέλλας στο τελευταίο αντίο στη Γογό Μαστροκώστα. Λύγησε και η κόρη της Βικτόρια. Πώς περιέγραψε η ίδια τη μάχη της με τον καρκίνο. Συμβουλές αντε το κούμπο για να γίνεις πλούσιος. Έχω βγάλει 120 εκατομμύρια δολάρια σε μια χρονιά. Ο πραγματικός πλούτος είναι αυτός που δεν φαίνεται, λέει ο στάρ του NBA. Τι συμβαίνει με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, η εισαγωγή του στο νοσοκομείο, η ανησυχία και η δική του απάντηση για την κατάσταση της υγείας του. Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα με χαμόγελα αισιοδοξίας. Συνεχίζει την αποκατάσταση σε κέντρο στην Αθήνα. Ελαιόλαδο, το μυστικό που μπορεί να βάλει φρένο στη γύρανση. On Time Σαββατοκύριακο, με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς και αποκαλύψεις.
3: Παραπολιτικά

0: Δεκαετία του 70, έτσι. Να μου θυμίζει μια αιθέρια ύπαρξη να λυκνίζεται, ξέρεις, με αργές κινήσεις. Ε? Ωραία μουσική, μελωδική ρε παιδί μου. Μας έχει φάει όλο αυτό το ηλεκτρονικό, το κονσερβοποιημένο. Δεν, δηλαδή... Εντάξει, ακούω πολλούς και λένε κάθε πέρσι καλύτερα, κάθε πέρσι καλύτερα. Δεν ξέρω τελικά κάθε πέρσι καλύτερα. Πού βαδίζομεν. Πού βαδίζομεν. Τέλος πάντων. Δεν βλέπεις, πανηγυρίζεις ας πούμε για αυτά που... Πανηγυρίζεις ρε παιδί μου, γιατί κέρδισε η ομάδα σου ας πούμε. Δες τώρα εδώ στη Paris Saint-Germain. Κέρδισε τον τελικό στο Champions League. Απέναντι στην Arsenal, 4-3 στα πέναλτι. Δεύτερη σερή κατάκτηση για τους Γάλλους. Και έχει γίνει από το βράδυ, με το που έγινε αυτό, έχει γίνει πανικό στη Γαλλία. Επεισόδια, συγκρούσεις, πλαστικές σφαίρες, φωτιές. Όχι, δεν είμαστε μόνο εμείς, ίσα-ίσα. Γιατί κάθε τρεις και λίγο τα ίδια γίνονται. Λοιπόν, πανικός, παιδιά. Μέχρι τις 3 τα ξημερώματα είχαν γίνει 416 προσαγωγές, από τις οποίες 283 προσαγωγές μέσα στο Παρίσι, παιδιά. Μέσα στο Παρίσι, 1983 άτομα μέχρι τις 3. Ποιος ξέρει τι έγινε μετά. Τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας από τους οποίους πολύ σοβαρά, στην πόλη Αζέν, στα νοτιοδυτικά. Το σκηνικό στη γαλλική πρωτεύουσα γρήγορα μετατράπηκε σε πολεμικό, καθώς οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των οπαδών της γαλλικής ομάδας σύντομα έδωσαν τη θέση τους στα πρώτα επεισόδια, με την κατάσταση να κλιμακώνεται και την αστυνομία να παρεμβαίνει δυναμικά σε πολλές περιπτώσεις. Οδοφράγματα με εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα, αυτά που νοικιάζουν στο Παρίσι, τα κάνανε σωρούς και φτιάξαν οδοφράγματα. Βάλανε φωτιές σε κάδους, το έχουμε και δει και εδώ αυτό το φαινόμενο. Και φυσικά είχαμε και μάχες σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς, σε ένα σκηνικό μεγάλης έντασης, μια ιδιαίτερα έτσι επεισοδιακή νύχτα. Η εταιρεία που διαχειρίζεται τα λεωφορεία, με το που ξεκίνησαν τα επεισόδια και κάει και το πρώτο, τα κλείσαν όλα μέσα, τελείωσαν τα δρομολόγια, και είναι και λογικό, έτσι. Δεν υπήρχε τίποτα να πήγαινε στο κέντρο της πόλης, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά σε μια ημέρα χαράς για τους Παριζιάνους, γιατί η ομάδα τους κέρδισε για δεύτερη σερή χρονιά το Champions League. Παρ' όλα αυτά, το έχουμε δει και εδώ, δηλαδή δεν είναι κάτι. Είναι αυτό που λέμε, βρίσκουν ευκαιρία κάποιοι να εφαρμόσουν την ατζέντα τους, που είναι η ατζέντα, είναι μπάχαλο. Το ίδιο είναι. Είναι πόσοι να είναι σε κάθε χώρα, ρε παιδί μου, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάποιες πόλεις. Να είναι 2.000 άτομα, 3.000 άτομα, σε σχέση με το υπόλοιπο Χριστίνα δεν είναι πολύ, αλλά αυτοί οι 2.000, 3.000 εγώ, μπορεί να κάνουν χάος. Τέλος. Να το κάνουν, να μην κολυμπηθρόξυλο. Συμβαίνει αυτό. Τώρα, στο υπόλοιπο φάσμα των ειδήσεων. Τι να πει τώρα κανείς για το Ιρανικό. Δεν ξέρουμε τίποτα, παιδιά. Για συμφωνίες ακούμε, δεν έχει προχωρήσει. Υπάρχει μια αβεβαιότητα για το τι μελιγενέστε στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανοί επιμένουν στις κόκκινες γραμμές, τις δικές τους. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός πρέπει να περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και δέσμευση του Ιράν ότι θα εγκαταλείψει οριστικά το πυρηνικό του πρόγραμμα και θα παραδώσει άμεσα το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει στις ΗΠΑ. Και αν θέλετε, είναι και μια λογική ατζέντα τώρα, γιατί όπως σας έχω πει, αν διατηρήσουν αυτοί τη δυνατότητα να φτιάχνουν από εμπλουτισμένο ουράνιο και κάποια στιγμή φτιάξουν πυρηνική βόμβα, δεν το έχουν σε τίποτα να παρατηρήξουν. Μιλάμε τώρα για άτομα τα οποία ασχολούνται όλη μέρα με το πώς, ας πούμε, θα κάποια στιγμή θα πάνε στον παράδεισο να έχουν τις 52 παρθένες, πόσες είναι, 21, δεν ξέρω πώς είναι, να τρώνε πιλάφι και τα υπόλοιπα, ας πούμε, και δεν έχουν σε τίποτα να γίνουν και μάρτυρες, δηλαδή να ζωστούν με τα εκρηκτικά και να πάνε να μετακυλήσουν, να μετακυλήσουν ένα αθώο σκηνικό, ας πούμε, μια περιοχή. Μιλάμε για φανατικούς ισλαμιστές, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, το έχουμε δει, ανθρώπους που δεν δίνουν καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή. Από εκεί πέρα, τι συζητάμε? Αν θα πρέπει να εγκαταλείψουν οριστικά το πυρηνικό του πρόγραμμα, το συζητάμε, αυτό είναι εκ των όνων κάνευ. Ή θα πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Άμα δεν ανοίξουν, θα έχουμε αυτές τις τιμές για πάντα. Βέβαια, ορισμένοι τρίβουν τα χέρια τους, όπως σας είπα, οι μαυραγωρίτες των καυσίμων. Το βλέπετε αυτό κάθε μέρα. Και εμείς για μία ακόμη φορά είμαστε, τι είμαστε, περιμένουμε ως μάνα εξ ουρανού, σιγά κιόλας, το λεγόμενο fuel pass. Fuel pass. Δεν πας ρε παιδί μου, δεν πας. Δεν πας. Λοιπόν, τι να πεις και τι να κάνεις. Περιμένεις, μπα κάνεις και τίποτα άλλο βέβαια, γιατί πολύ απλά είμαστε έρμεα στις ορέξεις κάποιων, επειδή δεν θέλουμε κι εμείς ρε παιδί μου, δεν θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε, να το παρατηρούμε απλά ότι μας κλέβουν, γιατί η κλοπή είναι. Τι άλλο είναι αυτό. Κάθε τρεις και λίγο δηλαδή, όποτε έχουμε μία άνοδο, κατευθείαν εκτοξεύεται η τιμή και όταν πέφτουν οι τιμές, για να μπορέσουμε να το δούμε αυτό στην Αγγλία, θα περάσουν 15 μέρες. Δεν κουρεύεστε λέω.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
9: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
7: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
12: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση, up. Μουσική, up. Κίνηση, up.
13: Θεσσαλονίκη. Απ. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
0: Έχω κάνει και το εξυπηρετώ. Είμαι στο 80 νούμερο. 80 στην 80η δόση. Γιατί όπως σας έχω πει, υπάρχουν και δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι. Δεν είναι στο άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου, στο επίπεδο αυτό που λένε εγώ, εδώ παιδιά είμαστε. Είμαστε προσγειωμένοι σε αυτό που λέμε κοινωνία. Έτσι, με τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες αγωνίες και όλα αυτά. Γιατί έχετε αναγάγει τους δημοσιογράφους, ας πούμε, ότι είναι κάτι το. Δεν ξέρω, ότι αμείβονται με πέρογκα ποσά και τα λοιπά. Εργαζόμενοι κανονικά είμαστε, παιδιά, και έχουμε τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια ζητήματα. Έτσι. Υπάρχουν και οι προβεβλημένοι, βέβαια, που πολύ καλώς βέβαια οι άνθρωποι απολαμβάνουν αυτά που απολαμβάνουν από τη δουλειά τους. Έτσι το συζητώ. Άλλο είναι το θέμα. Και το θέμα είναι ότι πολύ απλά. Δεν θα γίνει τίποτα. Μέχρι το 19 που έγινε αυτή η ρύθμιση, είχε προηγηθεί όλο αυτό το κακό των δεκαετών μνημονίων. Μετά το 19, τι είχαμε? Κορονοϊό. 3 χρόνια. Άλλα εκεί χρέη δημιουργήθηκαν. Άλλα προβλήματα. Άλλα ζητήματα στις οικογένειες, στα σπίτια μας. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουν εκτοξευθεί τα ενίκια. Να πληρώνουμε τα καύσιμα σε αυτό το επίπεδο που τα πληρώνουμε. Πάνω από 2 ευρώ. Να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να. Αχ, Παναγία μου. Να νομίζουμε ότι είμαστε σε εκκλησία. Γιατί ακούσω, αχ, Παναγία μου, Χριστέ μου, δεν βλέπεις τις τιμές και τρελαίνεσαι. Λοιπόν, και δεν κάνετε, ας πούμε, τις δόσεις από 72, 120, 100. Δεν βάζετε τα χρέη. Γιατί, ρε παιδιά, τι θα πάθετε δηλαδή αν το κάνετε αυτό? Θα βοηθήσετε 5 ανθρώπους παραπάνω? Και μαζί με αυτούς θα ευνοηθούν και 2 οι οποίοι είναι. Πώς το λένε, είναι εξ συστήματος κακοπληρωτές. Ωραία. Οι υπόλοιποι όμως, αυτούς που θα βοηθήσετε, τους σκέφτεστε? Δεν τους σκέφτεστε. Κάντε κάτι για τους ανθρώπους. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει ζήτημα. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να δώσει 100-150 ευρώ στην εφορία, για κάποιους λόγους δεν μπορεί. Προφανώς. Τι να πω, από εκεί και πέρα, βέβαια όλα αυτά καθορίζουν και τη συνέχεια. Και θέλω να υπενθυμίσω σε εσάς οι οποίοι είστε καρεκλοκένταυροι και διατηρείτε τους ανθρώπους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, τους περικλείετε με ευθύνη τους βέβαια, σε ένα γυάλινο πύργο και τους αποκόπτετε από τα προβλήματα του κόσμου, ότι κάποια στιγμή θα έρθει και το ταμείο. Και το ταμείο είναι αμήλικτο. Γιατί μία-δύο, αν εσύ πας και του δεσμεύσεις το λογαριασμό του άλλου, και δεν μπορεί να πάρει καν τα λεφτά, ας πούμε, που να πάρει για να μπορέσει να κινηθεί, επειδή θα χρωστάει στην εφορία και δεν τον αφήνεται να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να τακτοποιήσει έστω και σε ένα βάθος χρόνου τις υποχρεώσεις του, τότε αυτό θα το πληρώσετε στο ταμείο. Και το ταμείο των πολιτικών και της κάθε κυβέρνησης είναι η κάλπη. Εκεί είναι το ταμείο. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να σκεφτείτε λίγο παραπάνω και επειδή είναι σε διαβούλευση όλο αυτό, να βοηθήσετε τον κόσμο να μπορέσει να πάρει ανάσες. Να πάρει ανάσα γιατί πνίγεται. Δεν έχει οξυγόνο ο κόσμος, δεν έχει οξυγόνο, πνίγεται από όλο αυτό που συμβαίνει και είναι σε πολλαπλά επίπεδα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πραγματικά μπορούν να κάνουν πράγματα. Γιατί εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες καλύτερα. Γιατί δεν ξέρω, για ποιοι λόγους. Γιατί κλέβουν. Υπάρχουν και αυτοί. Δεν ξέρω. Υπάρχουν αυτοί που μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Υπάρχουν και αυτοί που δεν μπορούν. Βοηθήστε τους όμως. Δηλαδή εδώ δεν πρόκειται για λεφτά. Δηλαδή θα τους δώσετε τη δυνατότητα να σας δώσουν λεφτά. Έστω και λίγα. Δηλαδή είναι και κάποια πράγματα είναι. Δηλαδή τα σκέφτεσαι και λες τώρα καλά, αλήθεια. Αλήθεια. Ή δεν το κάνεις. Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα γιατί σε λίγο σας έχω θέμα καθημερινότητας. Σήμερα είναι και Κυριακή, ημέρα του Κυρίου, φορτισμένη για κάντε πάντα οι Κυριακές με αυτό που λέμε θρησκευτικό στοιχείο, λατρευτικό στοιχείο. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Ηράκλειο και θα τα πούμε με τον πατέρα Μιχαήλ και με την κυρία Κατερίνα Ζαγκανά, τη δικηγόρο, η οποία είναι εντεταλμένη σύμβουλος, δημοτική σύμβουλος, που στον τομέα που έχει να κάνει με τον πολιτισμό, με όλο αυτό το φάσμα το οποίο κάθε γειτονιά θα πρέπει να, έτσι, να διαχειρίζεται. Είναι εντεταλμένη για τον πολιτισμό και τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου, κυρία Ζαγκάνα. Θα τα πούμε σε λίγο, θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα για να έχουμε λίγο χρόνο να τα πούμε και με τους δυο σε πολύ λίγο. Πάμε λοιπόν, Χριστίνα.

0: την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Παραπολιτικά

0: Σήμερα, αδέρφια μου, είναι μια φορτισμένη ημέρα θρησκευτικά. Είναι και μεγάλη ημέρα. Είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Γι' αυτό θα προβάλλουμε και ένα θέμα το οποίο απασχολεί μια όμορφη γειτονιά στην Αττική, πιο συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου. Αφορά τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Ηράκλειο της Αττικής. Έναν ναό ο οποίος έχει ιδιαιτερότητες. Έχει αναγερθεί το
1: 1934. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Και έχει και ένα κείωνα στο χώρο, ο οποίος υπολογίζεται ότι έχει φτιαχτεί ανάμεσα στον 4ο και 5ο αιώνα, κάπου εκεί. Πάμε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Και να καλημερίσω και να ζητήσω και την ευλογία τον πατέρα Μιχαήλ, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Ηράκλειο της Αττικής. Τι κάνετε, πατέρα Μιχαήλ?
2: Καλή σας μέρα, κύριε Σταντορινέ. Καλή σας μέρα. Δόξα τω Θεώ, χρόνια πολλά για την ημέρα.
0: Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Και φυσικά να καλημερίσουμε και την κυρία Κατερίνα Ζαγκανά, δημοτική σύμβουλος, εντεταλμένη στον πολιτισμό και τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου. Τι κάνετε, κυρία Ζαγκανά? Τα λέμε συχνά με την κυρία Ζαγκανά. Και όχι μόνο για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κοινά, αλλά και για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την νομική επιστήμη, που είναι διακεκριμένη στον τομέα. Τι κάνετε?
3: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Και πρέπει να πούμε εδώ τώρα ότι υπάρχει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη συντήρηση των συγκεκριμένων πολύ πολύ σημαντικών και καλλιτεχνικών μνημείων, πέραν της θρησκευτικής αξίας που έχουν. Έτσι δεν είναι, πατέρα Μιχαήλ? Ποιο ακριβώς είναι το θέμα που αντιμετωπίζετε τώρα με τα συγκεκριμένα έργα? Γιατί αυτά είναι και πολιτιστικά έργα, δεν είναι μόνο θρησκευτικά μνημεία και έργα, έτσι δεν είναι?
2: Μα έχει περάσει στο Υπουργείο Πολιτισμού πλέον από το 1986. Είναι στο νεωτέρο μνημείο, διότι πολλές από τις αγιογραφίες του Αγίου Γεωργίου τις έχει φιλοτεχνήσει ο Φώτης ο Κόντογλου.
0: Και έτσι έχει μια ιδιαίτερη
2: αξία. Είναι πάρα πολύ όμορφες και η εκκλησία και ο περιβάλλον χώρος είναι πάρα πολύ γραφικά. Είναι σαν να βρίσκεσαι στην ουσία σε ένα χωριό.
0: Μάλιστα. Και έχει και μια τεράστια αξία πολιτιστική όλο αυτό. Όμως δεν έχουν συντηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια? Μιλάμε τώρα ότι είναι... Πόσο παλιές είναι αυτές οι αγιογραφίες?
2: Οι αγιογραφίες είναι από τη δεκαετία του 50.
0: Δεκαετία του 50. Έχουν περάσει,
2: ναι,
0: δηλαδή
2: τότε
0: 75 χρόνια περίπου, έτσι, κάπου
2: εκεί. Ναι.
0: Και δεν έχουν συντηρηθεί. Αυτή τη στιγμή δηλαδή αντιμετωπίζουν πρόβλημα συντήρησης και... Δηλαδή κινδυνεύουν με έναν τρόπο, πατέρα Μιχαήλ?
2: Οι αγιογραφίες ούτως ή άλλως κινδυνεύουν και έχουν αρκετές φθορές, διότι υπάρχει πολλή υγρασία εδώ στην περιοχή. Αχα. Και επειδή δεν είναι μόνο η αγιογραφία που υπάγεται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά μαζί με τις αγιογραφίες είναι ακόμα και τα τυχώματα και ο αύλιος πόρος,
0: ναι.
2: Είναι δύσκολο, πρέπει να πάρουμε άδεια για κάθε κίνηση που πρέπει να κάνουμε. Ναι. Για να συμμαζέψουμε και την υγρασία που υπάρχει.
0: Μάλιστα. Αυτό προφανώς εσείς το έχετε επισημάνει και κάνετε ενέργειες μαζί με το Δήμο. Και τώρα να πάω στην κυρία Ζαγκανά. Κυρία Ζαγκανά, μαζί έχει απευθυνθεί ο πατήρ Μιχαήλ και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον και έτσι, λειτουργούν την εκκλησία, έχουν απευθυνθεί και στο Δήμο, γιατί τώρα εδώ και ο Δήμος πρέπει να εμπλακεί για να γίνει και ο ενδιάμεσος προς το Υπουργείο Πολιτισμού και να ξεκινήσει αποκατάσταση, έτσι?
3: Κοιτάξτε, οι δημότες όλου του Ηρακλείου, ανεξάρτητα εάν είναι η εκκλησία τους και πηγαίνουν στον Αγίο Γεώργιο ή όχι, ανησυχούν πάρα πολύ, γιατί μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά εκτός από τη θρησκευτική διάσταση του θέματος.
0: Σωστά.
3: Από τότε που ανέλαβε ο προϊστάμενος του ναού, ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Παπάς, ο κύριος που είναι μαζί μας, ο γλυκύτατος πατέρας.
0: Είναι όντως.
3: Θέλω να σας πω ότι έχει κάνει πάρα πολλές ενέργειες το 2019, με τελευταία το 2026, φανταστείτε πόσα χρόνια τώρα, 7, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το σύστημα. Θέλω να σας επισημάνω ότι υπάρχει ένα σχετικό ΦΕΚ του 1986, το οποίο κηρύσσει ειδικής κρατικής προστασίας τόσο την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου όσο και το παρακλήσι του Αγίου Φανουρίου, που είναι ακριβώς το ένα δίπλα στο άλλο τα κλεισάκια,
0: ναι,
3: αυτά.
0: Ναι.
3: Και η απόφαση αυτή λέει ότι δύο αυτοί οι ναοί έχουν αξιόλογες τοιχογραφίες του Φώτη Κόντογλου, ο οποίος είναι συνεχιστής της Βυζαντινής αγιογραφίας της παράδοσης στη σύγχρονη εποχή.
0: Σωστά.
3: Ξέρετε, τα δείγματα της τέχνης του κόντουγκλ υπάρχουν σε ελάχιστους ναούς των Αθηνών. Κατόπιν αυτού, η Εκκλησία και ο προϊστάμενος του ναού έχουν κάνει πάρα πολλές ενέργειες. Ο κόσμος όμως συνεχίζει να ανησυχεί και εμείς βασικά ανησυχούμε, γιατί τι γίνεται μετά την πάροδο τόσων χρόνων και με τη μεγάλη φθορά όπου είναι πλέον εμφανής.
0: Πατέρα Μιχαήλ, εσείς έχετε απευθυνθεί ήδη στο, φαντάζομαι, έχετε κάνει και κάποιο έγγραφο με τη βοήθεια
2: και του Ηρακλή. Έχω στείλει αρκετές επιστολές και μάλιστα, συγχωρέστε με.
0: Παρακαλώ, πείτε μας.
2: Συγχωρέστε με. Έχω κάνει αρκετές ενέργειες, έχω στείλει αρκετές επιστολές, ακόμα και κάποια μελέτη έχουμε κάνει εδώ πέρα σχετικά με την υγρασία.
0: Στο Υπουργείο Πολιτισμού τα έχετε στείλει.
2: Στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αλλά ξέρω ότι εντάξει, υπάρχει μεγάλο χώρο εργασία. Εκεί πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να διαθετήσουν.
0: Εντάξει, αλλά είναι και 7 χρόνια.
2: Ακριβώς. Είναι 7 χρόνια. Και μάλιστα, όπως είπε και η κυρία Ταγκανά, έχουμε πάρα πολλά παράπονα. Και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι είναι το Υπουργείο Πολιτισμού που πρέπει να δώσει την άδεια. Έρχονται τώρα ο προϊστάμενο και λένε εσύ δεν κάνεις ενέργειες.
0: Δηλαδή, πατέρα Μιχαήλ, εσείς θα, αν σας έδιναν και την άδεια, δηλαδή μπορεί να κάνετε και κάποια παρέμβαση από μόνοι σας. Δηλαδή, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία ουσιαστικά εσείς δεν μπορείτε να τα κάνετε, θα παραβείτε το νόμο να τα κάνετε.
2: Έτσι, είναι
0: δηλαδή
2: παράνομα, ναι. Δώστε. Είναι παράνομα και μάλιστα τελευταία. Βλέπω και την αρμολόγηση του ναού, αλλά και το σοβά να έχουν γίνει σκόνη. Αυτό που κρατάει αυτό το σοβά στον τοίχο είναι οι βογές και τα διάφορα υλικά από τις αγιογραφίες. Διαφορετικά θα είχαν πέσει κάτω όλα. Και αρχίζουν και πέφτουν κομμάτια ούτως ή άλλως.
0: Από τα έργα, από τα μνημεία.
2: Βέβαια.
0: Τι λέτε.
2: Βέβαια, έχουν γίνει πολλές φορές.
0: Κυρία Ζαγκανά, εσείς τώρα φαντάζομαι ότι συνδράμετε συνεχώς το.
3: Συνδράμουμε, είμαστε παρόντους ως Δήμος και εγώ ίδια προσωπικά θέλω να πω ότι οι τοιχογραφίες και οι γεωγραφίες που φιλοτέχνησε ο μεγάλος αυτός δάσκαλος, ο Γότης Κόντογλου, αποτελούν θησαυρό όχι μόνο για την τοπική εκκλησιαστική κοινότητα, αλλά και για ολόκληρη την ιστορία της νεότερης τέχνης. Θέλω επίσης να πω ότι δεν μπορεί. Δεν επιτρέπεται η πολιτιστική μας κληρονομιά να περιμένει μια γραφειοκρατία, η οποία είναι αδιανόητα μεγάλη. Mm. Έχουμε μεγάλη ανάγκη την παρέμβαση των αρμοδίων αρχών για την εκπόνηση του έργου αποκατάστασης. Δυστυχώς δεν έχουμε περιθώριο να γίνουμε άλλο θεατές της αλύσης του έργου αυτού. Mm. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι δείχνετε ενδιαφέρον για ένα θέμα το οποίο δεν ξέρουμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε από το να χτυπάμε συνέχεια την πόρτα του Υπουργείου Πολιτισμού, ο ίδιος ο προϊστάμενος του ναού να ενοχλεί συνεχόμενα τις υπηρεσίες χωρίς όμως να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Και να καταστρέφουν τα μνημεία μας.
0: Ναι, δεν είναι ένα και δύο χρόνια. Εδώ μιλάμε για 7 χρόνια ότι χτυπάνε τα καμπανάκια και λένε παιδιά, πέφτουν οι τοιχογραφίες του Κόντογλου. Θα κάνουμε κάτι, θα μας δώσετε άδεια να τις αποκαταστήσουμε σε ένα σημείο και να τις θωρακίσουμε από το χρόνο. Αυτό δεν λέτε, πατέρα Μιχαήλ.
2: Αυτό θέλουμε. Την άδεια θέλουμε. Από εκεί και πέρα, εάν το Υπουργείο δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το έργο, θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να βρω χρηματοδότη. Αλλά θέλω την άδεια.
0: Δηλαδή.
3: Είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτές τις κινήσεις. Είμαστε εγκλωβισμένοι στο Υπουργείο για να προχωρήσουμε. Και καλώς κάνει το Υπουργείο και λέει ότι αφού είναι πολιτιστική κληρονομιά, πρέπει εμείς να έχουμε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.
0: Το καταλαβαίνω.
3: Αλλά πότε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω ότι πρέπει το Υπουργείο πραγματικά να είναι θεματοφύλακας των έργων του πολιτισμού και όλων αυτών, αλλά εκτός από θεματοφύλακας από ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν, θα πρέπει να κινηθεί έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι θα τα έχουμε αυτά τα έργα, γιατί έτσι όπως μου το περιγράφεται κιόλας ο πατήρ Μιχαήλ, τα σημεία αυτά που βρίσκονται τα έργα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου αντιμετωπίζουν πρόβλημα, πέφτουν σοβάδες, δηλαδή χρειάζεται άμεση ενεργοποίηση για να μπορέσει να συνεχιστεί η λειτουργία του ναού με τα έργα αυτά που είναι ιδιαίτερα, έτσι, του Κόντογλου, και μάλιστα υπάρχει και εκείνος του 4ου-5ου αιώνα. Πώς βρέθηκε εκεί, πατέρα Μιχαήλ?
2: Υπάρχει ο εκείνος αυτός διότι η εκκλησία μπορεί να έχει κτιστεί το 1933 με 37 κάπου εκεί, αλλά προϋπήρχε άλλος ναός που δεν ξέρουμε από πότε χρονολογείται.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι επειδή συνήθως χτίζονταν χριστιανικοί ναοί κοντά, δίπλα, πάνω στους αρχαίους ελληνικούς ναούς, έτσι.
2: Είναι παλαιοχριστιανικού ναού. Ορθόδοξος ναός ήταν και τότε.
0: Μάλιστα.
2: Ο κύωνας χρονολογείται στην παλαιοχριστιανική εποχή, 4ο με 5ο αιώνα. Μετά Χριστόν ακριβώς, και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, κάποια έγγραφα, γιατί εγώ δεν είμαι της περιοχής, αλλά έκαθα και έψαξα εδώ πέρα να δω την ιστορία όλης της περιοχής, από το χώρο που είναι ο ναός μέχρι κοντά στη Νέα Ιωνία, ήταν ο ελαιώνας του Παναγίου Τάφου.
0: Α, μάλιστα.
2: Ο οποίος είχε απαλωτριωθεί επί Όθωνα, που ήρθε και εγκατέστησε εδώ στην περιοχή μας τη συνοδεία του.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και ακριβώς απέναντι έχουμε την Καθολική Εκκλησία και συνυπάρχει ο Ορθόδοξος πληθυσμός με τον Καθολικό πληθυσμό εδώ.
0: Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, η περιοχή εκεί έχει και ιδιαίτερη αξία θρησκευτική, γιατί συνυπάρχουν οι δύο κοινότητες, συνυπάρχουν αρμονικά. Πραγματικά είναι ένα ωραίο παράδειγμα του πώς μπορούν να συνοικήσουν, ας πούμε, δύο κοινότητες θρησκευτικές με κάποιες διαφορές που έχουν σίγουρα στο θρησκευτικό πεδίο πάντα.
2: Άλλο τα θρησκευτικά και άλλο τα ανθρώπινα.
0: Έτσι είναι.
2: Είμαστε άνθρωποι, είμαστε αδέρφια ούτως ή άλλως, ενός Θεού παιδιά, και πρέπει να είμαστε ένας κοντά στον άλλο.
0: Πολύ ωραία τα λέτε. Εμείς εδώ θα είμαστε. Ελπίζω να υπάρξει ευαισθητοποίηση, γιατί είναι κάτι το οποίο χρήζει άμεσης ευαισθητοποίησης και άμεσων ενεργειών από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πατέρα Μιχαήλ, εμείς θα είμαστε κοντά. Κυρία Ζαγκανά, θα σας ενοχλήσουμε και το επόμενο διάστημα για να δούμε αν υπάρχει κάποια πρόοδος.
3: Στη διάθεσή σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναδείξετε ένα θέμα. Ο Δήμος μας έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Έχουμε δείγματα από τον Πλάτωνα, έχουμε δείγματα από την σύγχρονη ιστορία με τους Βαβαρούς, όπου έχουμε και το κτήμα Φίξ, όπου ήταν η πρώτη κατοικία.
0: Είναι δίπλα, έτσι, κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου.
3: Όλα είναι μαζί. Είναι το πόσιμο η περιοχή αυτή του παλαιού Ηρακλείου, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Είναι ο Καθολικός Ναός του Αγίου Λουκά, είναι ο Ορθόδοξος Ναός του Αγίου Γεωργίου και το Παϊκλής του Αγίου Φανουρίου. Είναι μία πλατεία, όλα ενώνονται. Η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι πολύ έντονη στο Ηράκλειο.
0: Έτσι.
3: Αλλά αυτή τη στιγμή χρήζει μεγάλης προστασίας και μεγάλου ενδιαφέροντος από το Υπουργείο.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ζαγκανά. Πατέρα Μιχαήλ, ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή και ελπίζω να έχουμε καλά νέα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα
0: σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Εντάξει, πιστεύω ότι θα ενεργοποιηθούν τώρα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια. 7 χρόνια τώρα να υπάρχει αυτή η ενόχληση και να λέμε, παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε για να συντηρήσουμε τα έργα του Φωτογλου, του Κοντογλου. Πρέπει να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εντάξει, δεν είναι τώρα τραγικό να ξεκινήσει μια ενεργοποίηση για την αποκατάσταση αυτών των σημαντικών έργων. Εμείς εδώ θα είμαστε και στις γειτονιές Αθήνας. Και φυσικά, όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα, οποιοδήποτε πρόβλημα και να είναι αυτό, όσο μικρό και αν φαντάζει, απασχολεί όμως τις γειτονιές της Αθήνας και όχι μόνο της Αθήνας. Εμείς είμαστε εδώ για να το αναδείξουμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Είναι η ώρα για διάλειμμα? Ναι. Είναι η ώρα για διάλειμμα, θα επανέλθουμε σε λίγο. radio@papakiparapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εμείς παρέτσα θα είμαστε μέχρι και τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 μέσω της πρωινής μας πτήσης.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο

τους, σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Γιατί είμαι εδώ. Καλημέρα και όμορφη Κυριακή σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα στα μηνύματα που είναι βροχή. Βροχή όπως αυτή την οποία δεν θα δούμε σήμερα, μην ανησυχείτε, ο καιρός θα είναι υπέροχος. Καλή σας μέρα, good morning, good morning από τον Status 107 και 7. Καλημέρα σας.
1: Σας αρέσει η Κυριακή?
0: Ε, βέβαια.
1: Να ήταν κάθε μέρα Κυριακή?
0: Μπα, δεν νομίζω.
1: Φύγαμε,
0: καλημέρα στον αδερφό μου τον Γιάννη, για στο Θοδωρή. Πρώτα μηνύματα ήρθαν στις 6 και 23 ακόμη. Εμείς 7 ξεκινάμε τις Κυριακές. Ο Λεωνίδας καλημέρα από την εξωτική Βρέμη. Φίλη μου η Ζινοβή, ο Δημητράκης καλημέρα.
2: Κυριακής πρωινό.
0: Κύριε Στέφανε, good morning.
2: Σύννεφο βιαστικό.
0: Τελευταία μέρα της Άνοιξης, τελευταία μέρα του Μάη. 31 σήμερα ο μήνας. Καλό πρωινό να έχουμε όλοι. Όμορφη δεν είναι η ζωή? Καλή είναι.

0: είναι μικρή και δεν ξέρεις γιατί μεγαλώνεις και φεύγεις.
1: Έτσι, ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Κύριε Σταύρο, καλημέρα και σε εσάς. Τα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε. Good morning, good morning. Κυριακή, 31 του Μάη 2026 μετά Χριστόν. Και όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά. Και δεν έχω ανάγκη κανένα. Το θυμάσαι το τραγούδι, θα το βάλουμε σε λίγο.
2: Στην πλώρη του καλοκαιριού γεννήθηκε μια αγάπη.
1: Ποιος το τραγουδάει, το όλα πάνε καλά, Χριστοδουλόπουλος. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω την αλήθεια, αλλά ήταν ένα ρεφρέν το οποίο μας είχε κολλήσει για κάποια στιγμή.

τι πάθαμε, Φωτάκο, τώρα αλήθεια. Δηλαδή θα τρελαθώ τελείως. Κάτσε να ρωτήσω και τον Χατζινόπουλο. Ο κύριος Χατζινόπουλος ήταν μαζί μας για την δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα δούμε πολλά πραγματάκια σήμερα. Πάρα πολλά πραγματάκια σήμερα, γιατί είναι Κυριακή. Πάρα πολλά όμως, θα ακούσουμε ωραίες μουσικές. Θα ανοίξω γραμμές, θα πούμε καλημέρες, θα πιούμε καφεδάκι. Θα αγκαλιαστούμε, θα φιληθούμε. Θα φάμε, θα πιούμε. Θα χορέψουμε. Δεν θα προβληματιστούμε μόνο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην τυχόν και κάποιος, ας πούμε, βγει και προβληματιστεί, αναρωτηθεί, ας πούμε, για το πρωί. Άκουγα παραπολιτικά. Δηλαδή, παιδιά, λίγο το πρωί, μαζέψε το πρωί-πρωί εκεί πέρα. Τι είναι πράγματα είναι αυτά τώρα. Προβληματίζεται τον κόσμο, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί δεν αυξάνουν τις δόσεις, να πούμε, από το κράτος. Τον... Σε παρακαλώ τώρα, πρωί-πρωί. Μα άγχωσε, ρε παιδί μου, κανονικά, με άγχωσε. Θέλει ο άλλος να πληρώσει την εφορία του, έλεγε εκεί ο δημοσιογράφος πρωί, ο άνθρωπος. Και του λένε να πούμε λίγες δόσεις. Τι λίγες δόσεις του, γιατί λέει να κάνουμε λίγα. Κάνουμε πολλές δόσεις να πούμε. Γιατί φοβάστε και. Μίλησε για την ακρίβεια, μίλησε για τον κορονοϊό και όλα αυτά τα οποία περάσαμε. Ξέρω εγώ, και ήρθε στο σημείο ο άλλος που θέλει να τακτοποιήσει τη ζωή του, ας πούμε, για παράδειγμα, και θέλει να πληρώσει κάποιες δόσεις. Γιατί δεν. Όλο το ποσό δεν έχει να το δώσει, ας πούμε. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, δεν είναι και ο πόλεμος τώρα. Και του λένε όχι, δεν γίνεται. Και είχε δίκιο ο δημοσιογράφος, βέβαια, αλλά με άγχωσε. Μου λέει: καλά, ρε, στο κράτος τώρα δεν μπορείτε έναν άνθρωπο να πούμε να τον βοηθήσετε. Δεν θα του δώσετε λεφτά. Θα του δώσετε την ευκαιρία να ξεμπλέξει ο άνθρωπος, να σας δώσει λεφτά, βέβαια, αλλά διαχρονικά. Πώς είναι τα χρέη των κομμάτων, ένα πράγμα, ας πούμε, τα δούμε σε λίγο αυτά. Μην αγχώνεσαι πρωί-πρωί. Ένα τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό σας λέω: δεν θέλω να στεναχωρεύεστε τις Κυριακές. Δεν θα στεναχωρευόμαστε. Νικολάκη μου, καλή σου μέρα. Δημητρό, καλημέρα και σε σένα. Ανοίγω γραμμές, ανοίγω γραμμές. 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Τα μηνυματάκια σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57 και 800 στο τέλος. Ο Θεός να μας έχει καλά. Και η Αμερική, βέβαια.

0: Γιαννάκη μου, στείλε μου το link. Στείλε μου το link. Όχι τον Μπακαλιάρο, το link. Στείλε μου το link να το διαβάσω λίγο έτσι. Να μπω λίγο. Θα το θυμηθώ δηλαδή. Έτσι, μόνο την αρχή θέλω. Ελενίτσα μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Τρίφων, good morning και καλό πρωινό. Όλοι οι αδερφοί μου εδώ πέρα είναι σήμερα. Πολύ καλό. Στην Αναστασία να πω μια καλημέρα εκεί στα Γενιτσά. Good morning και καλό πρωινό. Καλημέρα να πω και στην αδερφή μου τη Λίνα. Μην έχει παράπονο, έτσι. Βαγγελάκη, good morning. Αντώνιος, καλημέρα σας. Όμορφη Κυριακή να έχουμε όλοι. Από αύριο καλοκαιράκι. Τώρα θα μου πεις γιατί χαίρεσαι. Χαίρομαι, ξέρω εγώ. Να, χαίρομαι τα αυτά του αυτού, τον αυτόν. Χαίρομαι, χαίρομαι, δεν χαίρομαι. Κάνω πως χαίρομαι.
1: Όλα ρε, όλα τα σβήνω. Μέσα στη στάχτη μια σπίθα μόνο αφήνω.
0: Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, γόρι μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Ποιος είναι στο Μοσμολέα, παρακαλώ.
2: Κωστή, καλή σου μέρα.
0: Γεια σου, Μπρούντα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, πολύ καλά.
2: Λοιπόν, άκου να δεις. Βιάζει μια κοπέλα κάποιος, την αφήνει. Φεύγει καημένη, πάει παρακάτω, πέφτει σε άλλο βιαστή. Κακομεταχείριση, δεν ξέρω τι. Φωνάζει, σώσε με τον προηγούμενο τον βιαστή.
0: Ναι.
2: Τι θέλω να πω. Ήρθε ο Μητσοτάκης για να γλιτώσει από την
0: Τζίπρα. Πες στους ανθρώπους ότι πολιτικά μιλάμε, να το ξέρουν, γιατί άλλο φυσιολογικά, άλλο πολιτικά, ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Τώρα λέει τι λέει, να έρθει λέει ο Σωσίας ο Τσίπρας να γλιτώσει τον Μητσοτάκη.
0: Έτσι είναι.
2: Αλσχάιμερ έχουμε. Αλσχάιμερ έχουμε, αδελφέ.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Δεν είναι. Είναι με, αυτά που, δηλαδή, με αυτά που έχουμε, δηλαδή, ό,τι έχει στο ψυγείο. Δεν έχει.
2: Ούτε ναι. Πρέπει να ακούμε τίποτα, ούτε. Τίποτα.
0: Τίποτα, έτσι λοιπόν, ακριβώς.
2: Καλή σου μέρα,
0: καλημέρα, γόρι μου, καλή σου μέρα. Καλά, και καλό πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα. Οπ, καλό στο παφιτάκι. Γεια σου, κουκλάρα μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Τριφωνάκος είναι εδώ.
1: Τα σβήνω όλα, ρε, όλα τα σβήνω. Μέσα στη στάχτη μια σπίθα μόνο αφήνω.
0: Όλα στην Αμερική κατοικούν, Τριφωνάκο, όλα στην Αμερική κατοικούν. Να φανταστείς μέχρι και οι εξωγήινοι, εκεί εμφανίζονται. Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα. Ευλογημένη εβδομάδα να

0: Έτσι, έτσι αγόρι μου, έτσι αγοράκι μου καλό, έτσι σε θέλω. Έτσι να είσαι αισιόδοξος και πάνω απ' όλα να είσαι, πώς να το πω, εκεί στη Λοβάτη, ας πούμε, έτσι. Γιατί ήρθε η ώρα που κάποια στιγμή θα πρέπει να την πάρουμε την απόφαση, ρε παιδί μου, καταλαβαίνει. Όποια απόφαση και να είναι. Είναι η στιγμή, έρχεται. Εμείς για τη στιγμή μιλάμε, δεν μιλάμε για την απόφαση. Άλλοι μιλάνε για την απόφαση, εμείς μιλάμε για τη στιγμή. Εμάς μας νοιάζει η στιγμή που θα έρθει.
1: Να γίνεις αρχηγός.
0: Ουέ και αλίμονο να έρθει η στιγμή και να μην είσαι έτοιμος. Να κάνει έφοδο η ζωή και εσύ να κοιμάσαι.
1: Πότε θα πάμε στα βουνά.
0: Καλημέρα στο Χάρη, καλή Κυριακή να έχουμε. Α, μου στείλω Γιάννης. Ο αδερφός μου Γιαννάκης μου στείλε το απόσπασμα της ευτυχίας. Θα το διαβάσω. Και αν έχει κάτι που βρίσκω ότι είναι ενδιαφέρον, θα το επικοινωνήσω μεν. Το πιτσιρικά τον άκουσες που έγραψε εξετάσεις μόνος του. Δημοσιογράφος όμως κατάπια τη γλώσσα της. Δηλαδή δεν μπορούσε, μόλις άκουσε ξέρω κάτι, σου λέει οχ, οχ, οχ, πέσαμε σε ψεκ. Αυτό είναι ψεκάκι. Έχει ψεκ μεγάλου σε ηλικία και έχει και ψεκ μικρά. Θα μου πεις τώρα τι είναι το ψεκ. Μην το αναλύσουμε τώρα. Που καταλαβαίνεις.
1: Δεν κάνω τόσο φω.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο.
1: Ήρθα μονάχα να σου πω.
0: Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στο Γιώργο.
1: Άλλη φορά, σε πιο ωραία χώρα.
0: Καλημέρα λέει Κυριακή της Πεντηκοστής είναι σήμερα. Για κάτσε να το δω, δεν είπα η ορτολόγιο σήμερα. Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσμα. Κατά του καπνίσματος είναι σήμερα. Ω Παναγία μου. Πεντηκοστή λέει, Αγίου Ερμίου. Της Πεντηκοστής είναι σήμερα. Τι είχε γίνει της Πεντηκοστής, Βαγγέλη? Άντε να σε δω λιγάκι ένα τεστάκι τώρα στα γρήγορα. Για να γράψετε λιγάκι στο Viper ή στο τηλέφωνο αν θέλετε. Την Πεντηκοστή, τι γιορτάζουμε την Πεντηκοστή?
1: Ίσως να θυμηθώ.
0: Μανολάκη, γιορτάζουμε λέει εδώ πέρα σύμφωνα με το εορτολόγιο του Ερμίου Μάρτυρος και του Αγίου Μάγου. Α, Μάγια, Μάγια, μου έχεις κάνει για να σ' αγαπώ. Ο Μάγιας γιορτάζει και η Μάγια. Η Μάγια Μέλισσα, τη θυμάσαι τη Μάγια Μέλισσα? Από το ένα θέμα στο άλλο πάω, δεν πειράζει. Δεν έβλεπες το Mickey Mouse Μάγια Μέλισσα? Κινούμενο σχέδιο ήθελα να πω. Τα λέω Mickey Mouse είναι το αμερικάνικο, αυτό που όλα γίνανε Αμερική. Mickey Mouse, το Mickey Mouse είναι ο Mickey Mouse. Κινούμενα σχέδια. Τη Μάγια Μέλισσα με το Βίλι. Το βλέπες? Βέβαια. Πασόκ ψήφιζες κι εσύ. Στανταράκι.

0: Κάτσε με αφή του, πρόσεχε λίγο πως τα γράφεις, γιατί ξέρεις, οι πρωινές φαντασίες της Κυριακής πολλές φορές γίνονται παρορμητικές. Προσοχή λιγάκι, έτσι. Δεν θα τολμήσω καν να το διαβάσω. Καλή φώτιση πάντως, γιατί λέει ότι ζητούμε σήμερα φώτιση, θεία φώτιση και συγχώρεση, λέει η παφή του. Τιμάζεται πάει η εκκλησία. Δεν μου λες, θα φορέσεις και καπέλο με σίτα μπροστά, για να ξέρω.
1: Αχ, την πιο κρυφή μου ελπίδα.
0: Καλημέρα στο Παφιτάκι, γεια σου κύριε Σπύρο. Με το καλό στο εύχομαι, δεν ηρωνεύομαι. Για όνομα του, τα πέσει η φωτιά να με... Κάτσε λίγο, μην το λέμε πολύ αυτό, γιατί να κοιτάμε και λίγο το ταβάνι, έτσι. Να πέσει η φωτιά να... να σας κάψει. Καλημέρα Λεωνίδα.
2: Θα πάρω ένα ψεύτικο πιστολί.
0: Άλλα της.

Αμαρτωλέ Τρίφωνα, τι είναι αυτά που σκέφτεσαι, δεν είναι η Κατερίνα. Η επαφή του, η επαφή του είναι που πάει στην εκκλησία. Λέει, πες την Κατερίνα. Όχι, δεν είναι με την Κατερίνα, δεν μιλάω, με την επαφή του μιλάω. Λέει ο Τριφωνάκος εδώ πέρα, ο. Δεν θα χαρακτηρίσω, ναι, ο. Πέστε η Κατερίνα, λέει, εννοεί την επαφή του, την που θα πάει στην εκκλησία. Λέει, αν έχει καμιά καλή χριστιανή εκεί που πάει, λέει, να έρθει κι αυτό. Α, δεν τρεπόμαστε. Πες φωτιά μας. Στην κόλαση θα πάτε ρε όλοι, στην κόλαση. Στην κόλαση αθεόφοβη.

0: Σήμερα είναι που η άνοδος του Χριστού, λέει, στους ουρανούς. Ανέβηκε με ένα, με ένα σύννεφο που λέει, ποιος το είχε πει, ο Πλέρβης το έλεγε, ποιος το έλεγε αυτό με το σύννεφο, το τι είναι το σύννεφο, που είναι τα ατμόπλια, πώς το λένε αυτά, τα διαστημόπλια, βέβαια. Με διαστημόπλιο έφυγε ο Ιησούς Χριστός, λένε οι σύγχρονες μελέτες. Βέβαια.
1: Να το γεμίσω με δεκαλικά.
0: Συμπληρώθηκαν 40 μέρες δηλαδή από το Πάσχα, δηλαδή στην ουσία, έτσι, από την Κυριακή του Πάσχα. 40 μέρες σήμερα συμπληρώνονται. Μάλιστα. Ωραία, τώρα το μάθαμε αυτό.
1: Σε μια στιγμή να γίνουνε καπνό.
0: Δώσε μου λίγο τον, κάτσε λίγο, κλείσε μου λίγο τον Μαργαρίτη. Δώσε μου λιγάκι το δάσκαλο εδώ πέρα, το μαθητή. Το μαθητή δώσε με.
2: Για τον αθλητισμό και το μπάσκετ.
3: Ναι, δεν έγραψα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνιες.
4: Εντάξει, καλό.
2: Δηλαδή,
3: έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
2: Εντάξει, okay. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.
3: Ναι. Όχι, να σου πω τι
0: έγραψα. Σας... Κάτσε να μας πει.
2: Ωραία, θα μας πεις.
4: Συνεχίζει την κουβέντα. Εσύ συνεχίζουμε και
0: κάτσε, γιατί, κάτσε.
4: Πάντως, καλή επιτυχία στα παιδιά.
2: Να είστε καλά.
0: Το παιδί δεν... Τι είναι αυτά, ρε, εσύ δεν τρεπόμαστε. Ας το παιδί να εκφραστεί. Αυτό που δεν αφήνουμε τα παιδιά να εκφραστούν, δηλαδή. Το παιδί έγραψε δικές του εξετάσεις, παιδιά. Του δώσανε εκεί να γράψει ένα θέμα και λέει, τι λέτε μωρέ, να πούμε. Θα γράψω εγώ αυτά που θέλετε εσείς. Εγώ θα γράψω αυτό που νιώθω. Listen to your heart. Και άρχισε να γράφει το παιδί, αλλά δεν το αφήσανε οι δημοσιογράφοι. Πατήσανε, πάτωσαν δηλαδή αμέσως. Τον κουκουλώσανε και τον μπουζουριάσανε. Ας το παιδί να μας μιλήσει για τα αυτά του, για τα τέτοια του, για τα αυτά του αυτού. Ό,τι λέει μας κυβερνάνε βιαστές και ενδοκρινολόγοι, πώς το είπε. Παιδο... Πώς το είπε, Χατζινόπουλε, κάπως το είπε. Και το άλλο είπε παθυπαρξιακό. Αυτό χαστοκήθηκαν αμέσως. Ας ρε δημοσιογράφοι να δούμε τα παιδιά, να πούμε, να δείτε τι παιδιά μεγαλώνουμε. Και το παιδί δεν σηκώθηκε μια μέρα μονάχο του, ας πούμε, και άρχισε να τα βγάζει αυτά από το μυαλό του. Αυτό το παιδί είδε, σύγκρινε, έκανε τα πειράματά του, τις ψαχουλευτικές του και έβγαλε το πόρισμά του.
1: Θα ανάψω με ένα βλέμμα.
0: Υπαρξιακό παθαίνει δημοσιογράφος.

0: Α, 50 μέρες είναι. Τα χάνω αυτές με τις μέρες, τις χάνω λίγα. 50 μέρες είναι από το Πάσχα. Εντάξει. Μπερδεύω λίγο τη 40η. Είναι η 50η το άλλο.
1: Εδώ γεννηθήκε ο Κολοκοτρώνης. Ο Ηράκλης
0: και ο Μεγαλέξανδρος. Πάμε διαφημίσεις. Άντε να ξυπνάμε, παιδιά, να αρχίσουμε καμιά κουβέντα. Άντε. Θα ρίξω καμιά κανονιά.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan, σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα. Έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Μαμά, βαριέμαι!
6: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
10: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
15: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
15: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια, κύριε Σάβα, καλημέρα. Στο Φίλιππο, καλημέρα. Στα μηνύματα τα οποία στέλνετε εδώ στον Status 107 και τα ήσυχα είμαστε. Ωραία είμαστε. Ο καιρός είναι. Δεν χρειάζεται περιτά τώρα να δεις καιρός. Τι καιρός. Ο καιρός είναι καλοκαίρι πλέον. Μόνο που θα λες καλοκαίρι φτάνει. Δεν χρειάζεται να. 23 βαθμούς ξυπνήσαμε. Θα πάμε μέχρι τους 30. Κάτι συννεφάκια θα έχει βέβαια. Η υγρασία είναι normal, δηλαδή δεν έχει εκείνες τις υγρασίες που σου τρώνε τα κόκαλα.
1: Όλα είναι ένα ψέμα πίκο.
0: Και αύριο τριαντάρια και την Τρίτη πάλι ο καιρός θα είναι καλός. Τώρα καταιγίδες μου, μα βλέπω ότι μία καταιγίδα υπάρχει περίπτωση να έρθει. Καλοκαιρινή καταιγίδα. Την Τετάρτη, την Τρίτη, την Τρίτη το βράδυ. Την Τρίτη το βράδυ λέει μία καταιγίδα. Και μπορεί να ξημερώσουμε την Τετάρτη το πρωί 3 του Ιούνιου θα είναι τότε.

0: Ωραίος ο νεαρός, τον είδα, άμα το δεις κιόλας, έχει και στυλ. Δεν είναι ότι μόνο έχει ένα κούνημα στα χέρια, γοριλές στυλ, ας πούμε, το, που τα χτυπάς μια παλαμάκια με τα χέρια πίσω στην πλάτη και μια μπροστά. Χαπ, χουπ, χαροπά τα δυο μου χέρια να χτυπώ, ο νεαρός. Εγώ έγραψα, λέει, δικές μου πανελλαδικές. Λέει, δεν έγραψα, λέει, αυτά τώρα για τον αθλητισμό, λέει, τώρα, και τι χαζά τώρα τον αθλητισμό και μας επιβάλλουν οι άλλοι τι θα γράψουμε. Γράφουμε αυτό που listen to your heart. Και έγραψα ότι μας κυβερνούν παιδοβιαστές και δολοφόνοι. Αυτοχαστοκήθηκαν λίγο οι δημοσιογράφοι, βέβαια. Λέμε, όχ.
1: Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μα σε καίω σαν να σε χαρεί.
0: Ήθελε να πει κι άλλα το παιδί, αλλά εκεί είναι το ωραίο της υπόθεσης. Εκεί είναι το ζουμί. Εκεί είναι που τη συνεδρία, ας πούμε, την πληρώνεις και δεν πάνε τα λεφτά σου τζάμπα, να πούμε. Κάθεσαι και ακούς, λες, τι γίνεται, παιδί μου, πες μου τον πόνο, πες τι γίνεται, ας πούμε. Ας το παιδί να μιλήσει. Από παιδί και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια καμιά φορά. Αλλά είπαμε. Για την επικαιρότητα θα σας μιλήσει ο κύριος Χατζινόπουλος, έτσι μην με βάζετε μένα στη διαδικασία. Βλέπω αρκετά πράγματα το οποίο είναι ολιγοντή ανησυχητικά. Κάτι έγινε στο Παρίσι, το άμα στα πει τώρα να πούμε. Πλακώθηκαν εκεί πέρα 416 προσαγωγές και στο Παρίσι έχουμε προσαγωγές και όχι συλλήψεις. Τώρα πώς λέγεται στα γαλλικά η προσαγωγή, δεν ξέρω, αλλά τους τσιμπάνε εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν είναι η ίδια διαδικασία. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη διαδικασία. Τι κάνουμε και πώς, ας πούμε, έτσι. Προσαγωγή, μετά γίνεται σύλληψη, αν γίνει, και μετά γίνεται έξω. Καλημέρα σας, κύριε Χατζινόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή. Οι Γάλλοι το ίδιο μοντέλο με εμάς έχουν εκεί πέρα. Το ίδιο, ναι, κάπως έτσι.
2: Ό,τι προβλέπει νομοθεσία, ό,τι κύριε Μπαρμπαγιάννη. Ό,τι προβλέπει. Όχι, ο κύριος Κατρούγκαλος νομίζω δεν φέρει έτσι αρμοδιότητα. Δεν έφερε ποτέ. Δεν έφερε ποτέ. Κύριε Κυροβασίλη, ίσως, αλλά.
0: Στην προκειμένη περίπτωση δεν τέριαζε ο Κατρούγκαλος.
2: Όχι, όχι. Για τα εργασιακά ήταν, τον τιμούμε, τον αναφέρουμε κάθε φορά, βέβαια. Ήταν έτσι πολύ μεγάλο. Και πολύ πληθές το έργο.
0: Άπαξ και γρινιάξει κανένα συνταξιούχο. Κάτι πει, κάτι αυτό. Ο Κατρούγκαλος.
2: Μα η νόμη τώρα αυτή ήταν του κύριου Κατρούγκαλου.
0: Τι έγινε στη Γαλλία.
2: Στη Γαλλία, λοιπόν, κοίταξε να δεις τι συνέβη. Η Paris Saint-Germain ήταν η μεγάλη νικήτρια χτες στο Champions League κόντρα στην Arsenal.
0: Ντάξει.
2: Στα πέναλτι, βέβαια, έτσι. Υπήρχε μια επέκταση του αγώνα. Ένα-ένα.
0: Αυτά ακριβώς. Έτσι γίνεται συνέβη.
2: Έγιναν σουσού, βέβαια, ποδόσφαιρο. Αλλά στο Παρίσι μετά πανηγύρισαν εκεί οι Γάλλοι έντονα, ναι, αλλά πολύ έντονα. Ξέφυγαν, ναι, τα πράγματα. Είχαμε επεισόδια, είχαμε συγκρούσει με την αστυνομία. 416 προσαγωγές συνολικά μέχρι και από πριν λίγη ώρα που ήταν η ενημέρωση. Ήταν επεισοδιακή η νύχτα στη Γαλλία από όλες τις πλευρές.
0: Δεν έχει κομμουνιστικό κόμμα στη Γαλλία. Έχει.
2: Η αλήθεια δεν ξέρω την πολιτική σύσταση του κοινοβουλίου.
0: Αυτές οι δημοσιογραφικές μου έτσι.
2: Δεν το γνωρίζω. Ενδεχομένως να έχει. Γιατί να μην έχει.
0: Έχει κάτι σαν αριστερά, αλλά κομμουνιστικό δεν έχει πουθενά στην
2: Ελλάδα. Δηλαδή κουκουέ Γαλλία, ας πούμε.
0: Κουκουέ Γαλλία. Okay. Στη Γερμανία έχει τους
2: Λίγκε. Όχι, κουκουγού δηλαδή.
0: Ναι. Κουκουγού. Αλλά αυτό το που ακούς τη λέξη κομμουνισμό δεν ακούγεται. Αριστερά, να, λέμε. Μια αντίθετη άποψη. Και ο Τσίπρας αριστερά είναι. Δεν σημαίνει ότι είναι.
2: Το κουκουέ και αριστερά είναι διαφορετικό πράγμα.
0: Βέβαια.
2: Βέβαια. Τι λέτε,
0: κύριε Παπαγιάννη. Του λαγού
2: και άλλα της κουκουβάγιας. Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κατά τα άλλα, εντάξει, είχαμε έτσι ένα κακό περιστατικό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε, ναι, μια συμπλοκή το βράδυ της, προχθές το βράδυ στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Κατέληξε 67χρονος, έχασε τη ζωή του μετά από άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε από 38χρονο πρώην γαμπρό του για έτσι προσωπικές διαφορές, μαθαίνουμε ότι ήταν η συμπλοκή.
0: Όχι, δεν ήταν γαμπρός του, ήταν η σχέση της κόρης του. Ήταν γαμπρός του κανονικά με παπά και τσιμπλέ.
2: Πρώην γαμπρός του, λέμε.
0: Τέλος πάντων,
2: είχαν κάποια συγγένεια. Αυτό είναι πολύ, ναι, λεπτομέρεια. Ναι. Ναι, τέλος πάντων, με έναν 38χρονο. Οπότε ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Κατέληξε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
0: Φιλιβερό.
2: Και έφυγε από τη ζωή. Είχαμε και τον κύριο Ταχιάου εδώ, βέβαια, χτες.
0: Ναι, τον είδα. Τον άκουσα.
2: Βγάλαμε, βέβαια, έβγαλε ο κύριος Βενιέρης αρκετές ειδήσεις.
0: Ναι, το κάνει αυτό. Το έχει.
2: Με κοντομάνικα, λέει, γι' αυτό έβαλα και κοντομάνικα εγώ σήμερα. Με κοντομάνικα, είπε ο κύριος Ταχιάου, και μαγιό η παράδοση τη επέκταση του μετρό Καλαμαριάς.
0: Έτσι. Μέχρι πριν τον Αύγουστο θα είναι.
2: Πριν τον Αύγουστο.
0: Πριν τον Αύγουστο.
2: Ναι, ναι. Οπότε εκεί τέλει.
0: Για φέτος τον Αύγουστο. Γιατί
2: για φέτος.
0: Να προσδιορίσουμε και την ταυτότητα
2: όχι,
0: του χρόνου.
2: Όχι,
0: να
2: για φέτος.
0: Ναι, για φέτος. Ωραία.
2: Για φέτος. Είπε και για flyover, είπε και για Εγνατία Οδό, είπε και για την επέκταση του μετρό στα.
0: Ωραία, αυτή είναι ικανή. Αυτή είναι ικανή να κάνουν και σφράγισμα στη Μασέλαβρε τώρα. Μπλάκα κάνει.
2: Λε τώρα, ωραία.
0: Όλα καλά. Όλα
2: για
0: καλά.
2: Να δούμε. Κατά τα άλλα, εντάξει, ωραίος καιρός ο σημερινός.
0: Ναι, καλώς.
2: Ό,τι πρέπει για βόλτα. Όσοι έχουμε βέβαια απομείνει σε αυτή την πόλη, θα πω εγώ, γιατί η έξοδος ήταν μαζικότατη.
0: Δεν έχουν φύγει και πολλοί λόγω των εξετάσεων. Νομίζω ότι.
2: Δεν έχουν φύγει πολλοί.
0: Εγώ έτσι πιστεύω.
2: Εντάξει, σίγουρα. Οι Πανελλήνιες και οι υπόλοιπες εξετάσεις.
0: Δηλαδή,
2: εξετάσεις...
0: αυτό το μαζικό που θα.
2: Χαμός έγινε χθες, Κώστα. Μάλγαρα, σύνορα λέω. Συγγνώμη, ναι. Είχαμε και διελεύσεις και από τα σύνορα.
0: Ναι.
2: Αλλά είχαμε.
0: Πάνε αυθημερών. Πάνε με φόραμα ξεκινήσει. Πα μέχρι τα. Μέχρι τη Χαλάστρα πάνε.
2: Μέχρι τη Χαλάστρα. Τι έχει εκεί στη Χαλάστρα, τι τρώνε. Ο Στρακοειδή.
0: Έχει. Mm-hmm. Έχει. Βγάζει ο Μπαξέ. Βγάζει.
2: Ωραία. Οπότε για τα νωρίτερα που έλεγε πριν, να πούμε σήμερα πολύ μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία. Η Πεντηκοστή, ναι. Λοιπόν, 50 ημέρες.
0: 50, ναι, ναι, ναι.
2: 50 βέβαια. Τη αναλήψεως ήταν οι 40 ημέρες.
0: Ναι, εγώ τα μπερδεύω λίγο. 40, 50, 30 και αυτά. Λίγο
2: κάτι καταλάβαμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τη αναλήψεως ήταν 21 Μαΐου.
0: Ναι.
2: Πέρασε. 40 μέρες. Ναι. Σήμερα λοιπόν η Ορθοδοξία τιμά την επιφύτηση των Αποστόλων.
0: Τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος.
2: Ναι,
0: είναι
2: αύριο.
0: Εκεί που όλοι οι μαθητές του Ιησού Χριστού μαζεύτηκαν για να δούνε την ανάληψή του στους ουρανούς.
2: Τρομάζω λίγο.
0: Όχι.
2: Τρομάζω.
0: Άσε με να το σας εξηγήσω.
2: Τρομάζω. Μη είσαι ένας.
0: Και μέσα σε τόσο πλήθος, εκεί γύρω στο 500 άτομα και παραπάνω, μπορεί να δεν είναι υπολογισμένο, μία μικρή φλόγα από σαν κερί ήταν στο κεφάλι του καθενός. Ωραίο σαν σκηνικό, αν το σκεφτείς, ας πούμε, έτσι. Φαντάζει, είναι λίγο φαντασμαγορικό και τρομακτικό, ας πούμε, παράλληλα.
2: Να.
0: Ούτε ο Κόπερφιλ τέτοια πράγματα.
2: Τρόμαξες.
0: Εγώ, αν ήμουν εκεί, φυσικά και θα.
2: Μάλιστα.
0: Εγώ τρομάζω να σου πω την αλήθεια και θα σου πω αυτό για να σου δώσω το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε.
2: Αλίμονο.
0: Θέλω να μου
2: εξηγήσετε. Έχω αγωνία για το.
0: Θέλω να μου εξηγήσετε, αλλά θα μου το εξηγήσεις χωρίς να γελάσεις. Σοβαρά θέλω να το εξηγήσω. Όταν αναφέρεστε στην Τυχεροπούλου, γιατί βάζετε την ίδια φωτογραφία συνέχεια οι δημοσιογράφοι, να πούμε. Μια φωτογραφία έχει βγάλει αυτή η γυναίκα, να πούμε.
2: Όχι, αλλά την.
0: Μα είναι η ίδια αυτή η μίζερη φωτογραφία, να πούμε. Σαν τη θιά μου που έφυγε ο παππούς μου, να πούμε στην επιστράτευση.
2: Δεν πιστεύω ότι είναι θέμα μιζέριας τώρα η γυναίκα. Εντάξει,
0: μα τώρα είναι δυνατό σταυρωμένα χεράκια, το κεφάλι λίγο γυρμένο, ένα μαλλί, ξέρω εγώ.
2: Μα πριν την. Νομίζω από την εξεταστική είναι αυτή η φωτογραφία, αν
0: μία.
2: Κατάλαβα καλά.
0: Μα μία φωτογραφία.
2: Δεν την ξέραμε το πρόσωπό τη πριν από αυτή την. Δηλαδή δεν είχε ξανά φωτογραφία.
0: Δηλαδή όταν βγάζετε, α πούμε, για παράδειγμα, κάτι γίνεται με τον Μπισμπίκη και με την.
2: Αυτή αν δεν είναι, δηλαδή έχουμε μάθει και πόσα κιλά έχει χάσει ο Μπισμπίκης τώρα. Δηλαδή συγκρίνεις Μπισμπίκη, Βανδίκη και Τυχεροπούλου.
0: Θέλω να σου πω Τυχεροπούλου, κυρία, που θέλετε να πείτε κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, για την οποία το συζητήσουμε σε λίγο αυτό.
2: Θα μας αναλύσει και την έκθεση. Πώς και πώς σε βλέπω.
0: Ούτε συζήτηση.
2: Αλλά εντάξει, πιστεύω καταρχάς ότι δεν είναι κάτι προσωπικό. Με την
0: ναι, αλλά διαβάλλετε μια άλλη φωτογραφία, πιο ευχάριστη, με ένα άσπρο καμισάκι, με ένα τέτοιο.
2: Άμα δεν έχει βγει, είναι από προκτορία μοριστικό στενέ αυτέ τι φωτογραφίε. Τι να κάνουμε,
0: υπάρχει στόχο εδώ πέρα.
2: Να πάω να φωτογραφίσω την Τυχεροπούλου εκεί στο σπίτι της με το πουκαμισάκι της.
0: Τον Μπισμπίκη τον έχετε βγάλει μέχρι και πενταήμερη που ήταν να πούμε.
2: Ο Μπισμπίκης μόνοι τους βγαίνουν, τα ανεβάζουν στα social, τα παίρνουν ωραιότατα. Όπως και σένα που ανεβάζεις φωτογραφίες στα social media.
0: Εμένα με βγάζουν και με βγάζουν.
2: Ναι, ούτε καν.
0: Όχι, ανεβάζω καμιά φορά.
2: Ανεβάζεις.
0: Όχι, άλλοι ανεβάζουν για μένα, αλλά καμιά φορά.
2: Παπαρατζικές.
0: Με θέλει το σύστημα, με θέλει.
2: Ωραία, ωραία.
0: Κύριε Χατζηδάκη, θα είμαστε μαζί. Οτιδήποτε συμβαίνει θα ανεβαίνει για να το συζητάμε.
2: Αλίμονο.
0: Και να με ρωτάς εμένα και να μαθαίνεις, ας πούμε.
2: Φυσικά, φυσικά. Τώρα δεν θυμάμαι κάτι με ρώτησες. Κομμουνιστικό κόμμα Γαλλίας. Μπράβο.
0: Στην Ευρώπη δεν υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα.
2: Όχι, να ψάξω να δω τι γίνεται εκεί. Στη,
0: αριστερά υπάρχει.
2: Στη φίλη Γαλλία.
0: Κομμουνιστικό με την έννοια του κομμουνισμού, του πρώην κομμουνισμού.
2: Κοίταξε, στην Ελλάδα έχουμε και πάρα πολλά κουκουέ.
0: Έχουμε ακόμα.
2: Μουλού, σουλού, τουλού.
0: Συνιστώσες να μου.
2: Όταν πηγαίναμε στην Κάλπη, γιατί είχε και καιρό να πάμε.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει και έλειψε. Καιρό να πάμε. Διάφορα, διάφορα.
0: Δεν πέρασε ακόμα η εφταετία ή η τετραετία. Συγγνώμη.
2: Δεν είναι. Του χρόνου. Το γοργόνι και χάρη να έχει.
0: Έτσι.
2: Αδειμονήθηκε για τις εκλογές.
0: Πάντα. Μ' αρέσει αυτή η διαδικασία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι θα είμαστε. Σε ευχάριστο περιβάλλον. Γιώργο μου, καλημέρα. Στον Κωνσταντίνο καλημέρα επίσης. Γιατί τα πιο σοβαρά πράγματα ξεκινάνε με αστεία, να ξέρετε.

0: Την ημέρα που γιόρταζαν την Πεντηκοστή, γράφει εκεί πέρα στις πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 1 μέχρι 47. Λέει, για να ξέρεις τι γιορτάζει σήμερα, βρε Χριστιανέ μου. Την ημέρα που γιορταζόταν, λέει, η Πεντηκοστή, ήταν όλοι μαζί στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ακούστηκε ένας θόρυβος από τον ουρανό, σαν ένα θόρυβο ορμητικού δυνατού αέρα, και γέμισε όλο το σπίτι στο οποίο κάθονταν. Και εμφανίστηκαν σε αυτούς γλώσσες που έμοιαζαν πύρινες και διαμοιράστηκαν, και κάθεσε από μία στο καθένα τους. Και γέμισαν, λέει, όλοι Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν διάφορες γλώσσες σύμφωνα με τις δυνατότητες που τους έδινε το Πνεύμα. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Εκείνο το διάστημα, λέει, βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ ευλαβείς Ιουδαίοι από κάθε έθνος κάτω από τον ουρανό. Όταν λοιπόν ακούστηκε αυτός ο ήχος, μαζεύτηκε πολλοί κόσμος που όλοι σάστησαν, επειδή ο καθένας άκουσε να μιλούν τη δική του γλώσσα, και είχαν μείνει κατάπληκτοι και έλεγαν, μα δεν είναι Γαλιλαίοι αυτοί που μιλούν? Τότε πώς έγινε, λέει, ο καθένας, λέει, να ακούει τη μητρική του γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι, Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας, Καπαδοκίας, του Πόντου και της επαρχίας της Ασίας, της Φρυγίας, της Παμφιλίας, της Αιγύπτου. Σου περιγράφω το περιστατικό τώρα, έτσι καταλαβαίνεις. Βαγγελάκη μου, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Είμαι η Θεία και στενοχωρέθηκα τόσο άσχημη είναι.
0: Γεια σου ρε Θεία, μην το συζητήσεις, άστο, μην το κάνεις θέμα. Μην το
1: Τώρα με έχεις προσβάλει, σαν να με λες είμαι κακάσχημη.
0: Όχι, κακάσχημη γιατί? Δεν είσαι κακάσχημη, μια χαρά κουκλά είσαι. Σε παρακαλώ Θεία, λέω απλά μην μου κάνεις μην μου κάνεις νίκηση για τα δυσάρεστα που μάθαμε, λέω. Μην το κάνεις στον αέρα αυτό το πράγμα, αυτό λέω.
1: Τέλος πάντων,
0: ναι, μην το συζητήσεις.
1: Είσαι καλά?
0: Καλά εγώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Σε ακούω.
0: Είσαι καλά κι εσύ?
1: Προσπαθώ.
0: Μπράβο. Όλη στην προσπάθεια είμαστε, Θεία. Όλη στην προσπάθεια είμαστε.
1: Κώστα μου, καλή.
0: Την αγάπη μου να σε καλά, την αγάπη μου, Θεία μου. Μακρινή. Εξαχνιστίας λέγεται, κάτι με γιαχνή είναι. Εξαχνιστίας, κάτι τέτοιο. Καλός άνθρωπος, πονεμένος. Βαγγελάκη μου, καλημέρα. Σωτήρη, πήρες τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσα να σε σηκώσω το τηλέφωνο από εκεί. Να είχαμε, λέει, μια γλώσσα τώρα με τσιπουράκι ο άλλος. Εγώ μιλάω για τις γλώσσες, τις πύρινες, τις πεντηκοστής. Ο άλλος σκέφτεται εδώ πέρα, ο Γιώργος σκέφτεται τσιπουράκι με γλώσσα ψαράκι. Ναι, είσαστε αθεόφοβοι κανονικά. Πάμε γραμμές να δούμε λίγο τι γίνεται. Πού πάμε, τι σχεδιάσαμε, τι θα κάνουμε σήμερα Κυριακάτικα. 5 λεπτά πριν τις 8, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα, κύριε μου.
2: Θέλω απλώς να σας πω ότι την εποχή 80-90 ήμουν στο Παρίσι.
0: Α.
2: Τότε υπήρχε κομμουνιστικό κόμμα Γαλλίας με αρχηγό τον Ζορζ Μαρσέ. Απλώς για ενημέρωση.
0: Α, εγώ το. Ακούστε λίγο, δεν με πιάνετε, ναι, μάλλον, δεν με αντιλαμβάνεστε.
2: Όχι,
0: το προκεχωρημένο.
2: Με μια χαρά. Άλλο η αριστερά, άλλο το κομμουνιστικό κόμμα.
0: Όχι, όχι. Εγώ τώρα τι λέω. Εγώ ακούω συνεχώς να λένε δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά δεν υπάρχει. Με βάση αυτού λέω και εγώ αυτού. Γι' αυτό το λέω εγώ, δεν είναι θέμα. Έτσι. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Που δεν υπάρχει πουθενά. Γι' αυτό σου λέω, αυτοί οι κυβερνώντες, όχι οι δικοί μας μόνο εδώ, δικοί μας το έχουν τερματίσει. Γενικότερα στον κόσμο αυτό το. Αυτό το κλίμα, ρε παιδί μου, το άλλο, από την άλλη μεριά, ας πούμε, για παράδειγμα. Γιατί σου λέει από εδώ μεριά είναι αυτή και από εδώ είναι. Τώρα είναι η από εδώ μεριά, ας πούμε. Αυτοί είναι ικανοί να σου κάνουν σφράγισμα στη μασέλα. Και μασέλα να έχεις, σφράγισμα θα πληρώσεις.

Έτσι σ' αρέσει, έτσι σ' αρέσει και σένα. Γιωργάκη μου, καλημέρα, αγόρι μου, good morning, καλό πρωινό. Τώρα, τι άλλα πράγματα έχουμε για σήμερα? Κάτσε, γιατί βλέπω μου στέλνετε κάτι φωτογραφίες. Δεν πρέπει να τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Αυτές οι φωτογραφίες τις, δεν είναι σωστές αυτές οι φωτογραφίες που στέλνετε. Θα σου πω. Για την Τυχεροπούλου είπαμε να τα πούμε σε λιγάκι. Το πόρισμα της Τυχεροπούλου ξεφουσκώνει το σκάνδαλο. Αυτού σου είπα, αυτοί είναι ικανοί να κάνουν και στη Μασέλα να κάνουν σφράγισμα. Η ζημιά η μεγάλη, δεν είναι μεγάλη, είναι πιο μικρή. Καταλαβαίνεις τώρα, είναι αυτό το. Έκατσε το κουρνιαχτό που λένε. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Γι' αυτό ρωτάω και εξηγούν. Θα μας πει ο Βατζινόπουλος στην

0: Πω, Βαγγέλη, του λείπα, άκου και εσύ, είδα τη πω, βλέπω μετά από πάρα πολλά χρόνια μια φωτογραφία πιανού του Phil Collins. Πόσο χρόνο είναι, ρε παιδιά, ρε, το Phil, σαν το κουσγούνι έχει γίνει. Αλλά είναι καλά, λέει, στην υγεία του και χαίρομαι γι' αυτό. Μ' αρέσει ο Phil Collins, ωραίο ήταν. Τον θυμάμαι από τα βίντεο κλιπ στο MTV, ας πούμε. Πω, παιδιά, έχουμε γεράσει, έτσι, το πήρατε χαμπάρι, ε. Ρε το Phil Collins, ε. Για να πει στο φως να γεννηθεί. 75 χρονών είναι τώρα πλέον. Αλλά μου θυμίζει τον παππού τον Παρασκευά. Τίποτα απόψε μη χαθεί. Έτσι, πάμε δελτίο θα κάνουμε σήμερα, κύριε Χατζινόπουλε, αν δεν σας πειράζει βέβαια. Στο ταμείο 4 παρακαλώ το δελτίο. Πάμε δελτίο ειδήσεων εδώ στον Status 107 και 7 και επιστρέφουμε για να δούμε και άλλα πραγματάκια. Το ρολόι δείχνει 8 και κάτι δευτερόλεπτα.
1: Στον Status η ώρα είναι 8. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς φαίνεται να οδηγούν οι εξελίξεις μεθαύριο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρώτου θέματος, τουλάχιστον 4 βουλευτές της Νέας Αριστεράς θα ανεξαρτητοποιηθούν, με κοινή δήλωσή τους μετά από τηλεδιασκέψεις και συνεννοήσεις που έγιναν στα μέσα της εβδομάδας. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο, ενώ άγνωστο παραμένει τι στάση θα κρατήσουν η Σία Αναγνωστοπούλου και Μερόπη Τσούφη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου στον Εύωσμο. Σε βάρος του δράστη ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια χρήση σε βαθμό πλημελήματος. Μέχρι την απολογία του παραμένει υποκράτηση. Τραυματισμένος ανασύρθηκε 30χρονος άνδρας από αρδευτικό κανάλι στη Χαλκιδική μετά από εκτροπή της γουρούνας που οδηγούσε. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό και την ανάσυρση του τραυματή από το κανάλι. Ο τραυματισμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Την Τετάρτη στην Κόρινθο, το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας. Αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, η Φλόγα. Την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος έτυχε θερμής υποδοχής από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος παρουσίασε στον Μητροπολίτη Φιλόθεο το πρόγραμμα λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού. Στη διεθνή επικαιρότητα, επεισόδια με συγκρούσεις με την αστυνομία και προσαγωγές εκτελήθηκαν χθες στο Παρίσι στα μεθεόρτια της μεγάλης νίκης της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 416 προσαγωγές, τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας από τους οποίους πολύ σοβαρά.
3: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα σμούδις Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας.

0: Μέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αντιψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 27, στον Κλική στους 28, στις Έρες και στη Βέρεια στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
7: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: σελίδα. Κύριε Σάβα, καλή σας μέρα. Στην Αντιγόνη, στα μηνύματα που στέλνετε στην παρέα τη ραδιοφωνική, που λεπτό προς λεπτό, λεπτό με το λεπτό που λένε, μεγαλώνει, μεγαλώνει εδώ κυριακάτικα. Μπήκανε 10 φορές περισσότερα άτομα από ό,τι ξεκινήσαμε. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική. Τι θέλεις να σου πω, δεν μας εξήγησε, λέει, για την Τυχεροπούλου. Θα τα πει ο Χατζινόπουλος. Εγώ αυτό που εγώ δεν θα τα λέω δημοσιογραφικά. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα, παιδιά. Εγώ τα λέω όπως τα είπε ο Πιτσιρικάς στο σχολείο. Που τον ρώτησα, γράψατε εξετάσεις? Δεν έγραψα, λέει, γράψα δικές μου πανελλαδικές. Λέει, τι γράψατε, λέει, δημοσιογράφος. Λέει, έγραψα, λέει, ότι μας κυβερνούν παιδοβιαστές και δολοφόνοι. Ρε το παιδάκι, παιδάκι. Τι παίρνεις για πρωινό, να πούμε? Την έκοψε τη βρώμη. Άρχισε τα κοψίδια πρωί-πρωί. Λοιπόν, θα μας εξηγήσει ο κύριος Χατζινόπουλος. Γιατί σηκώθηκε όρθιος, κύριε Χατζινόπουλο?
1: Γιατί λίγο δεν με βολεύει, να σου πω την αλήθεια.
0: Όπως βολεύεσαι.
1: Ιδανικά θα ήθελα έτσι και στα δελτία να αυτόνω.
0: Όπως βολεύει. Ο Ρέπης έτσι κάνει εκπομπή, όρθιος να πούμε πάνω. Ναι, ναι, είναι και
1: τέτοιο. Άσε γιατί... που δουλεύει και το διάφραγμα καλύτερα.
0: Βέβαια, για το διάφραγμα ζούμε.
1: Τι... Μα τα λένε και. Ορεξάτος πρωί-πρωί.
0: Όχι, όχι. Εγώ ξεκίνησα να πω γιατί είναι. Να το εξηγήσω λίγο εγώ με την Τυχεροπούλου. Έτσι. Και μετά θα με βοηθήσει κι εσύ για να διεκπεραιώσουμε το προκεχωρημένο του ετεροχρονισμένου νομική αντιπαλέτα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε λίγο τι γίνεται με την Τυχεροπούλου τώρα. Τι είναι το θέμα αυτό που πρέπει να μάθετε, ας πούμε. Πώς ξεφούσκωσε το θέμα αυτό? Ήτανε πολλά τα λεφτά και πήγαινε στο κακούργημα αυτό. Δηλαδή, όταν ήταν πολλά τα λεφτά. Αν είναι πιο λίγα τα λεφτά, δεν πάει κακούργημα, πάει πλημέλημα. Είναι σαν να θες να πας στον Μπάμπη και λέει ο Μπάμπης, πόσο κάνει το ρολό? Κάνει 650 ευρώ. Ακόψουμε τίποτα? Λες, άμα κόψουμε 650, πρέπει να τα κάνεις κατάθεση, γιατί μέχρι πάνω από 500. Πρέπει να τα κάνεις κατάθεση, δεν μπορεί να δώσει κάς. Και του λες, δεν κόβεις δύο μικρά? Ναι, ακόψουμε δύο μικρά.
1: Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Εγώ το είναι... λέω για τους επαγγελματίες,
1: ναι,
0: που ακούνε τώρα.
1: Ξέρω εσύ.
0: Δεν θα κόψεις ένα τιμολόγιο, ρε Μπαλαμέ, 650 ευρώ. Γιατί είναι πρέπει να τα κάνεις κατάθεση. Που εσύ τα έχεις κασέρι.
1: Ξέρω τι λες και θυμάμαι και αυτά που έλεξε για την κυρία Τυχεροπούλου.
0: Ναι, ναι, θυμάσαι, ναι, αυτά.
1: Βέβαια.
0: Είπα ότι θα παραιτηθεί.
1: Τώρα λίγο τα γυρνάμε, βλέπω.
0: Παραιτήθηκε.
1: Άλλο παραιτήθηκε, άλλο. Η έκθεση είναι δική της όμως.
0: Ναι, παραιτήθηκε από το καθήκοντος. Δηλαδή,
1: παραιτήθηκε από το καθήκοντος.
0: Σου λέω, αυτοί είναι ικανοί να μας κάνουν σφράγες μας στη μασέλα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για πες μας τα σοβαρά.
1: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
0: Έτσι.
1: Να πούμε ότι έφτασε η έκθεση, τέλος πάντων, γνωστοποιήθηκε για να είμαστε πιο ακριβείς, η έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου.
0: Πότε την έκανε αυτή την έκθεση? Εννοώ χρονικά περίπου, ας πούμε.
1: Ναι,
0: την έκανε,
1: ναι, ναι,
0: μετά,
1: ναι,
0: ας πούμε, τους χαντάδες που την είχαν απολύσει, την είχαν βάλει στον πάγο και την ξαναβγάλανε μετά.
1: Στις 18 Μαΐου,
0: ναι,
1: τώρα δηλαδή,
0: τώρα,
1: αυτού του τουνού, στις 18 Μαΐου παραδόθηκε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα.
0: Ναι, μια έκθεση στην οποία τη δούλευε καιρό προφανώς.
1: Βέβαια, μήνες, δεν
0: μήνες,
1: ήταν σε δύο μέρες αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα, ναι, ωραία,
1: ναι, ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να τα δούμε από την αρχή.
0: Έτσι.
1: Αρχικά. Όχι, θα τα πάρουμε αντίστροφα. Λοιπόν,
0: ναι,
1: να πούμε ότι η έκθεση, καταρχάς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλούσε για το σκάνδαλο του ΕΠΕΚΕΠΕ που αφορά τα ονόματα των βουλευτών και mm-hmm. πρώην υπουργών, έτσι, της Νέας Δημοκρατίας προφανώς, έτσι, αφορούσε 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Να τονίσουμε βέβαια ότι δεν ήταν χρήματα τα οποία φέρεται να είχαν περάσει στους δικούς τους λογαριασμούς, mm-hmm. δεν ήταν κάτι τέτοιο, ήταν όμως για υποθέσεις όπου υπήρχε, σύμφωνα με την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μία παρέμβαση υπουργών για να δοθούν αυτά τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, από την αρχή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τόνιζε ότι θα εξεταστούν,
0: ναι,
1: αυτά
0: δεν
1: τα ονόματα.
0: Κατηγόρησε, δεν
1: ακριβώς,
0: δεν είπε είναι ένοχη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Υπάρχει κάτι εδώ ύποπτο, ας πούμε, ή τέλος πάντων να διευκρίνει.
1: Έπρεπε να γίνει έρευνα, πρέπει να γίνει έρευνα για αυτά τα ονόματα. Τώρα να πούμε ότι η κυρία Παπανδρέου, που είναι έτσι Ευρωπαίος Εισαγγελέας στην Ελλάδα, η κυρία mm-hmm. Παπανδρέου, που πρόσφατα ανανεώθηκε και η θητεία για 3 χρόνια, τα λέμε και εδώ, παρήγγειλε στην κυρία Τυχεροπούλου να, έτσι, να γράψει την έκθεσή της, να δει,
0: ναι,
1: να κάνει έρευνα, τέλος πάντων, να ερευνήσει τι ακριβώς συνέβη.
0: Σωστά.
1: Ήρθε λοιπόν αυτή η έκθεση, η οποία από ό,τι φαίνεται αλλάζει άρδιντα δεδομένα.
0: Έτσι.
1: Και τι εννοούμε δηλαδή? Από την εκτίμηση της κυρίας Τυχεροπούλου φαίνεται ότι η υποτιθέμενη ζημία δεν ξεπερνά τα 115.000 ευρώ.
0: Τίποτα δηλαδή.
1: Σε σχέση με τα 1,2 εκατομμύρια.
0: Εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ή δεν είχαμε φτάσει στα δις ακόμα.
1: Ναι, όχι, δεν είχαμε φτάσει. Οπότε αυτό αυτόματα έτσι υποβαθμίζει και,
0: ναι,
1: και το κατηγορητήριο.
0: Το σκάνδαλο.
1: και το κατηγορητήριο. Δηλαδή, ναι, από κακούργημα, όπως είπες, γιατί μιλάμε για 1,2 εκατομμύρια ευρώ, μιλούσαμε, έτσι, πέσαμε στα 115 εκατομμύρια και κατεβαίνει αυτό. Πάμε για πλημέλημα.
0: Αυτά τα 115 εκατομμύρια ουσιαστικά, για να το ξανακαταλάβουμε, 115.000 ουσιαστικά, mm-hmm, με σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση που παρέδωσε η κυρία Τυχεροπούλου, είναι το σκάνδαλο σε εισαγωγικά ή τέλος πάντων η ατασταλία, η οποία έγινε σε κάποιες παρεμβάσεις που έκαναν κάποιοι υπουργοί για να πάρουν κάποιες
1: και
0: βουλευτές, και το ποσό αυτών των παρεμβάσεων,
1: ναι,
0: φτάνει
1: συνολικά,
0: στα 115.000.
1: Σύμφωνα με το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου, φτάνει σε 115.000.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε βέβαια ότι από την κυρία Παπανδρέου ζητήθηκε να υπάρξει έτσι μια αναλυτική αναφορά στα ονόματα των γαλάζιων στελεχών, βουλευτών και υπουργών, όπως είπαμε, τότε υπουργών. Συγκεκριμένα ήταν ο κύριος Σπύλιος Λιβανός, υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, και η υφυπουργός του, η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Αυτοί οι δύο ήταν τα κυβερνητικά στελέχη, οι υπόλοιποι ήταν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε ότι σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση, οι 6 από τις 11 συνολικά υποθέσεις.
0: Οι 7 θα σε συμπληρώσω εγώ.
1: Οι 7 δεν προκάλεσε.
0: Οι 7 από τους 10.
1: Ναι, εδώ 6 από τους 11 μαθαίνουμε εμείς.
0: Το ίδιο ποσοστό είναι.
1: Η αναλογία είναι αυτή. Δεν προκάλεσαν καμία ζημία, λέει η κυρία Τυχεροπούλου, στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Καμία ζημία. Τώρα, για τις υπόλοιπες 5 περιπτώσεις, σύμφωνα πάντα με το πόρισμα της ίδιας, ακόμη λέει και αν υπήρξε ζημία, δεν αποδεικνύεται.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κιόλας.
0: Δεν μπορούμε.
1: Λέω εγώ με το μυαλό μου και με βάση έτσι τα δικαστικά. Ακριβώς.
0: Δεν χρειάζεται να διαθέτεις το δικό μου μυαλό για να το καταλάβεις.
1: Μια χαρά είναι το δικό σου μυαλό. Μια χαρά είναι, ωραιότατο. Να πούμε βέβαια τώρα ότι δημιουργούνται κάποιες έτσι απορίες,
0: ναι,
1: στο κομμάτι ότι για ποιο λόγο τέλος πάντων έφτασε στα χέρια και των βουλευτών του Κοινοβουλίου μας αυτή η έκθεση πριν έτσι
0: φτάσει
1: κατά τη διάρκεια.
0: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
1: όχι, κατά τη διάρκεια που ήταν η συζήτηση για την άρση της ασυλίας των βουλευτών αυτών,
0: ναι,
1: και μάλιστα το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει και την προανακριτική. Είχε ζητήσει προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και για την κυρία Ραμπατζή, για αυτές τις δύο υποθέσεις.
0: Ναι.
1: Είχαμε αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ, να πούμε. Μάλιστα ήταν από τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, ο οποίος είναι γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος, να πούμε, ότι χθες σε τηλεοπτικό σταθμό, στο Action 24 συγκεκριμένα, παραδέχτηκε, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι εάν η Βουλή γνώριζε την έκθεση Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν καταλόγιζε ευθύνες για υπουργούς, όπως είπαμε για τον κύριο Λιβανό και για την κυρία Ραμπατζή, το ΠΑΣΟΚ δεν θα ζητούσε προανακριτική. Έτσι είπε ο κύριος Κακλαμάνης από το ΠΑΣΟΚ. Είπε στην ουσία δηλαδή ότι αν ξέραμε ότι το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ευθύνες για υπουργούς, εμείς δεν θα ζητούσαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί ζήτησε το ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό το είπε ο κύριος Κακλαμάνης.
1: Απορρίφθηκε, ναι, του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Κακλαμάνης. Ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης.
0: Αν το ξέραμε ότι η Τυχεροπούλου δεν το ήξερε.
1: Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν διαδικασίες. Η Τυχεροπούλου καταρχάς δεν μπορούσε να πάει στη Βουλή και να πει παιδιά να τρέξει και να μπει πάρτε.
0: Καλά, δεν την είχαν την Τυχεροπούλου κάπου σε μια εξεταστική. Νομίζω ότι μίλησε κάποιες στιγμές η κυρία
1: Αυτό ήταν πολλοί μήνες πριν.
0: Άρα δεν είχε κάνει την έκθεση ακόμα.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μαθαίνουμε ότι. Αρχικά να πούμε ότι η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε πάει στη Βουλή στις 30 Μαρτίου. Στις 30 Μαρτίου του 2026, πριν από μερικούς μήνες.
0: Ναι.
1: Η ασυλία των βουλευτών ήρθε στις 22 Απριλίου. 22 Απριλίου έγινε η συζήτηση, ψηφίστηκε η άρση της ασυλίας των βουλευτών.
0: Των βουλευτών, ναι,
1: που έτσι τα ονόματά τους ήταν εμπλεκόμενα, φέρεται να εμπλέκονταν. Ναι. Και να πούμε ότι η κυρία Παπανδρέου παρήγγειλε την έκθεση στην κυρία Τυχεροπούλου 6 μέρες μετά, δηλαδή στις 28 Απριλίου.
0: Αφού έγινε όλη αυτή η
1: εκθέση,
0: ακούστηκε η λέξη 1,5 δις,
1: 1,5 εκατομμύριο. Εννοείται. Τότε η κυρία Παπανδρέου ζήτησε από την κυρία Τυχεροπούλου να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Στην ουσία της είπε, πάμε να δούμε τι έγινε.
0: Ειλικρινέστατο άτομο, κυρία Τυχεροπούλου.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ειλικρινέστατο.
0: Πρόσεξε, γιατί πολύ.
1: Με βάση αυτά τα οποία κατήγγειλε και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν αφορούσε τους βουλευτές, φαινόταν μια σοβαρή εργαζόμενη στον οργανισμό, έτσι, και στέλεχος υψηλόβαθμο.
0: Η οποία δημιούργησε λίγο τριγμούς, ας πούμε.
1: Νέα Δημοκρατία δημιούργησε φυσικά. Και μάλιστα το είδαμε και από στελέχη τα οποία έτσι εξαπέλυσαν πυρά κατά της. Σήμερα είδαμε, τέλος πάντων τις τελευταίες μέρες, είδαμε ότι η κυρία Τυχεροπούλου με το πόρισμά της τέλος πάντων άλλαξε το σκηνικό τελείως και μάλιστα πολλοί βουλευτές είπανε ας πούμε ότι δεν είναι και καθόλου φύλλα προσκύμενοι στη Νέα Δημοκρατία, οπότε θέλουν να πούνε ότι δεν είχε κανένα λόγο η κυρία Χεροπούλου με προφανώς, την έκθεση.
0: Τώρα προφανώς ενώ στην πρώτη κρούση είχε την δυσαρέσκεια των κυβερνητικών ας πούμε στελεχών
1: ορισμένων, ορισμένων είχε, βέβαια,
0: και
1: βέβαια.
0: Ακούστηκαν κάποιες φωνές. Φυσικά. Τώρα με την έκθεση αυτή γιατί ανατρέπει τα πάντα έχει της αντιπολίτευσης τη συμπονώ.
1: Ένα μούδιασμα υπάρχει.
0: Τη
1: συμπονώ,
0: την καταλαβαίνω απόλυτα γιατί είναι δύσκολο πράγμα αυτό να είσαι ανάμεσα σε ανθρώπους ας πούμε που και οι δύο παρατάξεις πιέζουν.
1: Έτσι ακριβώς. Και πέρα από αυτό, δηλαδή πέρα από το γεγονός ότι γιατί, για ποιο λόγο δεν ζητήθηκε πριν από την αποστολή της δικογραφίας στη Βουλή η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, όπως είπες και εσύ, πολύ εύλογο το ερώτημα αυτό, είναι και κάτι άλλο το οποίο έτσι, δημιουργεί και αυτό ένα ερώτημα. Να πούμε ότι το πόρισμα λοιπόν που προέκυψε από την κυρία Τιχεροπούλου είχε παραδοθεί στις 18 Μαΐου στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η συζήτηση έγινε στην προανακριτική, για την προανακριτική στη Βουλή στις 21 Μαΐου. Δηλαδή 18 Μαΐου η έκθεση της Τιχεροπούλου ήταν στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την ίδια στιγμή στις 21 Μαΐου η Βουλή συζητούσε για, για το αίτημα που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για την προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι άλλο ένα ερώτημα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πώς το λέμε,
0: γρήγορα,
1: έτσι.
0: Ναι, πολύ...
1: Για ποιο λόγο, ας πούμε, εφόσον στις 18 υπήρχε στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν κατατέθηκε στις 19, για να το έχει υπόψη και ο κύριος Κακλαμάνης από το ΠΑΣΟΚ που είπε ότι αν το ξέραμε δεν θα ζητούσαμε. Για πες.
0: Δεν διαβάζουν οι άνθρωποι. Παίρνουν και το πακέτο, γιατί αυτή η έκθεση δεν είναι τώρα δύο σελίδες.
1: Όχι, βέβαια. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι που μαθαίνουμε εμείς.
0: Το παίρνουν οι άνθρωποι, να πούμε, το ντοσιέ. Και βλέπουν πάντοτε ότι ούτε, δεν βλέπουν καμιά φωτογραφία μέσα. Δηλαδή, αν την ξεφυλίσουν, βλέπουν καμιά φωτογραφία. Δεν βλέπουν καμιά φωτογραφία και σου λέει, ας τώρα, στις διακοπές το διαβάσω. Δεν είναι. Γι' αυτό έγινε αυτό το πράγμα. Άμα το διαβάζανε και το ρίχνανε εκεί καθώς ένα 24ωρο και διαβάζανε.
1: Να σου πω κάτι, δεν φέρεται να είχε φτάσει στη Βουλή η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου.
0: 18 είπες ότι κατατέθηκε.
1: 18 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εκεί δεν πήραν ένα αντίγραφο, ένα copy paste.
1: Θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε και από την κυρία Παπανδρέου με κάποιον τρόπο. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι τώρα είναι εισαγγελική λειτουργία αυτή. Δεν θα προβούν τώρα σε ανακοίνωση, φαντάζομαι.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Αλλά θα είχε ένα ενδιαφέρον να μαθαίναμε αν όντως είχε
0: φτάσει.
1: Πότε
0: παραδόθηκε η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου. 18 παραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή. Στην
1: και αν ζητήθηκε κιόλας από βουλευτές, ενδεχομένως του ΠΑΣΟΚ που ζήτησαν και την πρώτη.
0: Κανονικά αυτεπάγγελτα πρέπει να πάει. Αφού πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Είναι μια έκθεση
1: ακριβώς,
0: σημαντική.
1: Και η συζήτηση στη Βουλή για την προανακριτική ήταν και προγραμματισμένη.
0: Εγώ θα περίμενα έξω από τη Τιχεροπούλου το σπίτι μόλις έβγαινε με τον ντοσιέ. Δεν έλεγε σε μένα διαβάζω και εμένα να διαβάσω τι γίνεται.
1: Θα την έβγαζε και μια ωραία φωτογραφία εκεί να είχαμε μια.
0: Βάλτε μια ωραία φωτογραφία στην κοπέλα, έλεος να πούμε πια. Έλεος. Εντάξει, είναι σοβαρό το θέμα και είναι πραγματικά ανατρεπτικό. Γι' αυτό δεν ήθελα να το διαχειριστώ μόνος μου. Είπα να πω τον κύριο Χατζηνόπουλο, ο οποίος είναι βράχος εδώ, The Rock. Να μας πει δύο-τρία πράγματα έτσι για να ξέρουμε, ας πούμε, να ξέρουμε τι λέμε και τι συζητάμε, έτσι. Καλημέρα στη Βανέσα, κυρία Δέσποινα. Good morning, καλό πρωινό. Στον Κωνσταντίνο, στη Μαρία, στον κύριο Σταύρο, στα μηνύματα που στέλνετε εδώ στην Κυριακάτικη παρέα μας, στον Βαγγελάκη. Κατερινιό, το Κατερινιό δεν είναι ικανοποιημένο από την όλη εξήγηση της αυτής του αυτού, τον αυτό. Με λένε ρίζο, λέει, και πως θέλω τα γυρίζω. Και εσύ τώρα, και εσύ τώρα. Βαγγελάκης. Έλα, έτσι πάνε τα πράγματα. Τι να κάνεις. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μπερμανιά.
0: Καλώς το, καλή Κυριακή να έχετε.
2: Καλή Κυριακή σε όλους μας.
0: Έτσι.
2: Μια απορία έχω, κύριε Μπερμανιά.
0: Για απορίστε την λίγο να την ακούσουμε κι εμείς.
2: Το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επηρεάζει σε κάποιο βαθμό την εκταμείευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που είναι απευθύνονται στους αγρότες.
0: Δεν το ξέρω. Κάτι ακούστηκε για αυτό το θέμα.
2: Και τα τρέχοντα και τα μελλοντικά.
0: Άκουσε λίγο. Δεν μπορώ να σου απαντήσω καταφατικά, αλλά ακούστηκε ότι αν το πόρισμα το οποίο είναι σκανδαλιστικό, ας πούμε, ως προς τα κονδύλια, πώς διανέθηκαν και εγώ στην Ελλάδα, δημιουργήσει ένα σκάνδαλο, πιθανότατα ακούστηκε να κοπούν επιδοτήσεις ή ποσοστό των επιδοτήσεων. Αυτό ακούστηκε. Τώρα αν αυτό είναι
2: σκανδαλιστικό, να μην κοπούν δηλαδή.
0: Πώς, δεν κατάλαβα, αν είναι.
2: Αν είναι λοιπόν σκανδαλιστικό, ενδεχομένως τότε να μην κοπούν. Να συνεχιστούν δηλαδή, οι επιδοτήσεις.
0: Βέβαια, άμα δεν είναι, δεν, το σκάνδαλο δεν είναι τόσο μεγάλο ή μπορεί να υπάρχουν δύο στίγματα, ας πούμε.
2: Έχω αυτή την απορία και ήθελα να.
0: Εύλογη, εύλογη, εύλογη, εύλογη. Αλλά κάνατε και την απορρίσατε και σας την απάντησα, πιστεύω. Δώρα μου, καλή σου μέρα. Ανοιχτές οι γραμμές, 26 λεπτά μετά τις 8. 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-357-800.

Την Τρίτη λέει διαλύεται η κυβερνητική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Είχε ομάδα. Τρεις δεν ήτανε, πώς ήτανε. Ανεξαρτοποιείται ο κύριος Χαρίτσης, η Αξιόγλου και ο Λιόπουλος. Και ο Τζανακόπουλος και ο Τζανακόπουλος. Τέσσερις ήτανε. Αυτό μου θυμίζει την ταινία αυτή με τον Σταλόνε, όχι τον Σταλόνε, με τον Σβατσενέκερ. Όχι τον Σβατσενέκερ, δεν ήταν ο Σβατσενέκερ τελευταία φορά. Ο εξολοθρευτής. Εκείνος που, το νούμερο 2 πρέπει να είναι, το νούμερο 3, που όταν περνούσε αυτός μέσα από μια φωτιά και τον χτυπούσαν εκεί οι βόμβες, αυτός που ήρθε από το μέλλον, ξέρεις, διαλυότανε σαν να ήταν ένα σιδράργυρο σε υγρό και όπως έπεφτε κάτω στη γη, το θυμάσαι το σκηνικό, μετά αυτές οι σταγόνες ενώνονταν σιγά σιγά, ενώνονταν εδώ και ξαναγινόταν ένας άνθρωπος. Καλό, ε! Αυτή η διάλυση της Νέας Αριστεράς, η άσπαση δηλαδή, μου θυμίσει αυτή την ταινία. Μετά θα αρχίσουν αυτά τα σταγονίδια να ξαναενώνονται μεταξύ τους και να δημιουργηθούν στον κεντρικό κορμό, ας πούμε, της νέας τάξης πραγμάτων. Στο χωριό μου το λέμε εμείς αλλιώς. Λέμε άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Να ευχηθούμε καλή διάλυση. Άντε σε καλή μεριά. Καλή διάλυση, παιδιά.

τώρα το γυριστρούλα αμέσως, ας πούμε. Ένα υποσυνείδητο μήνυμα να μην μπορώ να περάσω κι εγώ προπαγάνδας. Ρε εσύ Γιώργο, όλα τα πιάνεις ρε φίλε. Το γυριστρούλα λέει επειδή δεν το έβαλες. Επειδή μιλούσα για την Χεροπούλου, σε παρακαλώ τώρα.

0: αντάμωσα μια πέτρα.
1: Εσύ Γιωργάκη, αυτό νομίζω το θέμα διευκρινίστηκε προχθές. Νομίζω ότι το ακούσαμε, το εμπεδώσαμε, το καταλάβαμε. Μίλησε και ο κύριος Γεωργιάδης για το θέμα του αληθές, του αυτού, του αυτό. Και τα έχουμε πει αυτό, έτσι. Μετά τις διαφημίσεις αυτά.

0: Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan, σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι:
7: γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Μαμά, βαριέμαι!
7: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
10: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
11: Έλα, Νικό, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα σετ κοπής μπαρμπεκιού αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
16: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

αυτές αξιμέρωτες, κύριε Θωμά, καλή σας μέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άκη, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε. Ακούτε Status 107 και 7. 20 λεπτά πριν τις 9. Από κίνηση, τι κίνηση, δεν έχουμε κίνηση. Όχι, ο κίνηση, τι κίνηση. Εδώ λέει ο Χατζηνόπουλος μας είπε ότι έφυγε πολλής κόσμος. Αν κάτι πέφτει στην αντίληψή σας βέβαια, αλλά είναι τι, χλωροφύλλη σκέτη. Ένα κοκκινάκι μικρό βλέπω πολύ εκεί στην Κατσιμίδη τώρα με την Αγίου Δημητρίου. Ένα λίγο στριμωγματάκι, αλλά δεν ανεπέσχει. Καμία σχέση. Είμαστε λόκα που λένε, είμαστε χαλαρά. Δεν υπάρχει πουθενά κίνηση και λίγο στο flyover εκεί το παλιό της Σταυρούπολης. Φεύγει ακόμα κόσμος προς Καβάλα, πάει προφανώς. Πουθενά δεν έχουμε κίνηση, δεν βλέπω κάτι το οποίο να είναι ανησυχητικό. Με την κίνηση είμαστε πάρα πολύ καλά. Μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε, όπως θέλουμε και όποτε θέλουμε, έτσι. Αρχίσαμε να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του σιγά σιγά, ένα-ένα δηλαδή, λίγο με την επικαιρότητα. Διευκρινιστικές διευκρινήσεις των διευκρινήσεων. Προετοιμαζόμαστε για τη βδομάδα που μας έρχεται, έτσι. Ένα κομμάτι είναι ακόμα να το διευκρινίσουμε και αυτό κυριακάτικα, για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και ψάχνουν και εκείνο το τραγούδι που λέει του Χριστοδουλόπουλου, πρέπει να είναι, μωρένα. Ποιο είναι εκείνο το τραγούδι που λέει «Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά και δεν έχω ανάγκη κανέναν»? Του Χριστοδουλόπουλου δεν είναι, του Μάκη.

0: Μακρόπουλος το λέει. Όχι ρε παιδιά, ο Χριστοδουλόπουλος. Όλο Χριστοδουλόπουλος το λέει πρώτος. Τι τελευταίο, που το θυμάμαι το τραγούδι να πουνάτε. Αυτό εδώ δεν είναι.
1: Όλα πάνε καλά, πάνε καλά και δεν έχω άλλα και καμένα.

δικό. Που το ξέρω το τραγούδι σου λέω, θα το έχουμε αυτό, θα το κάνω σποτάκι αυτό. Όταν λέμε κάτι να πετάμε αυτό του Χριστοδουλόπουλου, να παίρνουμε κουράγιο. Γεια σου Νικολή, καλημέρα.

0: Καλημέρα και στη Βάσο. Καλημέρα Βασούλα, καλό πρωινό. Γιώργο μου, καλημέρα και σε σένα. Νικολής, ναι, το είδα αυτό. Το είδα. Έλα, πάμε και στο άλλο το θέμα.
1: Δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
2: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε.
0: Κάτσε, ρε παιδί, αφού δεν μπορούν να πληρωθούν και μόνο θα αυξάνονται. Πες το πάλι.
1: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
2: Τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
1: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις και αποφελούνται τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει. Ανακεφαλαιοποίηση.
0: Άμπρα. Πάει και αυτό. Άλλο θέμα. Πώς χωράνε 1000 Αλβανοί σε ένα ταξί, 500 μπροστά, 500 πίσω. Αυτό έχει λυθεί το θέμα. Τι αμέσως. Τώρα τελευταία τα ακούω δηλαδή εγώ τώρα. Κάθε μέρα ρε με μπύρι για τα χρέη των κομμάτων. Πάει στα Χρυσόστομα. Τα είπε ο άνθρωπος. Αυτά έχουν ρυθμιστεί από τα χρέη των, την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Τρεις φορές έγινε ανακεφαλοποίηση. Και εμείς τα λέμε αυτά τα πράγματα. Και από εδώ μπαίνει και από εκεί βγαίνει. Πόσες φορές σας το πούμε το καταλάβει. Αυτά τα χρέη των κομμάτων μόνο θα αυξάνονται. Δεν μπορούν να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν. Ξεκάθαρα πράγματα. Τι δεν καταλαβαίνετε. Έχουν εξοφληθεί από την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Μας το ενημερώνει ο άνθρωπος. Το λέει ευθέως, χωρίς κόμπιασμα, χωρίς αυτό, χωρίς παλάφιασμα στη γλώσσα. Και εσύ ακόμα για τα χρέη των κομμάτων μιλάς. Τέλειωσε αυτό το θέμα εδώ και 15 χρόνια. Όπως και οι αποζημιώσεις τελειώσανε, γιατί οι γερμανικές τελειώσανε.
3: Η μόνη Καλαμάτιανο και καπετάνιο Χιώτη.
0: Αθανάσιε, καλά τα λέω, εγώ, τι να...

Αλλάζει η παραλιακή της πόλης του. Ακούω, δεν ξέρω κύριε Χατζηνόπουλο, μήπως έχετε κανένα ρεπορτάζ κάποια στιγμή ακόμα, στην επόμενη ώρα ίσως. Το διαβάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, το τηλεφερίκι δεν το διαβάζω πλέον, τελείωσε αυτό, αλλά το διάβαζα και εκείνο κάποτε. Θυμάμαι που μια φορά ήμουν λίγο ειρωνικός στο ραδιόφωνο και είχα φάει πνευματικά χαστούκια. Γιατί έλεγα τώρα τι άλλο να ζητήσει. Αυτό το ντεκ όμως τώρα, τα 1100 μέτρα και στην Λεωφόρο Νίκης, 12 μέτρα λέει θα είναι μέσα. 12 μέτρα μέσα, ντεκ, το οποίο θα περάσει από το λιμάνι προφανώς, από τον Ερυθρό Σταυρό και θα πάει μέχρι το Λευκό Πύργο. Θα είναι 12 μέτρα μέσα στη θάλασσα, θα είναι το ντεκ για να μπορεί να σπατσίρει ο κόσμος περισσότερο. Ωραίο ακούγεται. Αυτό λέει θα γίνει τώρα, έτσι. Τώρα πότε θα γίνει, τι να σε λέω κι εγώ. Πότε έχουμε εκλογές.

0: Έτσι. Έτσι, ωραία πράγματα, Γιωργάκη μου. Ωραία πράγματα στα παιδιά. Είπαμε καλή επιτυχία έτσι για τους. Το είπαμε νωρίς το πρωί. Να διεκπαιρεώσουν αυτή την. Είναι προκλητικό βέβαια, η αλήθεια είναι και ψυχοφθόρο, αλλά το περάσαμε όλοι εκείνη την εποχή. Και βέβαια ακούω πάρα πολύ να λέμε όλοι εμείς που είμαστε έξω από την όλη αυτή τη διαδικασία με τις εξετάσεις, να μην στεναχωριέστε και δεν είναι το τέλος του κόσμου και τι θα γίνει άμα δεν γράψει καλά το παιδί. Ναι, αλλά έρχεται ο μπαμπάς και σου λέει κάτσε ρε μάγκα, περίμενε ρε φίλε, περίμενε ρε φίλε, γιατί εγώ έχω πληρώσει 6.500 έχω πληρώσει σε φροντιστήρια, έχω επενδύσει, έχω κάνει το μαξιμάδι να πούμε, δηλαδή καταλαβαίνεις τι γίνεται, σου λέει πώς να μην αγχώνομαι. Ξέρεις τι είναι να έχεις πληρώσει ένα σκασμό λεφτά σε φροντιστήρια, τα οποία υπόσχονται, ας πούμε, για παράδειγμα, και καλά κάνουν, γιατί κάνουν δουλειά τα φροντιστήρια. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς, αφού η εκπαίδευση πάει κατά αυτό του αυτού. Και σου λέει, μα έχω επενδύσει εγώ τώρα, το παιδί πρέπει να. Αυτό, πώς θα γίνει, τι θα πει, δεν είναι μια άτυχη στιγμή και δεν πειράζει και δεν είναι το τέλος του κόσμου. Το τέλος του κόσμου ήρθε, βέβαια το τέλος του κόσμου ήρθε. Άμα έχεις πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής σου στα φροντιστήρια και δεν γράψεις το παιδί, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Κώστα.
0: Καλημέρα σας κυρία μου.
1: Πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, λέμε καλά είμαστε, ξέρω εγώ.
1: Σήμερα έχω τα γενέθλια.
0: Α, happy birthday to you. Μεγάλη να γίνεις με μαύρα μαλλιά.
1: Μεγάλη έγινα.
0: Ε.
1: Το δω και μετά να είναι καλά.
0: Εντάξει.
1: Εγώ από ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο στην Ελλάδα, όλα καλά, οκ? Okay?
0: Όχι, υπάρχουν κάποια σκάνδαλα, αλλά, ναι όχι, μην το λέτε,
1: τέσματα,
0: δεν υπάρχει.
1: Τέσματα.
0: Ναι, είναι μικρά.
1: Εγώ άλλο ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Επειδή σε μερικές μέρες θα έχω δικαστήριο για την πρώτη και μοναδική μου κατοικία, ναι, που με κυνηγάνε τα φαντ,
0: ναι,
1: μου έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης μια πολύ ωραία δικαιολογία να πω στο δικαστή. Ναι. Ότι έχω να ανακεφαλαιοποιηθεί και άρα εγώ έχω τακτοποιηθεί ό,τι αφορά το δάνειο όμως, σωστά?
0: Ναι, άλλο το δάνειο, άλλο το σπίτι όμως, μην μπερδεύεστε.
1: Α, ναι. Εγώ θα το
0: λεφτά
1: χάσω,
0: δεν δίνομαι, αλλά το σπίτι το πάρουμε, ναι, όχι.
1: Εγώ θα το χάσω. Λοιπόν, όσοι ακούτε, ναι, ακούστε και πάτε στα δικαστήρια και πείτε τη δικαιολογία του κυρίου Γεωργιάδη. Να δείτε πώς θα βρεθούμε κάτω από τις γέφυρες.
0: Ναι.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Το μπερδεύετε λίγο το σπίτι. Το σπίτι είναι ένα οίκημα το συγκεκριμένο. Αν χρωστούσες, ας πούμε, ένα καταναλωτικό δάνειο, έτσι πήρες, ας πούμε, 4-5 χιλιάρικα και δεν μπορούσες να τα ξοφλήσεις, θα σου βάλουν λίγο πόστο, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν θα μπορείς να βγάλεις καμία πιστωτική κάρτα, θα σε βάλουν λίγο στην τηρεσία, δεν θα μπορείς να βγάλεις, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Μπορεί να ανοίξεις μαγαζί, δεν μπορείς να. Υπάρχουν τέτοια, αλλά δεν σε βάλουν και το μαχαίρι στο λαιμό. Αφού, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, μην μπερδεύετε τα σπίτια με τα χρέη. Άλλο τα λεφτά και άλλο τα σπίτια. Τα σπίτια είναι παράθυρα, πόρτες, αυτό, κουφώματα. Είναι άλλη περίπτωση το σπίτι. Για τα δάνεια όμως, εκεί σου λέει, σε στέλνει εσένα το. Είναι. Πρόσεξε να δεις. Δεν είναι το ίδιο, δηλαδή, άλλο το πολιτικό κόμμα και άλλο ο απλός πολίτης. Ο απλός πολίτης έχει τις ρυθμίσεις τις άλλες, ας πούμε. Να μπεις, ας πούμε, σε μια ρύθμιση, όπως λέγαμε, πώς τη λείπαμε εκείνη την κυρία που έκανε τον νόμο. Στη ρύθμιση τάδε, να πω πώς τη λέγανε. Την ξεχνάω τώρα συνέχεια.

0: Κατσέλη, Κατσέλη, μπράβο ρε Ζινοβή. Άρε Ζινοβή, όλα τα ξέρεις σαν τη γιαγιά μου κι εσύ. Γιαγιά μου ξέρει πότε θα παίρνουμε, πότε θα πάρουμε βάουτσα. Όλα τα επιδοματικά πολιτικά τερτύπια τα ξέρει. Και λέει καμιά φορά στη μάνα μου να δείτε μήπως μπορείτε το πάρετε το... Λέει η μάνα μου, τι να πάρουμε ρε μάνα, τι να πάρουμε. Λέει, καλέ, ο Μητσοτάκης δίνει επίδομα θέρμανσης. Άσε μας ρε, όλα τα ξέρεις εσύ να πούμε. Καλέ, λέω, δίκιο έχει η γιαγιά. 100 χρονών η γυναίκα τα παρακολουθεί όλα, δεν της έχει πέσει επίδομα κάτω. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Στην Ελλάδα δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα ότι ευθύνη έχει ο κανένας. Αφού κάποια στιγμή βγάζαμε και καταλληλότερο προσωπικό τον κανένα.
0: Α, ναι, όχι, πολλές φορές έχει γίνει αυτό.
1: Αυτό. Τώρα ναι. Το χρεοκοπία της Ελλάδας ποιος ευθύνη, ο κανένας.
0: Όχι, όχι, η χρεοκοπία δεν είναι έτσι.
1: Ή μαλοκουλουράς.
0: Και αυτό είναι έχει συμβάλει, αλλά γενικότερα η χρεοκοπία ήταν. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Ξοδεύαμε περισσότερα από αυτά. Μην βλέπεις τώρα που μπορούμε και ξοδεύουμε περισσότερα αναγκαστικά. Τώρα μαζεύουμε και περισσότερα όμως. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μην τον μπερδεύετε. Όχι. Όχι, όχι. Δεν είναι. Μην τα κάνετε. Μην περνάτε από τις δύο από την άλλη μεριά, παιδιά. Άλλο όμως, ξέρω εγώ, τον έφαγε όλο το γλυκό και άλλο. Πήρε μια κουταλιά. Έχει διαφορά, δηλαδή.
1: Έχει διαφορά.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντως ένα ξέρω. Το 2006 ναι. Έχω 200 στρέμματα καλλιεργούσα. Ναι. Τα ίδια στρέμματα τα δηλώνω εδώ και 26-30 χρόνια. Φέτος από 4.000 συνδεδεμένες που ήταν πάνω πήρα 400 ευρώ. Όλα λέει ευθύνονται τα χωράφια μου. Το ένα είναι στραβό, το ένα είναι κουτσό. Ο δορυφόρος από πάνω είχε ένα σύννεφο και το έπιασε μισό. Και
0: το...
1: πάει λέγοντας.
0: Ναι. Δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις για τα επόμενα 20 χρόνια καμιά ένσταση, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς να...
1: Όχι, θα κάνουμε τέτοιο. Θα κάνουμε ρύθμιση κι εμείς.
0: Μια ρυθμισούλα, ναι.
1: Εκεί, θα κάνουμε μια ρυθμισούλα, εντάξει.
0: Okay. Έγινε καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, αγόρι μου, γεια σου, αγρότη μου, κάνε κουράγιο. Πειρατή μου, καλημέρα. Φεύγω, πειρατή μου, σήμερα φεύγω σφαίρα, πάω Ριδαία. Με το που τελειώνει η εκπομπή, κατσίκι. Κατευθείαν. Λαγός. Θα έρθω όμως να πιούμε ένα καφεδάκι. Τώρα πότε, να ρωτήσω σε πάση, πότε βγαίνω σύνταξη.

ή να παίρνει κανένα τηλέφωνο. Γεια σας, ο Κώστας είμαι. Ήθελα να ρωτήσω, οι συντάξεις πότε πληρώνονται? Γιατί σκέφτομαι την άλλη εβδομάδα να παντρευτώ. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Το ρολόι δείχνει 9, έχουμε άλλη μια ώρα. Τα διευκρινίσαμε, παιδιά, έτσι. Και με την Τυχεροπούλου τα πάμε. Στη Γαλλία, είπαμε, έγιναν εκεί πέρα κάποιες αυτό το αυτού. Με τις, γιατί ρωτάτε συνέχεια όλη τη βδομάδα, ό,τι ρωτάτε, εγώ το Σαββατο, την Κυριακή θα έρχομαι να σας τα απαντάω, έτσι κανονικά. Μα μάλιασε η γλώσσα σας να ρωτάτε συνέχεια. Τι θα γίνει με τα χρέη του κομμάτων, τι θα γίνει με τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν πληρώνει η Νέα Δημοκρατία τα χρέη της και το Πασόκα, 500 εκατομμύρια είναι αυτά και τα λοιπά. Μπλήγει ο Γεωργιάδης, ντανγκ, σας τα είπε. Έγιναν ανακεφαλοποιήσεις. Όλα αυτά τα. Και είχε πει και ο Στουρνάρας, το μην ψάξω από το ηχητικό, το είπε και ο κ. Στουρνάρας. Λέει, παιδιά, όλα αυτά τα χρέη είναι 40, πληρώνουμε όλοι μαζί. Δηλαδή, στην ουσία, οι καλοπληρωτές την πατήσαν οι άνθρωποι. Όλοι εμείς που ήμασταν ρεμπεσκέδες, βάζω και τον εαυτό μας, έτσι. Όλοι εμείς που ήμασταν ρεμπεσκέδες και κάναμε κανένα καταναλωτικό, κανένα έτσι και ένα αλλιώς και λέμε, όχι, μωρέ, αδερφέ, δεν βαριέ, υπάρχει και θάνατο τώρα, χτύπα ξύλο τώρα. Την τράπεζα, βέβαια, τώρα έχουν λεφτά αυτοί. Αυτά μπήκαν όλα σε ένα ντορβά, έγινε μια ανακεφαλοποίηση, δύο κεφαλοποίηση, τρεις κεφαλοποίησεις, φτού και βγαίνω και σου λέει αυτά δε. Και το είπε ο κύριος Γεράδη, αυτά μόνο θα αυξάνονται. Όσο μιλάς ανεβαίνουν αυτά. Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδά. Και μόλις το είπε ακούστηκε στο βάθος η φωνή του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή.

0: ειδήσεων με τον κύριο Χατζηνόπουλο και επιστρέφουμε.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλη Χατζηνόπουλος. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Πτολεμαΐδα, με μια ηλικιωμένη γυναίκα να χάνει τη ζωή της μετά από φωτιά στο διαμέρισμά της. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες για να σβήσουν τις φλόγες. Μετά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες εντόπισαν την ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο τα ξημερώματα σε περιοχή του Δήμου Δέλτα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Από τη φωτιά δεν υπήρξε τραυματισμός. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα. Στόχος του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου και θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνησης κατοικιών και όχι μόνο την ενεργειακή αναβάθμισή τους, είναι να ανοίξουν και να προσφερθούν στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση σπίτια που σήμερα παραμένουν κλειστά. Το νέο πρόγραμμα εντάσσεται στη λογική της αύξησης της προσφοράς κατοικίας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου στον Εύωσμο. Σε βάρος του δράστη ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση σε βαθμό πλημελήματος. Μέχρι την απολογία του παραμένει υποκράτηση. Στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς θα οδηγήσουν οι εξελίξεις μεθαύριο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρώτου θέματος, τουλάχιστον τέσσερις βουλευτές του κόμματος θα ανεξαρτητοποιηθούν με κοινή δήλωσή τους μετά από τηλεδιασκέψεις και συνεννοήσεις που έγιναν στα μέσα της εβδομάδας. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο, ενώ άγνωστο παραμένει τι στάση θα κρατήσουν Σία Αναγνωστοπούλου και Μερόπη Τζούφη. Την Τετάρτη στην Κόρινθο, το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας. Αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, η Φλόγα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας, ενώ τις τελευταίες ημέρες μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκλήρωσή της, τόνισαν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης και έστειλε το νέο σχέδιο πίσω στην Τεχεράνη.

0: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν ασθενείς 2 έως 3 αποφόροι. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 27, στο Κλικί στους 28, στις Σέρρες και στη Βέρεια στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 26 και στα Γρεβενά στους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Ηλεκτρονικά ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία Θερμότητας και Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρονικά ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρονικά ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: À Paris.
0: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Καλώς το Παντελή.
11: Καλώς το μάγο με τα δώρα. Ψώνησες επενδυτικό.
10: Μάλιστα κύριε Ζήκο, ψωνίσαμε.
11: Α, ψωνίσατε.
10: Μάλιστα.
11: Ψωνίσατε βέβαια. Πητάς τα λεφτά στα παλιοκούτια και δεν κοιτάς να πάρεις κανένα σακί φακές να πουλάνε. Που ζητάει ο κόσμος φακές και του δίνω εγώ εδώ πέρα ρουβίθια.
10: Τι λέω, τρελάθηκες.
11: Δεν τρελάθηκες.
10: Ένα τσουβάλι φακές δεν έχουμε εκεί πέρα.
11: Μπα, είχαμε. Είχαμε, δεν έχουμε, φύγανε οι φακές.
10: Τι γίνανε, τις πούλησες.
11: Δεν τις πούλησα, φύγανε μαναγιές τους. Διότι σκάσανε οι φακές, βγήκαν τα μαμούνια, πήρε κάθε μαμούνι στην πλάτη από μια φακή και δρόμο τον ανήφορο.
10: Μπράντα μάρες.
11: Ναι, να καθώ. Τι είναι αυτό?
10: Ας το κάτω. Το γαμπριάτικο υποκάμισο.
11: Και γιατί το λες υποκάμισο, τι είναι υπολογαγός?
10: Έτσι το λένε.
11: Έτσι το λένε.

0: το λες, λέει, υποκάμισο. Πολοχαγός είναι το υποκάμισο. Καλά λέει ο άνθρωπος. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
1: Έχω μια ένσταση να την κάνω.
0: Ενστάσετε, ναι, βεβαίως.
1: Να ενσταστώ.
0: Ναι, ενστασείτε, για να καταλάβουμε και εμείς την ένσταση.
1: Με τον κύριο Χατζηνόπουλο.
0: Α, τι?
1: Ο οποίος ξέχασε να μας πει τη διοικητική μεταχείριση της Σιχεροπούλου μετά τις αποκαλύψεις της.
0: Που
1: γιατί
0: ήταν
1: το ξέχασε να... Συγγνώμη. Ναι. Γιατί το ξέχασε να μας το πει. Δεν ξέρουμε ότι μετατέθηκε. Και αν ναι, πού βρήκε τα στοιχεία για να τα παραδώσει μετά από τη στιγμή.
0: Ξαναεπανήλθε. Δεν το μάθατε όλο το πείμα. Μετά έγινε κάποια. Ήταν στον πάγο για ένα διάστημα. Μετά την ξανά. Ο Άριος Πάγος και τα δικαστές και τα
1: λοιπά. Όχι.
0: Τι όχι, όχι.
1: Ο Άριος Πάγος, το δικαστήριο μάλλον, το εφετείο.
0: Ναι, ναι.
1: Την επέστρεψε στη θέση της.
0: Μπράβο.
1: Αλλά αυτοί αρνήθηκαν. Δεν πήρε τη θέση της ακόμη. Πώς λοιπόν είχε πρόσβαση στα στοιχεία για να δικαιολογήσει?
0: Νομίζω, δεν τα λέτε, νομίζω πως δεν τα λέτε σωστά, αλλά αν ο κύριος Χατζηνόπουλος γνωρίζει αυτά τα οποία ρωτάτε, εγώ ξέρω ότι είχε γίνει με την κυρία Τυχεροπού, ξέρω, αυτά που διαβάζω δηλαδή στην ουσία, ότι όντως την είχαν βγάλει σε αδράνεια ουσιαστικά.
1: Για να το καταλήξουμε, ναι, ναι. Ας κάνει μια έρευνα ο ίδιος και να βγει να μας το πει αν είναι έτσι όπως το λέω εγώ.
0: Εσείς γιατί τι λέτε ακριβώς, και... για ξαναπέσε τώρα να το γράψω, να καταγραφεί λιγάκι για να ξέρω τι
1: λέω,
0: μου λέτε.
1: Λέω ότι από τη στιγμή που φεύγεις με απόφαση του ΠΚΠ,
0: χάνεις τη θέση σου, ας πούμε, φεύγεις από τη θέση του διοικητική.
1: Χάνεις την πρόσβαση, ναι, στα στοιχεία,
0: ναι.
1: Αυτά τα στοιχεία που μας παρουσίασε είναι κατοπινά. Πρώτα έγινε αυτό. Πού τα βρήκε τα στοιχεία η κυρία Τυχεροπούλου? Με εισαγγελική παρέμβαση πήρε τα στοιχεία? Δεν νομίζω. Αλλά πέρα από αυτό θέλω και κάτι άλλο να πω.
0: Πέστε και το άλλο.
1: Θυμήθηκα. Ναι. Θυμήθηκα τη Siemens.
0: Θυμήθηκες τη Siemens?
1: Την Novartis.
0: Ναι.
1: Τον ΟΠΚΠ. Τις παρακολουθήσεις. Τα τρένα που συγκρούστηκαν. Όλα επιδέχονται μπαζώματος. Όλα. Είναι κρίμα σε αυτή τη χώρα να μην υπάρχει ένα σκάνδαλο. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι, οι σκανδαλιάρδες, είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε σκάνδαλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας κύριε μου. Τα είχατε γραμμένα αυτά για τα... τα από τα από έξω. Εύλογα, εύλογα, εύλογα.
2: Το φεγγάρι αλήτης σου χαϊδεύει το κορμί και η νύχτα μυρίζει για σεμί.
0: Αλλάζουν τα πράγματα. Λαέρτη μου, καλημέρα και σε σένα, κύριε Παύλο. Good morning στον Αθανάσιο. Αλλάζουν τα πράγματα. Δεν θέλουμε όμως να αλλάζουν τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Οι αλλαγές δεν είναι ωραίες. Θυμάστε τις προάλλες κάναμε μια εκπομπή για τις αλλαγές. Δεν τις θέλουμε πολύ τις αλλαγές. Δηλαδή δεν είμαστε. Δεν κατεβάζουμε γάλα όταν μας αλλάζουν θέση. Παρακαλώ.
3: Έλα Κωνσταντή μου, καλημέρα.
0: Καλώς τον Ταλικέρι μου.
3: Καλημέρα. Καλημέρα στον κόσμο. Καλό διήμερο. Για την Τυχεροπούλου, ρε αδερφέ.
0: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι η έκθεση της βγάζει ότι είναι στα μαλακά. Δηλαδή ότι δεν ήταν για κακούργημα, ότι τα λεφτά είναι λίγα. Δεν είναι αυτά,
0: ναι,
3: που
0: ήταν, έγινε το σκάνδαλο για 1,2 εκατομμύρια και τελικά, ναι, το πόρισμα βγάζει 115.000. Ναι. Θα μου πεις, το μικρό σκάνδαλο. Δηλαδή, η διαφθορά είναι διαφθορά, αλλά 7 στους 10 αθώνονται ουσιαστικά από τους 10 που ελέγχονται.
3: Ναι,
0: οι 7 βγαίνουν αλόβητοι, ας πούμε. Πάμε για τους 3 τώρα.
3: Αν διαβάζεις όλη την έκθεση,
0: ναι,
3: αν κάποιος διαβάσει όλη την έκθεση.
0: Γιατί εσύ τη διάβασες. Κάτσε, εσύ τη, ναι, διάβασες τώρα όλη την έκθεση.
3: Ναι, έκανα και τη διάβασα.
0: Άρα και εσύ τώρα.
3: Ναι, ρε, εσύ.
0: Ναι.
3: Ήθελα να δω όλη την έκθεση τη γράφει. Όντως τους βγάζει ελαφριά ότι το πόρισμα είναι αυτό, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Αλλά έχει δύο παραγράφους μέσα, εγώ θα τους πω. Μπορεί ο καθένας να ψάξει να την βρει όλη, να την διαβάσει και βγάζει τα συμπεράσματά του. Λέει,
0: ναι,
3: ότι ο καινούργιος ο ΠΚΠ που πήγε στην ΑΔΕ, mm-hmm, γιατί ο ΠΚΠ δεν υπάρχει με την παλιά μορφή, έχει μπει μέσα στην ΑΔΕ.
0: Το ξέρουμε αυτό.
3: Δεν ήταν, λέει, αυτή τώρα ήταν σαν εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, λειτουργεί η Τυχεροπούλου, έκανε αυτή την έκθεση.
0: Ναι.
3: Ότι δεν ήταν συνεργάσιμος, λέει, σε στοιχεία για να βγάλει το φόρισμά της. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ότι η οικονομική αστυνομία που έκανε τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις ανάμεσα στους αγρότες και τους της ΚΙΒ και τους υπηρεσιακούς παράγοντες,
0: ναι,
3: και αυτή, λέει, στις μισές περιπτώσεις και παραπάνω δεν έκανε, λέει, σωστά τη δουλειά.
0: Αυτό γράφει η έκθεση που τη διάβαζες όλοι.
3: Ναι, που το χρονιάσω δύο παραγράφους.
0: Μπράβο,
3: αλλά,
0: ρε φίλε.
3: Επειδή, και προφανώς επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχουν στοιχεία λόγω του ότι ούτε ο ΠΚΠ και ο ήταν συνεργάσιμος. Αλλά λέει, βγάζει το συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί κακούργημα. Η ουσία είναι όμως, πρόσεξε, η ουσία είναι αυτή, αλλά υπάρχουν αυτές οι δύο λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα. Καλώς. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε. Πάμε να δούμε. Ευχαριστώ, κύριε Χατζηνόπουλε. Ελάτε, γιατί το βάρος πέφτει σε εσάς τώρα.
4: Ξανάρθα, λοιπόν.
0: Βγάλετε το φίδι από την τρύπα, να πω.
4: Από κανένα φίδι, από καμία τρύπα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε. Να διευκρινίσουμε, έτσι. Ο κύριος το
0: ανέφερε. Γράφετε τώρα έτσι αυτά που λέμε.
4: Ο κύριος το ανέφερε πολύ σωστά νωρίτερα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έτσι τέθηκε τέτοιο ζήτημα, γιατί προφανώς η κυρία Τιχεροπούλου παραμένει στη θέση της. Αυτό παρέλειψε να γνωρίζει ο κύριος που ανέφερε.
0: Μα
4: φυσικά αποκαταστάθηκε. Θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε όλα.
0: Αυτό το διάβασα και εγώ και
4: ακριβώς. Και επίσης να πούμε και κάτι ακόμη, το οποίο πάει αρκετά βήματα πριν από αυτό.
0: Ωραία.
4: Αλίμονο αν ο κάθε πολίτης, ο κάθε πρώην εργαζόμενος είχε πρόσβαση σε αρχεία και στοιχεία. Και να σας πω και κάτι, παιδιά, το αναφέραμε και νωρίτερα. Η κυρία Παπανδρέου, η οποία είναι Ευρωπαία Εισαγγελέα στην Αθήνα, ζήτησε από την κυρία Τιχεροπούλου. Είναι δυνατόν η κυρία Παπανδρέου να ζητούσε από πρώην εργαζόμενη να κάνει έκθεση, να την καταθέσει και μάλιστα να ληφθεί και υπόψη? Δηλαδή, κάποια πράγματα καταλαβαίνω ότι τα θέτουμε
0: επιτάπητος,
4: αλλά θα πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε και κάποια άλλα την ίδια στιγμή. Δεν γίνεται η κυρία Παπανδρέου να ζητούσε να συγκροτηθεί μια έκθεση, να γράψει την έκθεσή της η κυρία Τιχεροπούλου, εφόσον δεν εργάζεται ήδη. Πάμε τώρα. Εφόσον δεν εργαζόταν.
0: Άρα κοντολογείς.
4: Πάμε να τα βάλουμε όμως πιο ακριβέστατα τα πράγματα. Να πούμε ότι στις 30 Μαρτίου του 2026 γνωστοποιήθηκε το εξής. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών ακύρωσε την καθαίρεση της Παρασκευής Τιχεροπούλου από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Πόσο καιρό ήταν που ήταν εκτός?
4: Ήταν για ένα διάστημα πολύ συγκεκριμένο.
0: Πολύ συγκεκριμένο.
4: Ήταν πολύ συγκεκριμένο. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν πριν αρκετά χρόνια, όταν η κυρία Τιχεροπούλου ήταν σε αυτή τη θέση.
0: Μάλιστα.
4: Και ήταν και η Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, που παραμένει μέχρι και σήμερα Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου.
0: Πολύ ωραία.
4: Ένα διάστημα είχε καθαιρεθεί, πολύ σωστά το αναφέραμε. Όμως το δικαστήριο, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών, ακύρωσε την καθαίρεσή της από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μάλιστα να πούμε, την χαρακτήρισε παράνομη και καταχρηστική, αναγνωρίζοντας την εμπειρία και την προσήλωση της κυρίας Τιχεροπούλου στην νομιμότητα με βάση την απόφαση του μονομελούς, ξαναλέω, πρωτοδικείου Αθηνών. Μάλιστα να πούμε για την ιστορία ότι διατάχθηκε η πανατοποθέτησή της στην προηγούμενη της θέση, η αποκατάσταση μισθολογικών απολειών και η καταβολή αποζημίωσης για ηθική βλάβη. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, ο ΠΚΠ, ο οργανισμός, όχι μόνο την αποκατέστησε, προφανώς πήρε και την αποζημίωση όπως όφιλε και όπως δικαιούταν η γυναίκα.
0: Ήταν άνεργη για κάποιο χρονικό διάστημα.
4: Φυσικά. Μιλάμε τώρα για δικαστικές αποφάσεις.
0: Και πήρε και αποζημίωση.
4: Και πολύ δικαίως πήρε.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, η απόφαση λοιπόν επιβεβαίωσε προφανώς ότι δεν ήταν νόμιμη η
0: καθαίρεση. Άρα λοιπόν αυτή η έκθεση που έκανε, την έκανε αφού ξανά
4: πήρε
0: τη θέση της και είχε πρόσβαση.
4: Στις 30 Μαρτίου διέταξε το μονομελές πρωτοδικείο να επιστρέψει στη θέση της.
0: Μάλιστα.
4: Και μάλιστα, ξαναλέω, η περίοδος όπου έκανε έρευνα η κυρία Τιχεροπούλου δεν ήταν η περίοδος όπου αυτή είχε καθαιρεθεί για λίγο διάστημα. Αφορούσε υποθέσεις, ξαναλέμε, μετά το 2022, αν δεν κάνω λάθος, το 2019 και μετέπειτα αφορούσε υποθέσεις.
0: Μάλιστα.
4: Η δικογραφία δηλαδή για τα ονόματα των γαλάζιων στελεχών αφορούσε για εκείνο το διάστημα. Όχι για το διάστημα που η κυρία Τιχεροπούλου είχε καθαιρεθεί.
0: Σωστά.
4: Για να μην μπορεί, ας πούμε, να έχει εικόνα. Είχε πλήρη εικόνα. Για την ιστορία λοιπόν, για να προσθέσουμε και κάτι ακόμη στο ρεπορτάζ, να πούμε ότι στις 4 Μαΐου τώρα γνωστοποιήθηκε στις 4 Μαΐου γνωστοποιήθηκε λοιπόν ότι η ΑΔΕ άσκησε έφεση κατά της απόφασης του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία είχε κρίνει, όπως είπαμε, παράνομη και καταχρηστική την καθαίρεση της κυρίας Τιχεροπούλου. Το λέω αυτό για να έχουμε εικόνα γενικότερη. Και για ποιο λόγο η ΑΔΕ, υπενθυμίζουμε ότι ο ΠΚΠ πέρασε στη δικαιοδοσία της ΑΔΕ, έτσι,
0: αυτό
4: για αυτό
0: άλλαξε,
4: το λόγο, για αυτό το λόγο. Αυτό το πρόσθεσα εγώ για να το γνωρίζουμε. Οπότε να επαναλάβω και να πω ότι η κυρία Τιχεροπούλου παραμένει στη θέση της μέχρι και αυτήν την ώρα.
0: Και έχει πρόσβαση σε όλα,
4: τα αρχεία, γιατί ξαναλέω, είναι και Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου.
0: Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο να το διευκρινίσουμε στον άνθρωπο, ο οποίος δεν θέλω να μένουν ψήγματα. Θέλετε να πείτε, να συμπληρώσετε κάτι ακόμη?
1: Ναι, θέλω.
0: Ναι, για πέστε, γιατί θέλετε.
1: Μπορούμε μπορούμε να έχουμε την διαβεβαίωση ότι η Τυχεροπούλου επανήλθε στη θέση της, γιατί εγώ επιμένω ότι δεν επανήλθε ποτέ.
4: Ναι, ναι. Σας ξαναλέω λοιπόν καλώς, ότι καλώς, δεν γίνεται η κυρία Παπανδρέου, παιδιά. Να το διευκρινίσουμε, δεν
0: παιδιά,
4: είναι κακό.
0: Τώρα ο άνθρωπος ρωτάει ότι δεν πιστεύει, δεν θέλει να πιστεύει.
4: Ο κοινός μπορεί να μην πιστεύει και έχει δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει. Αλίμονο. Αλλά ξαναλέω, δεν γίνεται η κυρία Παπανδρέου ως Ευρωπαία Εισαγγελέα στην Αθήνα να ζητά να γίνει μια έκθεση από ένα άτομο το οποίο δεν εργάζεται.
0: Είναι άσχετο ή δεν είναι
4: εκτενέ. Δεν εργάζεται. Δεν εργάζεται. Δεν γίνεται. Είναι απλό το πράγμα, παιδιά. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα εγώ να πάω και να ζητήσω.
0: Μα
4: τώρα δηλαδή να είμαστε και λίγο λογικοί σε αυτά που θέτουμε.
0: Εντάξει. Ωραία. Μην κουράζεσαι. Εγώ χαίρομαι που είσαι κοντά μας εδώ πέρα, γιατί μου εξηγεί, μου βοηθάς και εμένα τώρα. Δεν θέλει. Την βγάλανε στη θέση της και δεν πήγε στη θέση της, αλλά έγινε καθαρίστρια, ας πούμε, για παράδειγμα, και ως καθαρίστρια έβγαλε το πόδι. Εντάξει τώρα, παιδιά, μην χάνουμε χρόνο. Τώρα, αν μας ικανοποιεί κάτι ή δεν μας ικανοποιεί, είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Προσέξτε λίγο. Μην πέφτε σε μια παγίδα η οποία, ξέρω εγώ. Εγώ μπορεί να έχω μια δικιά μου άποψη και να την ακολουθώ, να την πιστεύω, να είμαι, ξέρω εγώ, πώς να το πω, να αγωνιστεί στη σκέψεώς μου. Αυτό δεν μου στερεί το δικαίωμα να κάνω και να σκέφτομαι όπως θέλω. Άλλο είναι αυτό και άλλο τι γίνεται. Δεν μας αρέσουν τα αποτελέσματα πάντα. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο, έτσι συμβαίνει και στην πολιτική, έτσι συμβαίνουν όλα. Τώρα θα μου πεις πώς γίνονται αυτά. Τι να σου πω. Άμα το γυρίσεις το ανάποδο το θέμα από την άλλη μεριά, θα δεις πιο πολλά πράγματα. Τα πράγματα πάντοτε να τα γυρνάτε και ανάποδα. Εγώ είχα άλλες προβλέψεις, τις οποίες διαψεύθηκα με τις προβλέψεις αυτές. Δεν έγινε αυτό, έγινε κάτι άλλο, το οποίο το αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το δεις με ψυχραιμία το θέμα. Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα, αγόρι μου. Βάλε μου και εκείνο το φωτεινό καλοκαίρι. Βάλε μου το φωτεινό καλοκαίρι να ακούσουμε. Έτσι. Μαράκι καλημέρα. Στην Ανούλα καλημέρα. Στον Κωνσταντίνο καλημέρα. Στην κυρία Βέρα. Παρακαλώ στη γραμμή.
5: Εγώ είμαι ο Κώστα.
0: Εσύ είσαι, κυρία μου.
5: Καλημέρα, Γιάννης από Κρήτη. Τι κάνεις?
0: Γεια σου, Γιάννη μου από Κρήτη. Καλά, δόξα τω Θεώ. Περιμένω πότε θα πάρω άδεια να έρθω Κρήτη.
5: Ωραία, θα χαρώ να σε γνωρίσω από κοντά. Είμαι αγρότης στο επάγγελμα, αλλά είμαι στην κατηγορία, επειδή καλλιεργώ κυπευτικά στο θερμοκήπιο.
0: Ναι.
5: Στην κατηγορία μας δεν παίρνει ενιαίες ενισχύσεις ή αυτά που λένε που γίνεται τώρα το σκάνδαλο.
0: Ναι.
5: Και δεν ανήκω στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm.
5: Αλλά γνωρίζω όμως άτομα που είναι και μέσα τώρα, έχουν κάνει, τους έχουν προφυλακίσει.
0: Ναι.
5: Το θέμα είναι διακομματικό. Mm. Όποιος μπορεί και είχε μια πρόσβαση, έπαιρνε.
0: Διακομματικό, λες, είναι το πρόβλημα.
5: Διακομματικό, καταρχήν το κουμπάρο, το ανδρουλάει, του ίδιου έχουν μέσα. Λογιστή αυτό που έχει και το κύριο.
0: Το ξέρουμε αυτό, ναι, το έχουμε ακούσει.
5: Έμπαινε λοιπόν άλλος στα κύρια, στα συγκεκριμένα γραφεία που ξέρουν ποια αγροτεμάχια δεν είναι αδήλωτα και τα δήλωναν. Δηλαδή έμπαινε εγώ, μπορούσα.
0: Καλά,
5: να πάρω.
0: Αυτή είναι παλιά ιστορία τώρα, δεν έγινε τώρα.
5: Ναι, και έβλεπα, ας πούμε, το δικό σου, που στην πιπεριά το χωριό, δεν είναι νομίζω.
0: Ναι.
5: Και λέω, ας πούμε, ο Μπαρμπαγιάννης κάτι Θεσσαλονίκη δεν ασχολείται, βάλ' το, παράνομα. Κι άλλο πιάσουν, δεν πιάσανε, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα τι λες, το έχουμε διευκρινίσει.
5: Τώρα αυτά με την χειροπρόθεση δεν τα γνωρίζω, εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση, έτσι δεν είναι.
0: Mm-hmm. Κατανοητό, κατανοητό, σύντεκνε, να σε καλά, καλή σου μέρα. Δίκιο έχει. Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα. Διακομματικό, λες. Σταύρο μου, καλημέρα. Στη Βανέσα, στην κυρία Τούλα. Πολλά μηνύματα για καλημέρες.

Για τον Αλέξη δεν θέλω να μιλήσω σήμερα, παιδιά. Αυτό το που κάνετε στο διαδίκτυο, και βέβαια εντάξει, το διαδίκτυο δεν είναι η ζωή μας. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό το πράγμα. Μερικοί νομίζουν, ξέρεις, είναι λίγο παγίδα. Διαβάζουν συνεχώς το διαδίκτυο. Και σου λέει το διαδίκτυο, σου κάνει ερωτήσεις το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο δεν είναι η πραγματική ζωή. Το διαδίκτυο είναι μια ψευδέστηση, είναι μια διαδικασία. Μπαίνεις μέσα, ας πούμε, για πώς βλέπεις μια ταινία στον κινηματογράφο. Συγκινήσε, ρε φίλε, κλαις, προβληματίζεσαι, φοβάσαι. Αλλά δεν είναι η πραγματική ζωή. Είναι, καταλαβαίνεις, έτσι. Το διαδίκτυο είναι άλλο πράγμα. Μην το μπερδεύετε το διαδίκτυο με την πραγματική ζωή. Ναι, ρωτάει ο άλλος, ας πούμε, αν θα ξαναβγεί ο Αλέξης Τσίπρας, τι λέτε κτλ. Δεν μας αρέσει. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Αυτές είναι κουβέντες για να τις κουβεντιάζουμε. Αν εσένα σε ενδιαφέρει, πολύ ευχαρίστως να το συζητήσεις, να το εκφράσεις, να το πεις.

0: Κοίταξε, αυτό μου θυμίζει λιγάκι, να σου πω την αλήθεια, αυτό που είχαμε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Δεν ξέρω αν το βίωσες. Εγώ το βίωσα. Το έχω συζητήσει και με καμιά 200-300 ψυχολόγους και νεαρούς με καινούργια πτυχία και με παλιούς ψυχολόγους, παλιοψυχολόγους δηλαδή στην ουσία, έτσι. Και δεν μπόρεσε να βγάλουν πόρισμα. Μου λέει, φίλε, η περίπτωσή σου δεν είναι, περνάει, φεύγει από τη δικιά μας δικαιοδοσία. Πάει σε ψυχιατρική, καταλαβαίνεις, ας πούμε, ακτίνα. Όταν τρώγαμε ξύλο από τη μαμά μας, γιατί έπεφτε η βούρδουλα, να πούμε κανονικά, μα αυτό μας γουστούζικα, παιδιά, ας πούμε, κατά ζουμιές κάναμε. Τρώγαμε το ξύλο της αρκούδας δηλαδή, όχι χαζά τώρα, έτσι. Όταν μας ρωτούσε η θεία μας, ας πούμε, για παράδειγμα, ποιον αγαπάς πιο πολύ, τον μπαμπά ή τη μαμά, κλασική ερώτηση, ας πούμε, παλιάς δεκαετίας που οι ψυχολόγοι την έχουν απορρίψει, ας πούμε, και τα λοιπά, ενώ είναι πάρα πολύ επίκαιρη και πάρα πολύ σοβαρή. Εμείς λέγαμε η μαμά μας. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, άμα βγάζαμε ένα πόρισμα, το πόρισμα που θα βγάζαμε δεν θα. Το αυτό του αυτού, ας πούμε, με το. Δηλαδή, μα τόσο ξύλο από τη μάνα, να πούμε, και πάλι τη μαμά μας αγαπούσαμε. Κάτι γινόταν εκεί πέρα, έτσι, μια χημική αντίδραση στον οργανισμό, όλοι, το μυτοχόνδριο τώρα, το απορροφητικό τριχύδιο, δεν ξέρω τι ακριβώς γινότανε. Εγκεφαλικό ήτανε, ψυχολογικό ήτανε, πολιτικό ήτανε, δεν ξέρω πώς, έτσι. Οπότε, όταν μερικές φορές βλέπεις το αυτονόητο να καταλήγει, ας πούμε, σε λάθος συμπέρασμα ή σε άλλο συμπέρασμα από αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου, μην δέξου το. Έτσι είναι η ζωή μας. Πολλοί απογοητεύονται γιατί περιμένουν άλλα αποτελέσματα, τα οποία φαίνονται ότι είναι οφθαλμοφανέστατα, δηλαδή χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει, και βγαίνει ένα άλλο πόρισμα στο τέλος, βγαίνει μια άλλη απόφαση στο τέλος και λες, ας πούμε, ρε φίλε, τώρα χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει, τώρα κοροϊδευόμαστε. Ακριβώς, ακριβώς, κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι αυτό, η κοροϊδία αυτή δεν είναι θεσινό, δεν είναι, πάγιο είναι, από παλιά, από πάρα πολύ παλιά, από τότε που ανακαλύφθηκαν οι λάσπες. Από τότε που οι βράχοι είχαν μουσια. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου και σένα.
1: Πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, λέμε. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Λοιπόν, όλα πάνε καλά.
1: Μπράβο. Το ξύλο από τη μαμά το, ναι, ξεχνούσαμε.
0: Ναι.
1: Και με τη μασιά που τρώγαμε ξύλο.
0: Τι μασιά σου λέω, τι το εκείνο το τέτοιο που έκανε τις πίτες, να πούμε.
1: Η σφαλιάρα του μπαμπά όμως.
0: Ναι, μένει. Μία σφαλιάρα. Φάγαμε, τη θυμόμαστε ακόμα, βέβαια.
1: Τη θυμάμαι ακόμα.
0: Ήταν αντρικό εκείνο
1: τώρα. Είναι, συγχώρεσέ με, αλλά το μισό αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και όταν γινόταν δημόσια,
0: ναι, ναι,
1: ας πούμε,
0: ναι,
1: μπροστά στους συμμαθητές σου ή οτιδήποτε άλλο, η μαμά του συνήθως το ξύλο του το έτρωγε στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν ο μπαμπάς σε χτυπούσε, ας πούμε, ή στον δρόμο ή κάπου.
0: Ήτανε βαρύ, ήταν βαρύ τίμημα, ας πούμε.
1: Ναι, πολύ, πολύ βαρύ τίμημα.
0: Χτυπούσε μέσα, να πούμε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σωστό.
1: Να περάσει καλά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Τραγουδάρα αφιερωμένη, Ανδρέα μου, καλημέρα, Σάκη, καλημέρα και σε σένα, και διαφημίσεις.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan, σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρ σου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα. Έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
6: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
5: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
6: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

μετακόμιση τώρα. Τάσο μου, τι ωραίες φωτογραφίες μου στέλνεις. Πού είναι αυτό το, στο Wiesbaden είναι αυτό? Για δώσε μου πληροφορίες. Τι βρέχει εκεί πέρα, η Γερμανία είχε, Λεωνίδα, τι γίνεται, συννεφιά έχετε στη Γερμανία? Γιατί μας βγάζατε γλώσσα προχθές, να πούμε ότι εδώ έχουμε καλύτερες θερμοκρασίες και η Ελλάδα πλέον δεν φημίζεται για το κλίμα και κάτι τέτοια εμπριμέ. Αλλά ωραίες φωτογραφίες, πλακόστρωτο, πολύ όμορφο. Πού είναι αυτά, πλατείες στο Wiesbaden? Deutschland, άρε Deutschland, τι τάξη, τι αλφαδιά. Καλημέρα και στη φίλη μου την Τέρι.

0: Πάντως από θέμα κίνησης, πώς είναι έτσι τακτοποιημένη η κατάσταση παντού? Έχω πάει με το δορυφόρο Κατερίνη, έχω πάει Μουδανιά, έχω πάει πρώτο πόδι, δεύτερο πόδι, τρίτο πόδι, το τέταρτο το ψάχνουμε ακόμα. Δεν έχει πουθενά ένα κάτι, ρε παιδί μου, ένα συνωστισμό, ένα κάτι. Τι, ας πούμε, κυριακάτικα σήμερα, τι ωραία αλφαδιά, τι ομορφιά είναι αυτή, ρε φίλε. Έτσι πρέπει να ζούμε κανονικά, όλες τις καθημερινές. Τώρα γιατί στις καθημερινές γίνεται αυτός ο χαμός, είναι... πρέπει να το αναθεωρήσουμε λίγο το θέμα. Στη φίλη μου την Νιώβη, την αγάπη μου και φιλιά πολλά, καλημέρα.
1: Πες μου τι άλλο υπάρχει πιο πολύ από αυτό, πιο πολύ από το τώρα. Μετακόμιση τώρα,
0: μετακόμιση τώρα.
1: Στις καρδιάς μου τη χώρα. Μια λιακάδα μου αξίζει, παίρνω θάρρος και...
0: Τελευταία μέρα της άνοιξης σήμερα. Στον στάτους πάντα συντονισμένη 107 και 7. Από αύριο μπαίνουμε στο Ιούνι. Μη μου αρχίσετε αυτά τα εμπριμέ ότι το καλοκαίρι επίσημα 21 Ιουνίου και τα λοιπά. Από αύριο έχουμε καλοκαίρι, Ιούνιος, τελείως το θέμα. Εμείς έτσι το μάθαμε στο σχολείο. Τρεις μήνες θα είναι καλοκαίρι, Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος. Μη μου αρχίζετε τα εμπριμέ. Το καταλαβαίνεις αυτό ότι δεν θέλω να το ακούσω που λένε. Όπα, όπα, δεν θέλω αυτό. Όχι, όχι, το όλα πάνε καλά. Πάλι το όλα πάνε καλά. Πάμε για το καλοκαιράκι. Γιαννάκη μου, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου. Είπαμε αρκετά πράγματα σήμερα. Τα βάλαμε τα πράγματα στη θέση τους, έτσι μην είναι. Θα την ονομάσω την εκπομπή της Κυριακής Equalizer. Βέβαια, ωραίο. Equalizer για να υπάρχει μια ρύθμιση. Αν δεν έχεις μπει στον νόμο Κατσέλη, θα ακούς την Κυριακή την εκπομπή εδώ πέρα, θα ρεγουλέρνεσαι κανονικά. Σου κάνω εγώ ένα λάδωμα και ένα κούρντισμα. Θα σου πηγαίνει όλη η εβδομάδα ρολόι μετά.

Είσαι μακριά, Λεωνίδα. Το Wiesbaden, που κάτσε λίγο να δω τον χάρτη. Περίμενα να δω πού είναι το Wiesbaden και πού είναι τώρα η Βρέμη. Καλά, καμιά σχέση. Έχετε διαφορά όχι ώρας αλλά θερμοκρασίας.

0: μεταξύ, εμείς και σκεφτόμαστε τώρα τι θα κάνουμε με τις διακοπές. Πώς θα ανταπεξέλθουμε με την βενζίνη, με την ακρίβεια και με όλα αυτά. Εκλογές σιγά σιγά θα έρθουν, ας πούμε, μπήκαν όλα τα κόμματα στη θέση τους. Ο Τραμπ ακόμα θέλει. Συγγνώμη που γελάω. Ο Τραμπ θέλει να κάνει και χειρία ακόμα. Ακόμα προτάσεις γράφει. Που λέμε στο χωριό μαμά, χαζό το παιδί. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, τώρα δεν είναι. Νέες προτάσεις για και χειρία κάνει τώρα ο Τραμπ. Καινούργιες. Εσύ, αγόρι μου καλό, είσαι πιο αναποφάσιστος από την κυρακούλα. Τη ρωτάς τι χρώμα του βάψουμε το σπίτι. Και λες και τη ρώτησες πόσο χρονών είσαι. Εσύ πόσο με κάνεις. Τι, παιδί μου, αποφάσισε λίγο. Πάρε μια απόφαση. Πάρε μια απόφαση να ξέρουμε τι θα γίνει. Άντε, γιατί έχουν αρχίσει να μεγαλώνουν τα φρύδια σου που τη βλέπω. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα.
1: Κώστα, πόσο ναι. Σ' αγαπάμε με Κώστα.
0: Γιατί, κορίτσι μου, τι.
1: Πρώτον είμαι η αδερφούλα σου, που θα ήθελα.
0: Γεια σου, καλή μου, γεια σου, γεια σου.
1: Ή πόσο θα ήθελα, ναι, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μου, Κώστα, σε είχα αδερφό μου.
0: Ναι, κοίταξε να πούμε. Αν έχεις καλά περιουσιακά στοιχεία, μπορούμε να αδερφοποιηθούμε. Δεν υπάρχει θέμα, έτσι.
1: Δεν έχω δυστυχώς να σε εξαγοράσω.
0: Ας μείνουμε φίλοι. Ας μείνουμε φίλοι.
1: Αυτό. Όχι, όχι, αδέρφια. Έτσι, φίλοι.
0: Φίλοι, φίλοι. Καλύτερος.
1: Είσαι υπέροχος. Τι να πω. Από, θέλω να πάρω από νωρίς. Εγώ ναι. 6 ξυπνάω. 6 παρα 2 για να σε ακούω κάθε μέρα.
0: Καλά κάνεις.
1: Ακούω την καλημέρα σου, όπως είπες, να μην έχω παράπονο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, γέλασα με το νεαρό με τις εξετάσεις.
0: Καλά, είδε το παιδί.
1: Πώς να το βρω, σε παρακαλώ. Νεαρός που έγραψε το θέμα το δικό του.
0: Κάτσε να στο. Πού να. Πού
1: όχι,
0: να...
1: δεν πειράζει. Μετά
0: θα το βρει στο YouTube. Ναι, θα το βρει στο YouTube. Δεν υπάρχει θέμα. Μου το στυλοφώτισε εμένα και το άκουσα. Πολύ ωραίο όμως, έτσι.
1: Δεν μου λες έτσι ζουζούνι, κάπου δεν βρήκες μέσα τον εαυτό σου, πες το.
0: Ναι, ναι, και εμένα έτσι. Θα μπορούσα να είμαι εγώ αυτός.
1: Ναι, πραγματικά. Αυτό μου άρεσε. Δηλαδή, ο τρόπος που το έλεγες, είχες μια χαρά. Δηλαδή, λέω σαν να είναι αυτός τώρα.
0: Βγήκε ο τύπος ψηλός εντωμεταξύ, το παιδί ψηλό. Έτσι, και με το που βγήκε έξω, να πούμε, η δημοσιογράφος με το μικρόφωνο, το σήκωσε ψηλά το μικρόφωνο για να τον εφτάσει. Και ο πιτσιρικάς άνετος, να πούμε, κάμινε τα χέρια μια πίσω, μια μπροστά, μια πίσω, μια μπροστά.
1: Θέλω να το δω.
0: Ναι, θα το δεις. Είναι στο YouTube. Μαθητής έγραψε δικές του πανελλαδικές, θα γράψεις και θα το βγάλει κατευθείαν έτσι.
1: Έγραψε δικές του.
0: Να σε καλά, καλημέρα.
1: Κάτσε λίγο, Κώστα.
0: Πες μου.
1: Αν θέλεις, γιατί αυτό τώρα που ζητάω είναι ανατροπή.
0: Ναι. Τι
1: άλλο. Σε σένα που βάζεις τα κουλτουριάρικά σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω το κουλτουριάρικο εκείνο το δώρο που σου έκανε, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Η Κατερίνα δώρο για τη γιορτή σου.
0: Ποιο καλέ.
1: Θα σου πω, που για να ευχαριστήσεις τώρα όλους όσους σε ακούνε, δηλαδή αν σε αγαπάνε, όπως εγώ, σου αφιέρωσε, να πω.
0: Ναι, τι βέβαια.
1: Είναι κουλτουριάρικο, είπαμε πολύ.
0: Κουλτουριάρικο.
1: Είναι Κατερίνα Στανίση
0: ναι.
1: Και μόνο που σε λένε Κώστα πεθαίνει.
0: Α, ναι, ωραίο, ναι.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Α, το βάλουμε, να γλεντήσουμε λίγο.
1: Σ' αγαπώ πολύ.
0: Να σε καλά, φιλιά πολλά, αμοιβαίο.

0: Μου τον άκουσε το μακάτσα, τον ακούσουμε το μαθητή μια φορά ακόμα. Κάτσα έχει πολύ γέλιο, έχει πάρα πολύ γέλιο. Περίμενε λίγο, βάλε λίγο το μαθητή, βάλε το μαθητή λίγο.
1: Για τον αθλητισμό και το μπάσκετ.
2: Ναι, δεν έγραψα αυτά τα πράγματα γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνιες.
3: Εντάξει, καλό.
1: Δηλαδή.
2: Έγραψα για το. Ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
1: Εντάξει, okay. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.
2: Όχι, να σου πω τι έγραψε.
0: Να σας πει κάτσε.
1: Ωραία, θα μας πεις.
3: Συνεχίστε την κουβέντα εσείς, να συνεχίζουμε και εμείς από εδώ, εντάξει.
0: Συνεχίστε. Καλό. Έφυγε ο πιτσιρικάς. Εν τω μεταξύ, μια χαρά παιδί φαίνεται, δηλαδή.
4: Σου πάει το φως.
0: Έτσι πάθαμε στα γεράματα.

Καλησπέρα φίλοι μου την Άννη, γεια σου Μαράκη. Χρόνια πολλά, α είναι για την 50η σήμερα και χρόνια πολλά της Άννης. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ετοιμαζόμαστε για κλεισιματάκι. Πού είναι εκείνο της Τανίση το ωραίο που ήθελε η αδερφούλα μου εδώ πέρα να το ακούσει? Πού είναι, αυτό είναι, για να ακούσω. Έτσι, αυτό δεν είναι, άντε με αυτό θα κλείσουμε.

Ρε τον Κώστα. Φεύγουμε παιδιά, φεύγουμε. Γιατί έρχονται οι άλλοι. Ποιος είναι μετά? Εσύ θα κάνεις εκπομπή? Αυτός θα κάνει εκπομπή. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα τραγουδάκι, 2-3 στροφές από εκείνα τα ωραία, τα κομμουνιστικό αριστερό τέτοια, αλλά τα λαϊκά. Τα λαϊκά, τα καλά. Έτσι. Θα τα ξαναπούμε πάλι την Τρίτη. Ωρε γλέντια. Την Τρίτη το πρωί στις 6. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου, και μην ξεχνάτε. Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά, και δεν έχω ανάγκη κανέναν.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Την ενεργοποίηση ενός νέου προγράμματος στα πρότυπα του σπίτι μου εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης στην κατοικία και την αύξηση της προσφοράς ακινήτων στην αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πρόγραμμα αναμένεται να συνδυαστεί με δράσεις ανακαίνησης κατοικιών, αξιοποιώντας τη λογική του ανακαινίζει ώστε περισσότερα ακίνητα να επιστρέψουν στην αγορά. Ένα 12χρονο κορίτσι πέστη χθες το πρωί ευνίδια κατάρρευση μέσα στο σπίτι του στη Λάρισα. Η 13χρονη αδερφή του, που ήταν μπροστά στο περιστατικό, τηλεφώνησε στο 112, όπου της δόθηκαν οι οδηγίες για να της κάνει μαλάξη στο στήθος μέχρι να βρεθεί στο σημείο του ΕΚΑΒ, το οποίο κατέφτασε σε ελάχιστα λεπτά. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Ωνάσιο νοσοκομείο στην Αθήνα. Το παιδί βρίσκεται σε καταστολή και εντός των ημερών αναμένεται να υποβληθεί σε λεπτή χειρουργική επέμβαση. Τραγωδία, κυρίες και κύριοι, τα ξημερώματα στην Πτολεμαίδα, με μια ηλικιωμένη γυναίκα να χάνει τη ζωή της μετά από φωτιά στο διαμέρισμά της. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες για να σβήσουν τις φλόγες. Μετά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες εντόπισαν την ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο τα ξημερώματα σε περιοχή του Δήμου Δέλτα. Από τη φωτιά δεν υπήρξε τραυματισμός. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα. Στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς θα οδηγήσουν οι εξελίξεις μεθαύριο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρώτου θέματος, τουλάχιστον τέσσερις βουλευτές του κόμματος θα ανεξαρτητοποιηθούν με κοινή δήλωσή τους μετά από τηλεδιασκέψεις και συνεννοήσεις που έγιναν στα μέσα της εβδομάδας. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Τζανακόπουλο, ενώ άγνωστο παραμένει τι στάση θα κρατήσουν Σία Αναγνωστοπούλου και Μερόπη Τζούφη. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Κολομβιανοί προσέρχονται στις κάλπες για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών και καλούνται να επιλέξουν μεταξύ μιας αριστερής πτέρυγας που επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία και μιας σκληροπυρηνικής δεξιάς που υπόσχεται ασφάλεια μπροστά στην έξαρση βίας από ένοπλες οργανώσεις.
2: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόροι. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 27, στο Κυλκί στους 28, στις Σέρρες και στη Βέρεια στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Θα τη βρούμε, βρε, τη χαρά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα και καλό πρωινό. Η ώρα είναι 11 λεπτά ακριβώς μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στον Status FM και στους 107 και 7.

φεύγετε. Συνεχίζετε να φεύγετε, δηλαδή από την Παρασκευή το απόγευμα που ήμασταν εκτάκτος 5 με 7 και σήμερα εκτάκτος θα είμαστε μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Σας βλέπω πάρα πολύ καλά, με υπέροχη διάθεση, πάρα πολλούς από εσάς να φεύγετε προς Πιερία, προς Χαλκιδική και στα δικά μας τα ωραία προς Περαία, νέους επιβάτες, Αγία Τριάδα, Μηχανιώνα, Επανομία, Αγγελοχώρη.

0: μισώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα που ερχόμουν εδώ στον Status με αυτοκίνητο, δεν υπήρχε τίποτα. Σήμερα υπήρχαν αστυνομικοί τροχονόμοι έξω στους δρόμους, που οι δρόμοι θυμίζουν εκλογικό χάρτη από τα καλά παλιά χρόνια του Πασόκ. Τόσο πράσινο. Ούτε σκυλιά στο χαλάκι δεν έχει, ρε φίλε. Φύγανε μέχρι και τα σκυλιά.

0: Σας βλέπω και στη Μουδανιών, θα έρθω σε λίγο σε εσάς.
1: Εδώ το μικρό όνομά σου, υπάρχει φαντάσου, σε ό,τι αποφεύγω να ζω.
0: Καθώς τώρα ξέρεις, είναι οι τελευταίοι που φεύγουν για το τριήμερο, για το διήμερο που έχει μείνει. Εκτός αν είσαι τόσο τυχερός και κερδίσεις και την Τρίτη. Τα πρώτα μπάνια έχουν γίνει από εχθές το μεσημέρι. Οπότε όλα πάνε μια χαρά. Δεν έχεις να φοβάσαι για τίποτα, γιατί έχεις συνοδοιπόρο των στάτους 107 και 7.

0: Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές του αέρα είναι στη διάθεσή σας από τώρα, στο 2315-13000, στο 2311-82-1050. Και ανταλλάζουμε και μηνύματα, αν θες, στο 6908-357-800. 6908-357-800, εντελώς δωρεάν.
1: Τώρα που είμαστε μαζί.
0: Και πόσο έχω χαρεί, πόσο χαρούμενος είμαι που το πρώτο μήνυμα σήμερα είναι από παραλία. Δεν μπορείς να φανταστείς. Το έχω κάνει υπερ zoom και απλά βλέπω τη θάλασσα. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι αν έχουμε σύμμαχο σήμερα και την επικαιρότητα, θα με χάσετε. Θα κοιτάζω την φωτογραφία και θα κλαίω. Με τον Γαβριήλ Χατζινόπουλο στην αίθουσα σύνταξης, ό,τι συμβεί θα το μάθετε κατευθείαν, μαζί σας και εγώ. Και πάμε να ρίξουμε την πρώτη μας ματιά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στο κέντρο της πόλης, καθώς είμαι μόνο εγώ και ο Χατζινόπουλος εδώ πέρα. Θα πάω στις εξόδους και θα ξεκινήσω από τα διόδια των Μαλγάρων, όπου από χθες το πρωί πραγματικά γίνεται το αδιαχώρητο. Γίνεται ένας τεράστιος πανζουρλισμός σε συνθήκες ιδιαίτερα αυξημένης κυκλοφορίας. Εξελίσσεται από το πρωί του Σαββάτου η έξοδος των Θεσσαλονικαίων προς τη Χαλκιδική, με την κίνηση να είναι έντονη σε βασικούς οδικούς άξονες λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Και στις δύο κατευθύνσεις, και προς Πιερία αλλά και προς Θεσσαλονίκη, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Έχουμε αρκετά αυτοκίνητα με χαμηλές ταχύτητες στα 17 λεπτά μετά τις 10. Σαφώς καλύτερη κατάσταση η εικόνα των οχημάτων αυτή την ώρα στην Μουδανιών με κατεύθυνση προς την Χαλκιδική. Με αρκετά αυτοκίνητα αυτή την ώρα στο φανάρι της Ιντερσαλόνικα με κατεύθυνση προς την Περαία και τις κοντινές παραλίες, αλλά και τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ που πηγαίνουν προς την Επανομή. Φεύγουν γεμάτα.

Λεωνίδα, εγώ του είπα, αλλά δεν ήρθε μέσα. Τι να κάνω. Καλημέρα στον Φώτη με την υπέροχη φωτογραφία, ρε φίλε. Τι μας έχεις κάνει. Έχω κρεμάσει. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην Άννη, καλημέρα στον Λεωνίδα από την ηλιόλουστη καλοκαιρινή και εξωτική Βρέμη. Καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα στον Γιάννη το Βαγγέλη. Ποιο είναι το επίθετο και το όνομα τώρα, για πες μου. Γιάννης Βαγγέλης εδώ πέρα στο Viber είσαι. Να του πέταμε φιλιά. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα στην Έλλη, καλημέρα στο Θανάση. Καλημέρα στο Γιάννη το Βελίδη. Καμία σχέση με το Βελίδιο εδώ.

0: Καλημέρα στη Μαρία και το Γιάννη. Πρώτο μπάνιο λέει, φεύγουμε πρώτο πόδι. Να σε δω, να σε δω, να σε καρώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, είναι τιμητικό να ακουστεί μια καλημέρα από το δικό σας στόμα. Αν θες πες το από τη μύτη ρε φίλε, τι να σε πω. Τρία τραγούδια του Θοδωρή Φέρη έβαλα, δεν μπήκες μέσα.
1: Κύριος.
0: Λέω θα ρίξω το βαρύ πυροβολικό τη κούνια, ούτε εκεί.
1: Όχι, αντιστάθηκα.
0: Γιατί?
1: Να σου πω κάτι. Στην ελληνική τηλεόραση είναι η Κατερίνα Καινούργιου που ξεκινά πάντα την εκπομπή της με Οικονομόπουλο. Και στο ελληνικό ραδιόφωνο είναι ο Λεοντής Μαχαιράς που ξεκινά πάντοτε την εκπομπή του με... Μαντέψτε, με το Φέρη, με τι άλλο.
0: Εγώ φταίω που λέει ωραία τραγούδια.
1: Όχι, ωραία τραγούδια λέει, αλίμονο. Είδες πρώτη πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε? Έτσι, στον δρόμο ήταν ο άνθρωπος, στο αεροδρόμιο ήταν και τον τσάκωσα, νομίζω από τον Αντένα, τα βλέπα προχθές.
0: Από τον Γιώργη?
1: Δεν ξέρω αν ήταν από το Λιάγκα, η αλήθεια είναι. Δεν θυμάμαι. Μπορεί να ήταν και από άλλο κανάλι. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Πάντως ήταν τηλεοπτικά, τον τσακώσαν στα αεροδρόμια. Έφευγε από εδώ, ερχόταν εδώ, δεν μπορώ να θυμηθώ. Και μίλησε και για την προσωπική του ζωή. Είπε για τη μαμά του που του λέει τέλος πάντων να κάνει ένα παιδάκι, να δει και ένα εγγόνι. Υπάρχει, λέει, μια μικρή γκρίνια, αλλά τη διαχειρίζεται.
0: Όλες οι μανάδες έτσι είναι. Δεν μιλάω γιατί θα κλείσω σπίτια. Λοιπόν, φεύγουνε. Έχω εδώ πέρα τον μαγικό μου χάρτη ως άλλος μαγκελάνος.
1: Αυτό ήθελα να προσθέσω. Πριν που είπες εγώ, εσύ στο κέντρο πριν πέρασε και μια γάτα, να ξέρεις.
0: Α,
1: να ξέρεις.
0: Μια γαλή.
1: Είμαστε τρεις. Μια γαλίδα.
0: Μια γαλίδα. Συγκρατήσω εσύ στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Βλέπω ότι φεύγουν, πηγαίνουν Πιερία. Βλέπω ότι φεύγουν, πηγαίνουν Χαλκιδική, Περαία. Μια χαρά είναι ρε φίλε. Τι ωραίο, τι άλλο να ζητήσει κανείς.
1: Εμείς εδώ, τραγουδάμε Χατζηγιάννη. Δεν φεύγω.
0: Ελληνίδου τώρα.
1: Τώρα ναι.
0: Πλέον θα μας ακούτε και στην Χαλκιδική μέσα από τον Sky Πιερίας και στους 93. Από την άλλη Κυριακή που ξεκινάμε και επίσημα την εκπομπή επιστροφή, σωστά του σας πάει και σας φέρνει, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ με Άρη Παπιδάκη να ξεκινάει, να ξεκινάει έτσι να δίνει τον πρώτο χορό. Φυσικά η κυρία Βιργινία Δημαρέση και πλαισιώνεται η εκπομπή με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Όπου ξέρεις τώρα, ετοιμάσου για quiz, για trivial πεζού έπαιζες.
1: Ναι, δεν μου άρεσε.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήταν πολύ σοβαρό παιχνίδι, επιτραπέζιο. Ήθελα λίγο πιο τσαλακώματα.
0: Scrabble.
1: Ωραίο, ναι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, και εκείνο πολύ σοβαρό, αλλά άλλο. Βέβαια, ταμπού, εννοείται. Και είχαμε και εκείνο το πατ-πατ που το κάναμε έτσι. Κάπως έτσι έκανε. Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι. Το πατ-πατ.
1: Εκείνο το μόβ το πραγματάκι που όταν τελείωνε ο χρόνος το πατούσαμε. Πινγκ, πινγκ, πινγκ.
0: Κλεψίδρα είχε.
1: Πέρα από την κλεψίδρα είχε και ένα άλλο μόβ. Τέλος πάντων.
0: Αυτό για το άγχος.
1: Ναι, ήταν αντιστρες ταμπού. Άλλη έκδοση.
0: Οπότε από την άλλη Κυριακή στις 5 το απόγευμα συντονίζεσαι και μέσω της Χαλκιδικής από τον Sky 93.

Κράτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: ζευγάρια τρέλα.
1: Καλημέρα και στον Γιάννη που μας γράφει από την Νάουσα.
0: Κάτι ξέρει,
2: κάτι ξέρει
0: από την πρώτη τη στιγμή.
1: Στον Γιώργο που λέει ότι αν βάλεις την καπετάνισσα του Στρατάκη θα σου στείλω 50 χιλιάρικα.
0: Κάτι ξέρει,
2: κάτι ξέρει.
0: Νύχτα...
1: Με Άιρις μπορούμε, κύριε Χατζινόπουλε, να κάνουμε τέτοιο μεγάλο ποσό μεταφορά?
3: Νομίζω πως όχι.
0: Κάτι ξέρει.
1: Γιώργο, ατύχησες.

0: Το αραβικό το έχεις ακούσει από αυτό το τραγούδι, το original?
1: Ποιο original?
0: Αυτό το τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου που είναι και πάρα πολύ ωραίο. Το original του είναι αραβικό και το πήραμε εμείς και το κάναμε αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο και εκείνο. Δώσε μας έτσι μια, είσαι Αραβίας.
1: Αλήθεια λέω.
0: Ναι, δεν το ξέρες. Αποκλείται να μην το ξέρες.

0: το δικό μας είναι υπέροχο. Τι να μας πουν οι Άραβες.
1: Φυσικά είναι και άλλοι καλλιτέχνες, όπως και το «Απάνω σε χαλιά» του Πανταζή.
0: Ναι,
1: αυτό το ξέρεις. Και της Γαρμπή το ξέρεις. Το τραγούδι αυτό που είναι αραβικό.
0: Ναι. Κι άμα σπίβε η Σαμπρέν. Άσε μας. Μολόν λαβέ.
2: Ωρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Βλέπω πολύ ωραία πράγματα με όσους έχουμε μείνει εδώ στην πόλη μας. Η πλατεία Αριστοτέλους έχει μετατραπεί σε γήπεδο μπάσκετ.
1: Εκεί θα πάμε μετά.
0: Να σε πω. Και χρόνια και αγάπη. Εν τω μεταξύ στις κερκίδες είναι 2-4-12 και κάτω είναι 5-6.
1: Ε, καλά, ακόμα δεν ξεκινήσαν οι άνθρωποι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σε πω. Να πάμε να παίξουμε ένα μπασκετάκι.
1: Μια χαρά, ε.
0: Να ρίξουμε 2-3 σουτάκια, μια χαρά θα μας.
1: Τέλεια ιδέα. Μόνο να πεις τι ώρα θα πάμε, να ξέρει να μαζευτεί και ο κόσμος να γελάσει λίγο.
0: Κάτσε, δεν κατάλαβα. Με έχεις δει να παίζω μπάσκετ?
1: Η αλήθεια είναι δεν έτυχε να σε δω να παίζεις μπάσκετ. Θα ήθελα να το εντάξω και αυτό έτσι στην ιστορία της ζωής μου.
0: Πώς βλέπεις τον Αντετοκούμπο στη τηλεόραση?
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Μπράβο.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδες, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
7: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας, ενός στάτους 107.7. Και παρότι η τουριστική σεζόν βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ο Μάιος ολοκληρώνεται, χιλιάδες ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να αναμένουν την έναρξη του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026». Καθώς η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, αν και οι αρχικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης προέβλεπαν ότι οι αιτήσεις θα ξεκινούσαν νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά, ακόμη και από τον Μάρτιο, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί το επίσημο πράσινο φως για την έναρξη της διαδικασίας. Με βάση τις έως τώρα πληροφορίες που έχουμε και εμείς στα χέρια μας, η καθυστέρηση αποδίδεται σε τεχνικά ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Φεύγετε να περάσετε υπέροχα. Έχουμε καθυστερήσεις από το ύψος του Κόσμος μέχρι και την ανηφόρα του Ρησίου για Χαλκιδική. Ανατολικά στην περιφερειακή αυτή την ώρα στο ύψος πανοράματος. Να περάσετε υπέροχα. Εμείς εδώ θα είμαστε για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία σας και με ωραία ελληνική μουσική. Καλά μπάνια. Έφτασε επιτέλους η περίοδος που το λέμε.

Ανησυχήσαμε λίγο το πρωί έτσι και την πυροσβεστική για μια φωτιά που είχαμε σε Γιώταχη στην περιοχή του Δήμου Δέλτα. 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Άγνωστες οι συνθήκες, τώρα άγνωστες σε αυτοκίνητο, καταλαβαίνεις ή τι έκαιγε ή σε τι κατάσταση βρισκόταν.

Και ποιος θα μου έλεγε ότι θα μου ζητούσαν τον Ακύλα. Και όμως έγινε επιτυχία. Με αυτό θα κλείσουμε την πρώτη ώρα, για να έχουμε και χρόνο να εξαφανιστούμε από εδώ, καταλαβαίνετε.

Και κάπου στο βάθος, λέει, άγνω φαίνεται εκεί η θάλασσα. Μου αρέσει που στέλνετε όμως και φωτογραφίες από τις δουλειές σας όσοι βρίσκεστε. Έλα ρε Γιώργο, ωραία θέα έχεις. Σκέψου έτσι και το θετικό της υπόθεσης. Έχεις ωραία θέα.

Αυτό εννοούσα και εγώ. Τι θέα να έχει το σούπερ μάρκετ απέναντι. Λοιπόν, έχετε το νου σας, θα το λέμε συνεχώς, γιατί έφτασε αυτή η περίοδος. Ο Στάτους σας πάει και σας παίρνει κάθε Κυριακή από την επόμενη 7 του μήνα, γρηγορά, από τις 5 το απόγευμα και σε αναμετάδοση από τον Sky στους 93, για να μας ακούτε και στην Χαλκιδική. Τώρα, όσον αφορά τα κυκλοφοριακά, έχουμε καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αρκετές καθυστερήσεις στην περιφερειακή από το ύψος της Πηλαίας μέτωπο ανατολικά και από το Κόσμος μέχρι και την Ανηφόρα του Ρησίου. Έχουμε αρκετά αυτοκίνητα μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στα Μάλγαρα και στις δύο κατευθύνσεις. Καλές βουτιές!

0: Είναι ένα ζωντανός υγροβιότοπος. Ένα τοπίο όπου το νερό συναντά τον ουρανό και η φύση αναπνέει ελεύθερα. Οι νεροβούβαλοι κινούνται ήρεμα μέσα στη λίμνη, ενώ τα σπάνια πουλιά ανοίγουν τα φτερά τους πάνω από τους καλαμιώνες. Η Κερκίνη είναι τεχνητή λίμνη. Δημιουργήθηκε το 1932 στο πλαίσιο οικοδόμησης φράγματος στον ποταμό Στριμώνα, κοντά στο χωριό Λιθότοπος. Σήμερα είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ελλάδας και της Ευρώπης. Φιλοξενεί πάνω από 300 είδη πουλιών, ψάρια και φυτά. Είναι καταφύγιο ζωής. Ένα πολύτιμο οικοσύστημα που μας θυμίζει πόσο αρμονικά μπορεί να συνυπάρξει ο άνθρωπος με τη φύση. Όμως αυτή η ομορφιά δεν είναι δεδομένη. Η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και η αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση μπορούν να απειλήσουν την ισορροπία της. Κάθε πλαστικό που πετιέται, κάθε αδιαφορία, αφήνει το αποτύπωμά της. Η προστασία της λίμνης δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Η Κερκίνη μας χρειάζεται και εμείς τη χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, καθώς και στις έρευνες υδρογων ανθράκων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για τον Ιούνιο και καταβάλλεται έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί για πάνω από 80% των οικοκυριών. Υποβλήθηκε διπλό αίτημα εκταμείευσης 1,63 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με το 86,15% των μεταρρυθμιστικών οροσύμων έχει ολοκληρωθεί. Εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγή, ενώ το δημόσιο θα αναζητά υπηρεσιακά δικαιολογητικά. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο στα Μάλια, το οποίο αναγνωρίστηκε ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στη φυλακή οδηγείται ένας λογιστής που φέρεται ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος που εξασφάλιζε παρανόμως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Μετά την απολογία του, Ευρωπαίος Ανακριτής με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Εισαγγελέα διέταξε την προφυλάκησή του. Οι μαραθώνιες απολογίες των συνολικά 22 συλληφθέντων για τη νέα υπόθεση απάτης ξεκίνησαν προχθές το πρωί και ολοκληρώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα. Όλοι πλην του λογιστή αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά περίπτωση επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Την ενεργοποίηση ενός νέου προγράμματος στα πρότυπα του σπίτι μου εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης στην κατοικία και την αύξηση της προσφοράς ακινήτων στην αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πρόγραμμα αναμένεται να συνδυαστεί με δράσεις ανακαίνησης κατοικιών, αξιοποιώντας τη λογική του ανακαινίζω, ώστε περισσότερα ακίνητα να επιστρέψουν στην αγορά. Ένα 12χρονο κορίτσι πέστη χθες το πρωί ευνίδια κατάρρευση μέσα στο σπίτι του στη Λάρισα. Η 13χρονη αδερφή του που ήταν μπροστά στο περιστατικό τηλεφώνησε στο 112, όπου της δόθηκαν οι οδηγίες για να της κάνει μαλάξεις στο στήθος μέχρι να βρεθεί στο σημείο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε σε ελάχιστα λεπτά. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Ωνάσιο νοσοκομείο στην Αθήνα. Το παιδί βρίσκεται σε καταστολή και εντός των ημερών αναμένεται να υποβληθεί σε λεπτή χειρουργική επέμβαση. Στη διεθνή επικαιρότητα, στις κάλπες προσέρχονται οι Κολομβιανοί για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών και καλούνται να επιλέξουν μεταξύ μιας αριστερής πτέρυγας που επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία και μιας σκληροπυρηνικής δεξιάς που υπόσχεται ασφάλεια μπροστά στην έξαρση βίας από ένοπλες οργανώσεις.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις.

0: Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ανεμυπνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόροι. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 27, στο Κλικί στους 28, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 30 και στα Γιαννητσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
4: Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Electronic ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγιεινής.
8: Υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 16 λεπτά μετά τις 11 στον Status 107 και 7 είστε συντονισμένοι, είναι το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Από την άλλη Κυριακή και στους 93 για την Χαλκιδική. Θα μας ακούτε και εκεί, κάθε απόγευμα 5 με 11, με την εκπομπή ο Status σας πάει και σας φέρνει. Βέβαια τώρα εμείς σας διώχνουμε από τη Θεσσαλονίκη ή φεύγετε μόνοι σας. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή ανατολικά από το ύψος του Γένεσης. Στην Μουδανιών έχουμε αρκετά αυτοκίνητα από το ύψος του Μαρμαρίδη. Κορυφώνεται η κίνηση στο Κόσμος και έχουμε καθυστερήσεις μέχρι και την ανηφόρα της Καρδίας. Αρκετές καθυστερήσεις και στα διόδια των Μαλγάρων και στις δύο κατευθύνσεις και εκεί.
1: Σου, να μη φοβάται, μαζί μου η καρδιά σου.
2: Κανέναν άλλο δεν έχω στο μυαλό μου.
0: Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές στο 2310 5 13000, το 2311 82 10 50, και μέσω Viber τα μηνύματά σας στο 6908 357 800.

Αλεξάνδρα, το κρατάω το μήνυμά σου, θα το δούμε και εμείς να το τσεκάρουμε. Και να πάμε έτσι σε ειδήσεις οι οποίες έρχονται από εδώ, από μας, από τη Θεσσαλονίκη. Για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε για τον Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης 2026, που θα τρέξει από τις 16 Ιουνίου μέχρι και τις 31 Ιουλίου και αφορά παιδιά από, 5 έως 12 ετών. Για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Σικαιών και Αγίου Παύλου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σικαιών, για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολη στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων στο 2ο Δημοτικό.

Βουτιές, παιχνίδι, άθληση και μοναδικές στιγμές διασκέδασης και ψυχαγωγίας επιφυλάσσουν και φέτος για τους μικρούς δημότες τα παιδικά καλοκαιρινά αθλητικά προγράμματα που διοργανώνει ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου για παιδιά ηλικίας από 7 έως 15 ετών. Έναρξη εγγραφών από την 3η 2 Ιουνίου.

Σάκη, σε ευχαριστώ και για τη φωτογραφία. Θα την αξιοποιήσουμε. Μαζευτήκατε αρκετοί στην Μουδανιών. Μαζευτήκατε αρκετοί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Για δώστε μου λίγο εικόνα εκεί από κάτω, από Γεωργικής Σχολής. 6-908-357-800 στο Viber ή στο 2-3-10-5-13.000. Να δούμε και εκεί πέρα τι συμβαίνει.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan, σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι, όλα τα παιδάκια της τάξης, δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
12: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3 ευρώ και 9 λεπτά. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: σε... Καταρχάς να πούμε ότι...
1: Γιατί, περίμενε λίγο τώρα. Ρίχνεις έτσι κάτι στον αέρα και φεύγεις. Γιατί έχεις
0: Δεν έφυγα.
1: Γιατί έφυγες, σε είδα, σκόθηκες.
0: Όχι. Καταρχάς μας φέρανε πολύ ωραία γλυκά.
1: Και όχι μόνο γλυκά.
0: Μας φέρανε και καφέ.
1: Εντάξει, μας σκλάβωσαν τα πρωί.
0: Μας έχετε σκλαβώσει. Είναι τα ωραία της οικογένειας του στάτους 107 και 7. Εγώ το έχω πει και θα το ξαναλέω και θα συνεχίζω να το λέω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Η επικοινωνία και η σχέση που έχουμε με τους ακροατές μας είναι ανεπανάληπτη. Ήρθαν εδώ πέρα, μας έφεραν γλυκά. Μας έφεραν.
1: Και ποικιλία γλυκών, δηλαδή δεν είναι
0: σωστό.
1: Ότι μας φέραν ένα γλυκό και.
0: Σωστό.
1: Εντάξει,
0: μας
1: τώρα.
0: Έφεραν προφιτερόλ.
1: Ναι. Απόφυτερο.
0: Απόφυτερο. Μας φέρανε καφέ.
1: Μας φέραν καφέ, μας φέραν.
0: Δηλαδή μόνο τη λίστα του σούπερ μάρκετ δεν μας κάνανε.
1: Τα γλυκάκια μας φέραν τα πραγματικά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας στείλατε πρωί-πρωί της Κυριακής.
0: Σας υπερευχαριστούμε. Στην πίστα σε κρατώ, πέτω. Συνεχίζουμε εδώ στον Στάτους 107 και 7 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με την επικοινωνία μας να γίνεται στο Viber στο 6908 357 800.

Λοιπόν, πάμε ξανά στους δρόμους. Καθώς έχει δυσκολέψει αρκετά η κατάσταση στην περιφερειακή, μία βοήθεια στο 2-3-10-5-13.000 να σας ακούσω λίγο αν έχει συμβεί κάτι ανατολικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα, εκεί στο Γένεσης περίπου. Αρκετές καθυστερήσεις έχουμε στην Μουδανιών από το Κόσμος μέχρι και την Ανηφόρα της Καρδίας. 2-3-10-5-13.000.

Σε ευχαριστώ, Βασίλη, για την ενημέρωση. Ξέρουμε ότι όπου κι αν είσαστε θα μας δίνετε κατευθείαν την εικόνα σας. Αρκετά αυτοκίνητα μου γράφει εδώ πέρα για το ανατολικό ρεύμα της περιφερειακής. Δεν έχει συμβεί κάτι. Να το ευχαριστηθείτε, καλά μπάνια.

0: Λοιπόν, με κίνηση στα Μάλγαρα θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, στον Περιφερειακό και στην Μουδανιών. Έχετε το νου σας, γιατί αρκετές καθυστερήσεις πλέον και στην Λεωφόρο Γεωργική Σχολή, από το ύψος του IKEA μέχρι και τα πράσινα φανάρια. Ανοίγει λίγο ο δρόμος και συνεχίζεται οι καθυστερήσεις αυτή την ώρα μέχρι και τα φανάρια του αεροδρομίου. Πάντα με κατεύθυνση προς ανατολικά, προς την Επανομή, για να φύγετε από τον πίσω δρόμο και να κάνετε τις βουτιές σας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Γαβριήλ Χατζινόπουλο και επιστρέφουμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα εδώ στον Status 107.7.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Στη σύλληψη ενός ζευγαριού αλβανικής καταγωγής προχώρησαν χθες

0: οικολογική κρίση, καθώς και στις έρευνες υδρογων ανθράκων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επεκτείνεται η επιδότηση στον ντίζελ για τον Ιούνιο και καταβάλλεται έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί για πάνω από 80% των οικοκυριών. Υποβλήθηκε διπλό αίτημα εκταμείευσης 1,63 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και πληρώματα στενοφόρων του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθιγίνα, ενώ το δημόσιο θα αναζητά υπηρεσιακά δικαιολογητικά. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο στα Μάλια, το οποίο αναγνωρίστηκε ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Πειρά επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Μαρία Καριστιανού σε συνέντευξή της στο Μέγκα. Δεν μπορώ την κοροϊδία, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει ουσιαστικά και πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας διακήρυξη και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου αρέσει επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια, το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου, τόνισε μεταξύ άλλων η κυρία Καριστιανού. Στη φυλακή οδηγείται ένας λογιστής που φέρεται ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος που εξασφάλιζε παρανόμως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Μετά την απολογία του, Ευρωπαίος ανακριτής με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Εισαγγελέα διέταξε την προφυλάκησή του. Οι μαραθώνιες απολογίες των συνολικά 22 συλληφθέντων για τη νέα υπόθεση απάτης ξεκίνησαν προχθές το πρωί και ολοκληρώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα. Όλοι πλην του ενός λογιστή αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά περίπτωση επιβλήθηκαν περιοριστικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ιρανικές αρχές έκλεισαν καφέ στο κέντρο της Τεχεράνης λόγω καταγγελιών ότι προωθούσε σατανικές δραστηριότητες, σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης. Το καφέ, που βρίσκεται στη φημισμένη πλατεία Βαλτσιάρ της Τεχεράνης, είχε φιλοξενήσει εκδηλώσεις με μουσική δυτικού τύπου, που σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, παρήχαν το κατάλληλο περιβάλλον για ανώμαλες συμπεριφορές.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόροι, θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 27, στον Κυλκή στους 28, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 30 και στα Γεντζά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 26 και στα Γρεβενά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Λοιπόν, και πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί προσέχουμε και για τα κυκλοφοριακά να δούμε τι συμβαίνει εκεί έξω, μας έστειλε μήνυμα νωρίτερα ο Βασίλης για ένα τροχαίο που έχουμε και γι' αυτό δημιουργείται το πρόβλημα στον περιφερειακό. Πριν από λίγο μου γράφει έγινε 3 γιοταχή. Θα το ψάξουμε και θα σας ενημερώσουμε εδώ από την αγαπημένη σας συχνότητα. Είστε παντού, το αποδεικνύεται για άλλη μία φορά με καθυστερήσεις αυτή την ώρα και στη Μουδανιών, από το ύψος του Κόσμος μέχρι και την ανηφόρα της Καρδίας και στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, από το ύψος του Ικέα μέχρι και τα φανάρια αεροδρομίου.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε στο break, για να επιστρέψουμε για το τελευταίο έτσι 40 λεπτό που μας απομένει, ο κύριος Χατζηνόπουλος είναι στο στούντιο, γιατί μάθαμε κατευθείαν από τις πληροφορίες που είχαμε από τους φίλους ακροατές τι ακριβώς συνέβη.
1: Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, δεν έχει πολλά λεπτά που σημειώθηκε η καραμπόλα τριών οχημάτων στον περιφερειακό, στο ύψος των Κωνσταντινοπολιτικών. Οπότε γι' αυτό το λόγο έχουμε και το πρόβλημα στην κυκλοφορία σε εκείνο το σημείο. Τρία οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Δεν έχει αναφερθεί ευτυχώς τραυματισμός, οπότε αυτό είναι το ευχάριστο που κρατάμε. Λίγη προσοχή για όσες και όσους κινούνται σε εκείνο το σημείο και αρκετή υπομονή θα πούμε, γιατί εντάξει, έχει προκληθεί και ένα μικρό ζητηματάκι. Ελπίζουμε σε λίγη ώρα να αποσυμφορηθεί η κατάσταση και να είναι πολύ καλύτερη εικόνα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
5: Όταν οι συνθήκες χώρου δεν επιτρέπουν τη μόνιμη εγκατάσταση κλιματιστικού, τότε το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic αντιλαμβάνει να δροσίσει το δωμάτιό σας με αυτόματη κίνηση των περσίδων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και Sleep Mode για να απολαμβάνετε ήσυχο ύπνο σε δροσερό περιβάλλον. Το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic είναι η ιδανική επιλογή. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε τα φορητά κλιματιστικά Inventor και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές. Ζήσε κάθε συναρπαστική στιγμή με τη νέα οθόνη mini LED της Samsung. Οι νέες τηλεοράσεις Samsung διαθέτουν επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση της ποιότητας εικόνας και ήχου, ρυθμό ανανέωσης 144 Hz για ομαλή κίνηση και τεχνολογία οπίστιου φωτισμού για βαθιά αντίθεση και ρεαλιστική απόδοση σκηνών. Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε τις νέες τηλεοράσεις Samsung και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με δώρεαν σετ κοπής barbecue αξίας 49 ευρώ. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
7: Στα Πρόοδος Market, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και από το break μας. 15 μετά τις 12 στον Status 107 και 7 συντονισμένοι. Σημειωτών στη Μουδανιό, ναι. Καλά πάμε. Προς Χαλκιδική βλέπω από τα βίντεο που στέλνετε εδώ πέρα. Ωραιότατα, πριν καν το κόσμος είστε σταματημένοι. Να έλεγα ότι είναι το κόσμος, ρε παιδί μου, να έλεγα εντάξει. Πάτα φρένο μη βρέθεις στον μπροστινό. Πάτα φρένο μη βρέθεις στον μπροστινό. Έχει και υπέροχο καιρό σήμερα, έτσι θα πάει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Θα τα δούμε τώρα αναλυτικά μαζί για να ξέρεις τι θα σε περιμένει και για τον καιρό. Μέχρι τους 32 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία και συγκεκριμένα στις 2.30 το μεσημέρι ο υδράργυρος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα δείξει 32. Με 30 και έως 33 καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Από αύριο δηλαδή μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη, 30 έως 33 βαθμοί. Ενδέχεται ωστόσο την Παρασκευή να έχουμε και ήλιο και βροχή και ζέστη. Οπότε καταλαβαίνεις, εκεί πέρα θα βγάλουμε την πέτσα μας. Στάνταρ 100% ή όπως αλλιώς θέλεις πες το, 33 βαθμοί θα έχουμε την Τετάρτη από τις 9 το πρωί. Αυτό πάει να πει καλοκαίρι.

0: Έχει ήδη 32 βαθμούς αυτή την ώρα στην Μουδανιών. Μου στέλνετε και τα καντράν των αυτοκινήτων. Καλά πάμε. Καλοκαιράκι 2026. Ξεκινήσαμε και επίσημα. Και έτσι τα πάμε. Δηλαδή αυτή την εβδομάδα, να ξέρεις κύριε Χατζηνόπουλε μου, ότι έξω θα είναι δράκος.
1: Δεν λέω ότι θα καεί. Θα έχει πολύ
0: η
1: ζέστη
0: μας.
1: Δηλαδή. Ναι, εκτός από αυτή την πέτσα μας.
0: Α, ναι, ναι, δεν χρειάζεται.
1: Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται. Να σου πω κάτι. Ο καιρός του δεν είναι. Εντάξει, είναι. Λίγο που χτίσαμε με τη βροχή.
0: Δεν μ' αρέσει εμένα καθόλου ο χειμώνας. Είμαι καλοκαιράκια, το λέω χωρίς ντροπή. Θέλω καλοκαίρι. Θέλω έξω να έχει ντάλα ήλιο. Mm. Θέλω όσοι μπαίνουν στα λεωφορεία να φοράνε ρολό. Και θέλω.
1: Και τέλος πάντων το αερούχο εκείνο το.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων να φοράνε αποσμητικό.
0: Και θέλω πραγματικά έξω να έχει ντάλα ήλιο. Ντάλα, ρε παιδί μου, όπως είναι
1: να
0: τώρα.
1: Και το τζίτζικα, έτσι.
0: Όπως είναι τώρα, καλή ώρα που καλά τα έχουμε κλειστά εμείς και δόξα τω Θεώ μας προσφέρεται air condition. Και θέλω αυτό το πράγμα να υπάρχει και το βράδυ. Να έχει δροσιά. Να μην λιώσουμε σαν παγωτό.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Απόλυτα.
0: Εσύ θες κάτι άλλο, δηλαδή, σ' αρέσει.
1: Κοίταξε, κι εγώ είμαι του καλοκαιριού, αλλά το ιδανικό είναι αυτή ακριβώς η περίοδος που διανύουμε τώρα. Που μπορούμε δηλαδή να κυκλοφορούμε έξω χωρίς να υδρώνουμε.
0: Ναι.
1: Σε σχέση δηλαδή με τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, που εκεί με το που βγαίνεις έξω, κατευθείαν στάζει ο υδρότας. Ενώ τώρα λίγο θα κυκλοφορήσεις και μετά θα υδρώσεις. Αυτή η περίοδος δηλαδή για μένα είναι η καλύτερη. Βέβαια, σαν το καλοκαίρι δεν έχει.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχει. Δηλαδή, μπορεί να νιώθουμε έτσι μια δυσφορία, να ζοριζόμαστε λίγο. Ευτυχώς είναι τα κλιματιστικά. Αλλά νομίζω ότι το καλοκαίρι είναι μια τελείως διαφορετική περίοδος.
0: Νυχτώνεις στις 9. Τι λέμε τώρα.
1: Καλά, αυτό είναι θαύμα. Δεν είναι θαύμα της ανθρωπότητας.
0: Ναι. Βέβαια. Έρχεσαι μέρα και φεύγεις μέρα. Τι ωραίο. Που νυχτώνει το χειμώνα από τις 5.
1: Τι ήταν αυτό. Καλά, κάθε χρόνο το ζούμε.
0: Δεν ναι, αλλά όταν είσαι
1: είναι
0: τώρα
1: δύσκολο, είναι δύσκολο πραγματικά. Στο έλεγα και πριν έξω ότι τώρα πλέον γυρίζω στο σπίτι μου, τρώω και είναι μέρα ακόμη.

0: Αν ήμουν θα το προσπαθήσω, έχετε το νου σας όσοι πηγαίνετε στις κοντινές παραλίες, Αγία Τριάδα, Περαία, Μηχανιώνα. Είχαμε νωρίτερα και αρκετά μηνύματα και από τον Νίκο και από τη Λία και από τον Γιάννη και τον Μιχάλη που ταξιδεύετε εκεί πέρα και να περάσετε υπέροχα. Ταξιδεύεις τώρα, θέλω να σου πω, αλλά αν έρχεσαι από Πιερία, ναι, είναι ένα τεράστιο ταξίδι. Από το ύψος του Ικέα μέχρι και τα φανάρια αεροδρομίου και περίπου από το ύψος του Μαρμαρίδη μέχρι και την ανηφόρα της Καρδίας στην Μουδανιών έχουμε αρκετά αυτοκίνητα που φεύγουν προς Χαλκιδική. Και αν ανοίξω περισσότερο τον χάρτη και πάω προς Καλλικράτεια, Σωσόπολη, Νέα Πλάγια, Φλογητά, Μουδανιά, Άι Μάμα, αυτό που συμβαίνει είναι το καλοκαίρι 2026. Παντού κίνηση, παντού κόκκινα, ειδικά εκεί στην Παναγία την Κορυφήνη, γίνεται πανζουρλισμός.
1: Το ξέρω, θα έρθεις, μια μέρα να με ξαναδείς.
0: Ωραίο τριήμερα, και εγώ αυτό θα πω. Έτσι χαλαρά, όμορφα, ωραία, για να επιστρέψεις μετά στην καθημερινότητα από την Τρίτη και να πεις ότι από εδώ και πέρα μετράω μόνο τις ημέρες για να βγω σε άδεια. Όπου κι αν είσαι στο πρώτο γκρουπ, στο δεύτερο ή στο τρίτο αν φύγεις προς μέσα και τέλη Αυγούστου, εκεί
2: θα σε κανένα γκρουπ αν δεν φύγεις, ας πούμε.
0: Ναι ρε παιδί μου, θα έχεις λίγο έτσι μια ανησυχία παραπάνω, αλλά οκ. Okay.
2: Πιστεύεις δηλαδή η προσμονή για τις άδειες μειώνει τις συγκρούσεις μεταξύ συναδέλφων? Πω πω, τι ωραία ερώτηση αυτή. Τι πιστεύεις?
0: Δεν άκουσα την ερώτηση.
2: Λέω, πιστεύεις ότι η προσμονή για την θερινή άδεια, για την καλοκαιρινή άδεια,
0: ναι, ναι, ναι,
2: γενικά φυσικά το λέω, ας μας γράψουν και στα μηνύματα, θα πω εγώ, η προσμονή για τον ερχομό της θερινής άδειας μειώνει τις συγκρούσεις μεταξύ συναδέλφων στον εργασιακό χώρο? Απαντήστε και κερδίστε, θα πω.
0: Πλούσια δώρα.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Λεοντή.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ μετράω τις ημέρες για να βγω σύνταξη.
0: Ακόμη καλύτερα.
1: 19 Μαΐου του 27 με 42 χρόνια δουλειά επί 52 εβδομάδες επί 85 ώρες την εβδομάδα και από του χρόνου θα είμαι αραχτός όλο το καλοκαίρι γερακινή.
0: Να είσαι γερός, όλα τα καλά από εδώ και πέρα, να ζήσεις όπως εσύ θελήσεις. Αλήθεια στο λέω.
1: Με λένε, ευχαριστώ πολύ, λέω ότι με λένε δεν θα δουλέψει τίποτα και τα λοιπά. Τίποτα, παιδιά, δουλεύω πάνω από 53 χρόνια. Όποτε δεν είχα σχολείο, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι και τα
0: λοιπά. Αν επιτρέπετε, τι δουλειά?
1: Η δουλειά μου κυριότερη ήταν σεφ πατησερή και ταξιτζής τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και έχω κάνει και πολλά άλλα. Σε χασαπορτά βέρνα, σε λαντοπιό, γιαούρτια και γάλατα πουλούσα. Στη Λίμνη Βόλβη.
0: Άνθρωπος του μόχθου δηλαδή.
1: Και πολλά μαξιλαράκια στα γήπεδα.
0: Από τη στιγμή λοιπόν που δεν σου χαρίστηκε τίποτα, είναι η ευκαιρία σου μόλις βγεις στην σύνταξη πρώτο ο Θεός να τα χαρείς και να τα φας όπως θέλεις.
1: Και ευχαριστώ και θα ξεκινήσω ταξίδια, φίλε μου. Σε κανένα καπί που κάνουν ωραία και οικονομικά ταξίδια και με τουριστικό γραφείο μπορώ, αλλά με τα καπί επειδή τυχαίνει εκεί που είναι να κάνω 3 ταξίδια, 4 το χρόνο. Μπορεί να κάνω 1-2 ταξίδια πιο παραπάνω με το καπί.
0: Επισκέψου και τον Greco Travel, έχει υπέροχε τιμέ.
1: Εννοείται.
0: Σου το λέω γιατί έχω ταξιδέψει και εγώ.
1: Εσύ φλέβε γνωστά το ναρκωτικό μα το έχει βάλει.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Κυλάει δουλειά και Greco Travel κυλάει στι φλέβε μέσα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο.

0: 12.30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: ξύλα.
1: Αχ, πάμε να σαλπάρουμε τώρα. Πάμε να περάσουμε ωραία, πάμε σποράδες. Διαβάζω εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο της Αναστασίας της Κοσμίδου. Στις 26 Ιουνίου, σου έχω ανοιχτό μικρόφωνο, θα σαλπάρει το πρώτο πλοίο από τη Θεσσαλονίκη για σποράδες, εγκαινιάζοντας για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν την περιζήτητη ακτοπλοϊκή σύνδεση, η οποία θα εκτελείται έως και τις 6 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες των Μακεδονικών Νέων, ο μειοδοτικός διαγωνισμός έχει ήδη προκηρυχθεί, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει η ακτοπλοϊκή εταιρεία που εκτελούσε τα δρομολόγια και τις προηγούμενες χρονιές. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση χρηματοδοτείται και φέτος από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο?
2: Είναι υπέροχο.
1: Ότι θα φύγεις από τον τόπο σου κατευθείαν.
2: Είναι πάρα πολύ
1: αυτό
2: ωραίο.
1: Αυτό δηλαδή που αισθάνονται και οι Αθηναίοι.
2: Πραγματικά είναι ωραίο. Απλώς θα πω ότι και πάλι καθυστερήσαμε για άλλη μια χρονιά. Παρόλο που ο Δήμος μας διαβεβαίωνε ότι γίνονται προσπάθειες, και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Σκιάθου, χάσαμε πάλι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Το ίδιο είχε γίνει ακριβώς και πέρυσι.
1: Και πέρυσι. Έτσι.
2: Ναι. Και μάλιστα μας διαβεβαίωναν ότι φέτος θα ξεκινήσει νωρίς και λοιπά. Πάμε πάλι τέλη Ιουνίου. Εντάξει, και στο Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, εγώ θεωρώ ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δεν, τέλος πάντων, αντιμετωπίζεται όπως θα έπρεπε. Αυτή είναι η άποψή μου. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που θέλουν να ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε και πολύ κόσμο ο οποίος έρχεται από τις γειτονικές μας χώρες, οδικός, και θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κάποιο καράβι, κάποιο δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη για να φτάσουν και στις σποράδες αλλά και σε άλλους προορισμούς. Τουλάχιστον τέλη Ιουνίου θα ξεκινήσει το πρώτο δρομολόγιο. Είναι πολύ ωραία ευκαιρία. Είναι κοντά μας. Είναι αυτό που είπες, σαν τους Αθηναίους που μπαίνουν στο καράβι την Παρασκευή, φεύγουν, πάνε τη βόλτα τους και γυρνάνε την Κυριακή, και είναι φρέσκοι και ωραίοι για την εβδομάδα που έρχεται.

0: Λοιπόν, πάμε και σε μία είδηση τώρα που μας αναστάτωσε λίγο. Έχει να κάνει με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Τι ακριβώς συνέβη, ρε Γαβρίλ?
1: Ναι, μαθαίνουμε ότι προκλήθηκε μία αναστάτωση το πρωί κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Αρετσού, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι τις τελευταίες ημέρες ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος βρίσκεται στην πόλη μας. Είπαμε και στο δελτίο, την Παρασκευή είχε και μία συνάντηση με τον Παναγιώτο, τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κύριο Φιλόθεο. Σήμερα λοιπόν προκλήθηκε αναστάτωση στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, καθώς όπως μαθαίνουμε, τέλος πάντων ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος αισθάνθηκε αδιαθεσία, λιποθύμησε. Λιποθύμησε εντός του ναού, στο σημείο φυσικά κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε και έχει μεταφερθεί στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, έτσι για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να υπάρχει μια εικόνα για την, μια κλινική εικόνα για την κατάσταση της υγείας του, Λέοντι, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε μάθει ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποια είναι η κατάστασή του αυτήν τη στιγμή. Ελπίζουμε φυσικά και ευχόμαστε να ήταν έτσι κάτι που να σχετίζεται με, ίσως με μια κούραση που να έχει ο άνθρωπος, ναι, θα πω εγώ, και γρήγορα να γίνει καλά, περαστικά να είναι και να επιστρέψει στα καθήκοντά του.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Παναγιώτη, να πω ότι έχεις άδικο. Ο καύσωνας, λέει, εντείνει τα ψυχολογικά. Ναι, γιατί πριν όλοι ήμασταν μια χαρά και δυο τρομάρες, μη σου πω. Στα 50 λεπτά μετά τις 12 στον Στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Παραμένει το πρόβλημα η αρκετή κίνηση που έχουμε, καθώς φεύγετε για Χαλκιδική στην Μουδανιών μέχρι και την ανηφόρα της Καρδίας και στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής από το IKEA μέχρι και τα φανάρια αεροδρομίου.

και αυτή την Κυριακή ήσασταν εξαιρετική παρέα. Εύχομαι το ίδιο και για εμάς. Έρχεται ο Διογέννης Δασκάλου, τον οποίο θα απολαύσετε ζωντανά αύριο. Ολοζώντανος θα είναι στις 10 το πρωί. Για τη συνέχεια του προγράμματος μας, ωστόσο, είναι ο Διογέννης Δασκάλου. Στις 2 το μαγκαζίνο με τον τηλέμαχο Σαντορινέο. Στις 3 Στάτους Μίγδαλα. Ιωάννα Τσολερίδου και Ηλίας Μποέμ. Στις 5 ο αγαπημένος Παναγιώτης Δάνου. Στις 7 ο Γιάννης Ρέπιτς, η φωνάρα μας. Και στις 10 η Βίκη Χατζάκη. Στις 12 τα μεσάνυχτα Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Δευτέρα, στις 7 το πρωί. Καλό υπόλοιπο Κυριακή σε όλες και σε όλους.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan, σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Status FM. Σταθμός στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Θημία, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αρετσού, που κατά τη διάρκεια της Ιερής Λειτουργίας φέρει την αλυποθύμηση ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ο Σεβασμιότατος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο της πόλης και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία. Προβλήματα στην κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά προκάλεσε καραμπόλα τριών οχημάτων που σημειώθηκε νωρίτερα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Στη σύλληψη ενός ζευγαριού αλβανικής καταγωγής προχώρησαν χθες αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς το ανήλικο παιδί τους εντοπίστηκε να περιφέρεται χωρίς επίβλεψη σε πεζοδρόμιο στις Οικές. Οι γονείς είχαν αφήσει την επίβλεψη του μικρού παιδιού στην ανήλικη κόρη τους, ωστόσο κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες το παιδί κατάφερε να διαφύγει από την οικία και να βρεθεί μόνο του στο δρόμο. Πήρα επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Μαρία Καριστιανού σε συνέντευξή της στο Μέγκα. «Δεν μπορώ την κοροϊδία, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας

0: Πλάτς υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται σήμερα να αναγνωρίζει ως δίκαιο αίτημα μια πρόταση που, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση είχε απορρίψει στο παρελθόν όταν κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, που επεκτείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της φιλοϊρανικής ιητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν ασθενείς 2 έως 3. Μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγερο, η Ιδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στην Κατερίνη στους 27, στο Κλικί στους 28, στις Έρες και στη Βέρεια στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 26 και στα Γρεβενά στους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Καλό μεσημέρι.
4: Καλημέρα.
5: Καλησπέρα, παιδιά.
6: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Ακριβώς όπως εσύ.
7: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
8: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
9: Εγώ, χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
10: Γαμάς!
11: Τι έγινε, κατρούκαλε? Ταρπάξαμε από τον Κινέζο!
12: Κι όσο το θυμάμαι τον κατρούκαλο, το θυμάσαι με κουστούμι, μπες και παντόφλα από κάτω. Μιλάμε, έκανε κάτι εμφανίσεις, μοντελάκι, μόντελινγκ.
13: Κορόιδευε. Πώς το νοηέ είναι και τα...
12: Εγώ δεν κορόιδευω, τάχτη μου βγάζω. Πού είναι ένας να με χώσει να πούμε κανένα παρά να τελειώνουμε, ντε. Θα με πεις, δεν είσαι μαμουνιάρης. Δεν είσαι πασαλιψασιάρης. Κάθεις και ασχολείσαι με κάτι... Θα διάλα να μην αναφερθώ. Ωραίος ο κατρούγκαλος. Καλός. Ωραίο το βιβλίο, το διάβασες? Για τα πήρες και σε κοιμέ καντάρτζαν λιγκοντάρ. Σιγά μην κάτσε να το διαβάσεις κιόλα. Τις βλακίες που γράφει Κινέζος τώρα κάτσε εσύ να διαβάσεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Δουλειές όταν λέμε, απλώς θα πάμε να πληρωθούμε. Γιατί άμα ήταν από τις άλλες δουλειές, τις οποίες κάνουμε εμείς και δεν πληρωνόμαστε, τι να το κάνεις. Και ακόμα και πληρώνεις, δηλαδή είναι ένα ενδεικτικό ποσό που λέμε, ίσα για να μην νομίζεις ότι τζάμπα πήγες. Κατά τα άλλα, παιδιά, ξανά μπαμπούμ στον Περσικό. Και άκου να δεις πίσω πίσω. Η Κάρη ρε μάγκα έκανε η Μίγα Νότιο Πόλο και Αποπάτησε τον κόσμο όλο. Γιατί αλλιώ πώ να το πω.

0: όρμηξε στο ζούφιο ποιο ή κάρι. Ρε εσύ.
1: Ναι, αυτό ξεκίνησε πρώτος.
0: Ξεκίνησε τι, αυτό δεν είναι. Για να τα λέμε όλα, γιατί πήρε του ηθοποιού. Γιατί πήρε την Τουμάτα και την Τουμασάντο, να πούμε και τον Εμίλιο Χελάκη, Πετροκέρα σου και Βερικούκο. Γιατί λέει, εγώ δεν κάνω τα πω, εσεί βρείτε έναν τρόπο ηθοποιού.
1: Δηλαδή, άμα εσύ βρει εμένα μέσω ενό άλλου στου Μόνιε Μόνιε Γονιέντε την άλλη εβδομάδα. Εσύ δεν ευθύνεσαι.
0: Εγώ δεν έχω μέσω άλλου. Εγώ τα λέω όλα. Εγώ τα ακούω. Δεν υπάρχει άλλο σε εμάς. Δεν να πεις ότι είμαστε πολύ στο θείασο και έχω βάλει τα δικά μου τα λόγια σε έναν άλλον να τα πει και εγώ κάνω την κουίντα. Όπως ο Ζούφιος που λέει, πείτε εσείς, δεν κινδυνεύετε. Είστε καλλιτέχνες. Μπορείτε. Αλλά δεν τα ψυχή, κρατσία είναι μία. Είναι μία κασπαζιά. Ναι, λέει. Είδες, λέει, τι είπανε. Είδες τι είπανε για σένα. Κάτι πρέπει να πεις. Δεν γίνεται να αφήσουμε να περάσει έτσι αυτό. Και φυσικά, παιδιά, τη μηνύσεω στο κάγκελο γίνεται. Δηλαδή, ο ένας μηνύει τον άλλον. Όχι, ο Κωνσταντοπούλου ορμάει στον άλλον. Αυτή γιατί όρμηξε εκείνο το παιδί, το μιλίχιο εκείνο το δημοσιογράφο που στόμα έχει και μιλιά δεν έχει. Τι τον έκανε, τρεις παραδείγματα στα καλά κάτω. Και το κάνει δεύτερη φορά, δεν είναι. Αυτή η άσδεψη λύσαξε. Λύσαξε γιατί τη δημοσκοπήση που πήγε. Σαν κουκουέ μιλάμε, δεν τη δίνουν ποσοστά.
2: Μια άλλη δικαστής, η κυρία Μιλωνά, που προείσταται του πρωτοδικείου Λάρισας, αφού υπέγραψε η αρμόδια δικαστής να μας χορηγηθούν, ήρθε και τη φοβέρισε μπροστά στα μάτια μας, της είπε τι έκανες εδώ και την έβαλε, ουσιαστικά της άσκησε
1: πίεση. Είναι και 58, άρα... εγώ δεν θα μάθω κάτι, αρνήθηκα κάτι άλλο.
2: Όχι, συγγνώμη, να σταματήσετε να με συκοφαντείτε, γιατί λέτε ότι αρνήθηκα κάτι.
1: Αρνήθηκατε στη Βουλή.
2: Μα λέτε ψέματα.
1: Δεν το αρνηθήκατε. Είπατε να αρνηθεί η ασυλία μου, συγγνώμη.
2: Εξήγησα τι είναι αυτή η υπόθεση. Ναι. Με ρωτάτε για την υπόθεση. Ναι. Θέλετε ο κόσμος να ξέρει τι είναι.
1: Δεν αρνηθεί κανένα.
2: Η υπόθεση.
1: Ασυλία.
2: Κύριε Παπαχλημίτζο, ήσασταν στο γραφείο του Μητσοτάκη το 2013.
1: Μα ξαφνίσαμε τώρα.
2: Α, δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια. Αφήστε με και εμένα να πω.
1: Αρχίσαμε τώρα να φτιάξετε το βίντεο στο TikTok.
2: Πώς?
1: Άμα θέλει να φτιάξετε ένα βίντεο στο TikTok και με θέλετε κομπάρσιο, πείτε το από την αρχή. Μην το αφήνετε για το τέλος.
2: Δεν φτιάχνω βίντεο με εσάς. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να βγάλω. Λοιπόν, αφήστε με όμως να απαντήσω γιατί προσπαθείτε να μην ακουστεί αυτό το οποίο προσπαθώ να πω. Η δικαστής λοιπόν η μία πίεσε την άλλη και ανακλήθηκε μια δικαστική απόφαση.
0: Ήθελε τα ακούσει. Τι δουλειά έχει στο γραφείο και εσύ του Μητσοτάκη, μπορεί να μην πει. Τι νόμιζε ότι δεν τα ακούει ποτέ. Αυτή μόνο τέτοια μαζεύαλε την ημέρα. Αυτήν κάλεσε. Δεν βρήκε κανένα. Κάλεσε τον Κουβέλη. Είσαι σαν Κουβέλη ήρεμο. Ήπιο. Αλλά τακτάκα που πει. Σπούζα Κουβέλη.
1: Και πού τα είπε.
0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Εδώ. Εδώ. Στο γήπεδο αυτό. Εδώ.
1: Και σιγά μην τ' άφηνε.
0: Είναι σε λέω ένας.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Κολοφουτιά.
1: Τι είναι?
0: Κολοφουτιά.
3: Λίγο θα δείτε όταν θα σταματήσουν και κάποιοι καιροσκοπισμοί. Αφήνω, δεν αφήνω την βουλευτική μου έδρα. Αν διαφωνείς, άφησέ την. Και πήγαινε όπου νομίζεις. Ή ήταν καταρρύει την διαγραφή, την αυτοδιαγραφή σου. Δεν συμφωνώ με αυτά που σημειώνονται από μερικά στελέχη, βουλευτές μάλιστα, του ΣΥΡΙΖΑ. Θα του έλεγα να προσέχει.
4: Τι?
3: Να προσέχει και να το εξηγήσω. Είναι τόσο πολυεπίπεδη η πολιτική ζωή του τόπου, είναι τόσο ρευστή η πολιτική κατάσταση, που δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Δεν είχε κανένα λόγο ο Αλέξης Τσίπρας να σηκωθεί και να φύγει. Να περιπέσει σε μια κατάσταση διετού σιωπής και να επανέλθει. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλος μαζί. Βεβαίως ο καθένας με τα επιμέρους προβλήματα και τις επιμέρους ευθύνες του. Άλλοτε νίκησε, άλλοτε έχασε, αλλά όλοι μαζί, με παρόντα τον Αλέξη Τσίπρα, κανείς δεν τον αμφισβήτησε, έπρεπε να δώσουμε τη μάχη. Ο Αλέξης επέλεξε διαφορετικό δρόμο.
0: Την κουπάνση!
3: Που εύχομαι να είναι ευθύς ο δρόμος, χωρίς δυσκολίες. Δεν είχε κανένα λόγο ο Αλέξης Τσίπρας να σηκωθεί και να φύγει. Να περιπέσει σε μια κατάσταση διετού σιωπής και να επανέλθει. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλος μαζί. Βεβαίως ο καθένας με τα επιμέρους προβλήματα και τις επιμέρους ευθύνες του. Άλλοτε νίκησε, άλλοτε έχασε. Αλλά όλοι μαζί, με παρόντα τον Αλέξη Τσίπρα, κανείς δεν τον αμφισβήτησε, έπρεπε να δώσουμε τη μάχη. Ο Αλέξης επέλεξε διαφορετικό δρόμο. Το εύχομαι να είναι ευθύς ο δρόμος, χωρίς δυσκολίες. Ο ελληνικός λαός βλέπει κάποια στοιχεία τα οποία εκτιμά. Και κυρίως εκτιμά ότι από την άλλη μεριά δεν υπάρχει το αντίπαλο, δεν το λέω φορτισμένα, αλλά το αντίπαλο πολιτικό δέος. Και όσο η ποικιλώνυμη, αν θέλετε, κεντροαριστερή υπόθεση δεν ενωποιεί την πολιτική της συμπεριφορά, δεν στρατεύεται σε μια ενωτική πολιτική στάση, ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι αναμφισβήτητα ο νικητής και την επόμενη φορά.
0: Αυτό λέμε κι εμείς, αλλά όχι ότι το ευχόμαστε. Προκύπτει, μάνα, μιλάμε εδώ γεγονός, τι γεγονός, το γίνει και θα ξαναγίνει, δεν είναι αυτό το θέμα. Συμμαζευτείτε ρε και μαζευτείτε όλοι ρε, μπάς και τον φάμε λάχανο. Αλλιώς δουλειά δεν γίνεται. Από πότε ρε οι κομμουνιστές κοιτάνε προσωποπαγή κόμματα να τα εκπροσωπεί μια φυσιογνωμία? Τι είμαστε στα μπουζούκια και η πρώτη φίρμα έχει παραπάνω κόσμο? Έχετε τρελαθεί, ντυπ. Εδώ που τα λέμε, οι μόνοι που κρατούν αυτή την συνοχή είναι το κουκουέ. Στο κουκουέ δεν έχει, είπε ο Κουτσούμπας. Στο κουκουέ έχει, είπε το κουκουέ. Δεν
1: Κεντρική
0: έχει.
1: Επιτροπή.
0: Α, μπράβο. Και μάλιστα, άλλο αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αλλά η μόνη που το κρατάει είναι αυτή. Εσείς εδώ το κάνατε, η Αλίκη Βουγιοκλάκη, και σήμερα στην πόλη σας. Σήμερα θα έρθει η Τζέννη Καρέζη. Σήμερα, δηλαδή, από πού και ως πού αυτό το πράγμα είναι κομμουνισμός και συλλογικότητα, θα μας πει κανένας, να καταλάβουμε κι εμείς. Με όρους καπιταλιστικούς να θέλετε αριστερά κόμματα. Και ακόμα παραπέρα. Αλλά τώρα θα με πεις ότι σε κοροϊδεύω και ότι αυτός δεν ήταν ο Κουβέλης. Ήταν φρισκότατος. Μπορεί να μην ακούγεται σαν φρισκότατος, αλλά είναι φρισκότατος πρωινός. Να, εδώ ήταν. Θες να τον ακούσεις, να τον θυμηθείς και λίγο πιο φρισκότατο.
4: Η Ελλάδα θα βγει από την Ευρωζώνη και το Ευρώ, εάν δεν προχωρήσει σε μια σταδιακή απαγκίστρωση. Γι' αυτό και μιλάω, αγαπητοί φίλοι, για την σταδιακή απαγκίστρωση.
5: Θα τον παίξω κι εγώ.
6: Άντε.
7: Του Ελίτη ή του Καριωτάκη?
8: Ναι, του Καριοφίλη.
6: Σαφής.
4: Η Ελλάδα θα...
0: Σαφέστατος, ποιος σαφής δεν γίνεται. Γενικά δηλαδή έχει πολύ ζήτηση το τον παίζει. Δηλαδή και γενικά είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι ολονών το μυαλό πηγαίνει σε αυτό που λέμε στον προϋπολογισμό. Πού θα πάει όταν ακούς τον παίζει, τον παίζει βέβαια, στα δάχτυλα. Ποιον? Τον προϋπολογισμό. Έτσι είναι. Τώρα δεν έφερα αλαβάνο σήμερα, γιατί αφού πιάσαμε τους παλιούς να τους διώξουμε όλους μαζί, δεν έφερα. Αλαβάνο, επιφυλάσσομαι, αναλαμβάνω να φέρω αλαβάνο.
1: Και Κατρούγκαλο.
0: Και Κατρούγκαλο εννοείται. Κατρούγκαλο άφθονο. Άφθονο, γιατί σε λέω, όταν έμαθα ότι βγήκε με εκείνο το κρέμ, τον κοφρέ, το κοστόμι καλοκαιράκι, ήταν σαν τώρα το θυμάμαι, και τον έβλεπε κύριο, γιατί είχε και έναν άμπολα, ήταν από πίσω κρεμμένο και έκανε ένα κοντινό δεξιά, να πούμε, η κάμερα, και είδαμε ότι φορούσε παντόφλα γιαπωνέζικη. Κουστούμ με παντόφλα. Ή κουστούμ χωρίς γραβάτα για αυτό το κόμμα, ή κουστούμ με διχάλα παντόφλα. Και ξέρεις, το έπαθε αυτό γιατί το πρωί έφυγε βιαστικά από το ξενοδοχείο και έβαλε να πλύνει τα ποδάρια του μέσα στην πανιέρα και κάει και από το νερό. Γιατί είχε σαψάλιδες, να πούμε. Θυμίζω ένα αριστερό ρελέ, κατευθείαν να το ανοίξουν στο φουλ. Κάτσε, βρε, θα καούν τα ποδάρια του. Και κάει. Αυτό ήταν.
1: Πώς μιλάς?
0: Εγώ πώς μιλάω έτσι? Πώς μιλάω, ευγενέστατος είμαι. Ξέρεις τι
1: γιατί
0: θα έλεγα.
1: Μιλάτε για τον πρώην υπουργό.
0: Για τον πρώην υπουργό,
1: ναι.
0: Που τα έκανε ταρταμάνι και σκόθηκε και έφυγε νύχτα και πήγε στη
9: δεύτερη. The Turkish government must respect international and European law.
10: But the crucial question is if these positive steps will be temporary steps. We will never overcome the crisis without this huge support.
9: The Turkish government must respect international and European law.
11: And the temptation of things above the world, the Kenos Monikir Bantans, the Kenos of the Spawn Kenwal.
9: The Turkish government.
12: Kenos Monikir Time, the Great Wall of the Wall. Probably Spawn Kenwal, the Kenos Monikir Arena.
9: International and European law.
13: Oh, yes.
14: Oh, δεν
9: θα γίνει αγία σου,
14: Ρίκε, τι είπε.
0: Καταλαβαίνετε ότι άμα βάλουμε στο αρχείο μας χέρι, έχουμε για τους πόντους, για τους πάντες τα πάντα. Δεν είναι. Εδώ μιλάμε δηλαδή ότι ο Γκιονάκης μιλάει άψογα σε σχέση με τον Κατρούγκαλο. Αλλά κανένας δεν πηγαίνει χαμένος, παιδιά. Είδατε και η Δαμανάκη.
15: Μόνο ότι καλά
0: βλέπετε.
15: Κάνουμε και εξετάζουμε αυτό το ζήτημα στα πανεπιστήμια, γιατί είναι σημαντικό. Το σημαντικότερο θέμα για τον απλό άνθρωπο είναι η καθημερινή εγκληματικότητα, η οποία είναι σε έξαρση.
16: Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζει ρίχνει.
0: Εσύ είσαι γέρθητο. Εγέρτη το λέμε. Παιδιά, δεν είναι, μη δίνει σημασία, δεν ήταν πρόβλημα η καταλήψη.
1: Έχει χοντρά.
0: Χοντρά. Μιλάμε.
5: Και, επειδή θέλω να είμαι συγκεκριμένο, θέλω να αναφέρω στους τρεις τομείς που καταλόγησα προηγουμένως στη Νέα Δημοκρατία. Χρεοκοπία του κράτους, οικογενειοκρατία και διαπλοκή με τα συμφέροντα. Και επειδή θέλω πάντα να είμαι συγκεκριμένο.
8: Τι εννοείται η οικογενειοκρατία,
5: έχω εδώ, καλέ. Έχω εδώ λοιπόν τον κατάλογο της αποστολής.
0: Εσύ πάλι τι δεν κατάλαβε.
5: Θα σε κλείσω τώρα. Έχω λοιπόν τώρα τον κατάλογο της αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών στη Γενική Συνέλευση.
13: Όχι, θα το πω.
5: Θα το πω γιατί με ρώτησε. Με ρώτησε γιατί. Θα απαντήσει. Πρέπει να απαντήσει. Πρέπει να δώσετε χρόνο.
13: Όχι, δεν γίνεται. Την
5: παρακάλεσα. Όποιος μένει σε γυάλινο σπίτι να πετάει πέτρες, όχι, θα με αφήσει να το πω αυτό. Και θα πρέπει μετά, οπωσδήποτε, να δώσετε χρόνο.
13: Δεν γίνεται, κύριε Κατρούγκα, γιατί εγώ θέλω, τελειώνει η εκπομπή.
5: Εγώ θέλω ένα λεπτό.
13: Ναι.
5: Θα πω λοιπόν στην κύριε Παγκογιάννη ότι το 2006 η αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών στον ΟΗΕ είχε 118 μέλη. Διπλάσια από τη Γαλλία, τετραπλάσια από την Πορτογαλία. Αυτό είναι το κομμάτι της χρεοκοπίας. Το κομμάτι της οικογενειοκρατίας. Βλέπω τρία ονόματα με επώνυμο Μητσοτάκη. Και βλέπω και Κωνσταντίνο Μπακογιάννη ως ειδικό σύμβουλο του Υπουργού Εξωτερικών. Εκεί την εποχή
13: είναι
5: γνωστό τη Πάση. Σας ρωτώ λοιπόν, είναι ηθικό να διορίζει ο Υπουργός το γιο του 25 χρονών σύμβουλο?
0: Βεβαίως.
5: Δεν σας συμβούλευε ένα παιδί 25 χρονών.
8: Όταν είναι απόφοιτος του Χάρβαρντ.
0: Μπράβο, Φέδων.
8: Και όταν έχει κάνει τις σπουδές που έχει κάνει, ναι,
5: είναι ηθικό.
8: Ήταν χρήσιμο.
5: 25 χρονών.
8: Όταν είναι απόφοιτος του Χάρβαρντ.
0: Μπράβο, Φέδων.
8: Και όταν έχει κάνει τις σπουδές που έχει κάνει, ναι,
5: είναι ηθικό.
8: Ήταν χρήσιμο. Ήταν χρήσιμο.
0: Σταμάτα, όπα, όπα. Κάτσε ρε Φέδων, είπαμε δικό μας παιδί, θα σε βολέψουμε, αλλά. Κάτσε λίγο, περίμενε. Μασάει παντελόνι η αλυσίδα. Είναι με κόντρα το ποδήλατο. Τον θέλουμε οπωσδήποτε, παιδιά, στον Ελλάς. Οπωσδήποτε, τέτοιον οπλαρχικό δεν τον χάνουμε. Και τον Γαβρόγλου θέλουμε. Και τον Χαϊκάλη θέλουμε. Να έρθουν πίσω όλοι οι αγωνιστές, όλοι οι ήρωες. Και τη Ραχίλ Μακρύ, φέρτε τη. Και τη Βαλαβάνη, τη Δημάση Βαλαβάνη. Όλα τα φρούτα του λάθους, συγγνώμη, του πάθους. Και τον Μπαλάφα, και τον Μπαλαφάρα, και τον Κατρούγκαλο, τον Τσαγιονάρα, τον λεγόμενο. Όλους τους θέλουμε πίσω τώρα. Τώρα θυμάσαι εκείνο το κόμμα που είχε κάνει ο Χαρτζαφέρης που το έλεγε λαός και ο κόσμος από το πολιτικό.
1: Λαός ή λαός.
0: Λαός το είχε πει, αν θυμάσαι, είχε κάνει την εξαγγελία λαός και όλοι μετά από μια-δυο μέρες το έλεγαν λαός.
1: Ήταν λαϊκός ορθόδοξος συνεγερμός.
0: Α, μπράβο. Έτσι λοιπόν βλέπω και το Ελλάς. Σε λίγο να φωνάζουν.
1: Τι θα γίνει φίλοι μου με εμάς?
0: Όχι, ήρθε ο Έλλας. Έλα πρόεδρε.
1: Δεν είδες ο γιος του Κουβουδίνα, θα το κάνεις Έλλας.
0: Ρε εσύ αυτός πάλι τι τα έφαγε αυτό, ο Έκτορας. Ο Έκτορας, ο γιος του Κουφουντίνα, φανταστείτε.
1: Ξάρουμε στο Μπουτρίνι.
0: Του μάγειρα.
1: Ναι, Έκτορας Μπουτρίνι.
0: Ο Έκτορας Μπουτρίνι και ο Έκτορας, να πούμε, ο Κουφουντίνας. Παιδιά, αυτό το πράγμα δεν μπορούσε ποτέ να το καταλάβω. Οι αριστεροί τι λαχνία έχουν με τα αρχαιοελληνικά ονόματα. Κουμπλεξική θα είσαι. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το πράγμα. Το γιο του Ζούφιου, πώς τον λένε. Ναι, Έστορ, Νέστορ. Έκτορ, πώς τον λένε. Ένα έχει ένα. Εκουαδόρ, πώς είναι. Είναι ζορλέρα οι άνθρωποι, καταλαβαίνεις. Είναι σαν αυτά τα ονόματα που βάζουν τώρα νιόμπλουτοι που λέει, βγαίνει στο μπαλκόνι, μαμά και φωνάζει Άννα Μαρία Λουίζα. Άννα Μαρία Λουίζα. Ρε παιδί, αυτά τα ονόματα πρέπει να ανοίγουν το βιβλίο και να. Πώς θα το πούμε, Ορτανσία.
1: Λοιπόν.
0: Ήρθε μήνυμα από τα κεντρικά.
1: Δεν ήρθε μήνυμα.
0: Σε βλέπω και τρομάζω γι' αυτό.
1: Δεν ήρθε μήνυμα. Ο δεύτερος είναι ο αρχαιοελληνικός. Ο πρώτος είναι Ντεγκρές. Παύλος δηλαδή.
0: Ο Παύλος ο Ντεγκρές.
1: Ο δεύτερος είναι Ορφέας.
0: Α, έχει και ένα καπαντζόκι μια από την καραδεξιά. Έκανε και ένα πώς λέμε, την υπέρβαση. Και έβαλε και τον Ορφέα, το οποίο είναι ονειρικό όνομα, Ιθάκη, Ορφέας, γενικότητα της αερολογίας Μπαλαφάρης, γιατί σε λέει ποτέ δεν ξέρεις που θα χρειαστεί. Παιδιά, δεν ξέρω, αλλά ο Κουφουντίνας αυτή, ο Έκτορας ο Κουφουντίνας, έχει τέτοια πίκρα, τον έκλεψαν το όνομα από τον υπολογιστή. Του πήραν όλα τα στοιχεία, ο Ζούφιος. Μου έκλειψαν.
1: Όχι ο Ζούφιος.
0: Ποιος?
1: Όχι.
0: Ποιος?
1: Τα κλέψαν οι υπηρεσίες και τα πουλήσανε, λέει.
0: Ποιος τους έβαλε τις υπηρεσίες?
1: Αφού τα πουλήσανε, λέει. Δεν τα χαρίσανε.
0: Καλά, με εντολή για να πληρωθούν επαμοιβή το κάνανε. Δεν ήταν. Ο Ζούφιος πάλι δεν ήταν ο ίδιος. Έβαλε το Χαϊκάλι. να κάνει την παραγγελία σε περίπτωση που. Καλά, τώρα φτάνει. Σε παρακαλώ τώρα. Και σου λέει, άντε, εσύ είσαι που είσαι καμένο. Είχα πια τότε που είχε κάνει εκείνη τι λοβιτούρε. Θα πούμε, θυμάσαι με τα τηλέφωνα που έκαναν. Τώρα, συνταμάς τώρα. Ορμάει, παιδιά. Ορμάει ο Κουφουντίνο του Ζωφιό γιατί τον έκλεψε. Είχε το κόμμα συνεπής ελληνική αριστερή σπορά. Σελάς. Σελάς. Έτσι και για να μην καρφωθεί ο Ζόφιος, σε λέει κάτω και, με τη σέλα που είναι στην αρχή, και το συνεπής. Τι θα πει συνεπής, εμείς και συνεπείς, είναι ποτέ δυνατόν να μπερδευτεί ο κόσμος να πάει να ψηφίσει τίποτα άλλο. Να πούμε, άκου συνεπείς, κάνε το σκέτο ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άστο και το σπορά, γιατί θα μας πούνε ότι το κλέψαμε. Αλλά τι Ελλάς, τι Ελλάς.
1: Τι θα γίνει, φίλοι με εμάς.
0: Με εμάς δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Ό,τι κάνουμε μόνιμος για τον εαυτό μας, καλά να το πάρουμε χαμπάρα, τελειώνουμε με αυτές τις απατηλές φρεναπάτες και ελπίδες, τις φρούδες ελπίδες. Έχω όμως, παιδιά, έχω τον παπά, ο οποίος με ενθουσιάζει αυτή η επιγαλβάνωση με αναισθησία που έχει, δηλαδή ο 300-0 πώς είναι και εγώ δεν ξέρω, ο οποίος μιλάει για την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ στο νούμερο 11 φιγουράρι, το μοντέλο Παπάς που εκπροσωπεί την Ρετολοκαρδανία, ο οποίος τα βάζει με λιτούς και δεμένους.
17: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία ούτε μυϊκό ιστό. Αυτά δεν υπάρχουν, διότι άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα που λέμε. Πολιτικά μιλάω πάντα, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι διάβασα κάτι. Είναι δύσκολη θέση μου, ξέρετε, διότι ορισμένοι έχουν αποφασίσει να μιλούν δια διαρροών και όχι δια δημόσιων τοποθετήσεων. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν γίνουν λοιπόν όλες οι δημόσιες τοποθετήσεις, σας υπόσχομαι ότι θα έχουμε και πολύ περισσότερα να πούμε. Υποχρεούμε βέβαια, επειδή εκπροσωπώ και το χώρο με τιμή και περηφάνεια, είμαι πολύ περήφανος που στο τραπέζι σας βρίσκομαι ως εκπρόσωπος του κόμματος, το οποίο έβαλε τη σφραγίδα του στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, όχι εν κενό, με το οπλοστάσιο του. Θα έχουμε νομίζω στην πορεία των εξελίξεων να συζητήσουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.

0: κοινάνε καλά ο Άρης δηλαδή. Μιλάμε πιο πολλά βαφτίσια από του Μητσουτάκη τη πρέπει να έχει κάνει.
1: Πού τα
0: θυμάσαι. Κάνε τα βαφτιστικά. Ερνέστο, βρε, ναι, βρε.
1: Ορφέας Ερνέστο.
0: Ορφέας Ερνέστο, ναι. Να ξέρει το παιδί, ναι, ερχόμενος είναι Ορφέας, φευγόμενος.
1: Το πάνε και ακροατές εδώ.
0: Α, ορίστε.
1: Η μπράβο, Εύη, η Ελένη, μπράβο, ο Λεωνίδας.
0: Μπράβο, Ελένη, μπράβο, Λεωνίδα. Θυμάστε ρε τσακάλια, τα πάντα ναι. Σας ακούω από το πρωί που έλεγε κάτι ο Δημήτρης και ορμούσατε όλοι τι έκανε ο Κατρόγκαλος με ποιο νόμο για αυτούς και τι ήταν τα ουαουα και ξέρω εγώ καραμέλες μπαμπαλού. Όλα τα θυμάστε ρε τσακάλια είστε. Πιστεύω να θυμάστε γενικότερα τα πάντα και τελικώς να ψηφίσετε αυτό που πρέπει, δηλαδή λιούλιο με λιούλιο. Μην ξεχνάτε, έχουμε την ανακοίνωση του πολιτικού φορέα στις 5 του μηνός στο θέατρο Κήπου, παιδιά. Και από αύριο έχω εκπλήξεις. Μόνο αυτό έχω να πω. Και εδώ σταματώ. Και φυσικά, παιδιά, και ο Λάλας στο Ελλάς. Τον είδα χθες, τον καταχάρηκα. Ήταν εκείνον τον... αυτός ο κουβαράς είναι ξυπνόβλακας. Δηλαδή το βλέπεις και λες να τώρα κάτι θα πει σημαντικό, αλλά ποτέ δεν το λέει. Επιφυλάσσεται. Το μόνο που ξέρει να κάνει καλά είναι να αρπάει το μικρόφωνο σε εκείνη την εκπομπή και να τραγουδάει τα τραγούδια των ανθρώπων που πήγαν να τραγουδήσουν και είναι αναγκασμένοι να μιλήσουν. Τώρα μ' αρέσουν οι εκφράσεις όπως τι κομίζει το νέο κόμμα. Τι κομίζει το νέο κόμμα, κούμαρα. Τι να ακούει, πού το είδατε το νέο καταρχήν. Γιατί παιδιά, λίγο να συμμαζευτούμε έτσι. Καινούργια οικοδομή, με παλιά υλικά δεν φτιάχνεις. Αυτά τα έχουν πει και οι παλιοί, τα στερνιζόμεθα κι εμείς και ο Ερνέστο. Άμα μεγαλώσει λίγο και καταλάβει μπαμπά τι παπατζής ήταν και αυτός θα έχει κάποιες αντιρρήσεις. Καταλαβείς ότι στο χαμητυπείο δεν αλλάζουμε κτίριο. Παίρνουμε νέες κοπέλες. Αλλιώς δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να πας στον οίκο αντοχής. Λίγο αυτά να τα ξέρουμε. Ξοϊκλέφτες! Ξοϊλοποδητές! Έχει να πέσει τώρα η αχή, κραυγή και ουαουα. Οι συγκεντρώσεις θα είναι το καλύτερο απ' όλα. Εμείς πάντως επιμένουμε ότι θέλουμε σε επιστροφή και την Ραχίλ Μακρύ και, και την Βαλαβάνη και όλα αυτά τα φρούτα του λάθους και το Γαβρόγλο και θέλω ρε παιδί μου έτσι σταδάκι ας πούμε που μιλάει για το χρέος και ξεκαρδίζεται με έναν τρόπο σαν να βλέπεις τον Κουφοντίνα. Λες την ίδια τρομοκρατική οργάνωση δεν αυτή, αλλά τους ενώνει τώρα αυτό το άστρο του Ελλάς. Λαϊκός αγώνας. Ένοπλος λαϊκός αγώνας. Και από εκεί έχει κλεμμένο. Μην νομίζεις, τα έβαλε όλα, τα έκανε ένα ταρταμάνι. Αυτό που παραδέχομαι στον Αλέξη είναι ότι μας ξανάφερε επιτέλους αυτόν τον βάκυλο. Μας ξύπνησε τον βάκυλο του εμφύλιου πολέμου. Το κουκούλι που ζει μέσα αυτό το σκουλίκι το οποίο.
1: Το Σκόλιξ.
0: Ο Σκόλιξ, αυτός είναι ο Σκόλιξ ο οποίος αντί να μεταμορφωθεί σε πεταλούδα γίνεται σαράκι που έλεγε και ο Τζόνι Πάρι. Ο Γιάννης Πάρι. Ο Τζόνι Πάρι, ναι. Πώς ήταν ο Τζέιμς Πάρι. Έτσι είναι και ο Τζόνι Πάρι. Και εννοείται, παιδιά, ότι έκανε δηλώσεις ο Γαβρόγλου οι οποίες ήταν αριστουργηματικές. Το Γαβρόγλου να τον βλέπεις και λες, δεν μπορεί. Αυτός είναι μορφή. Είναι κάποιος ας πούμε, που ασχολείται με την νανοβιοτεχνολογία. Και μετά καταλαβαίνεις ότι ασχολείται μόνο με την Άνω.
1: Νάνο.
0: Νάνο.
1: Νάνο ή Άνω.
0: Νάνο τούμπα, Άνω τούμπα, παίζω εγώ το μπαγλαμά. Αλλά ο άνθρωπος το είπε. Οι καταλήψεις λέει ποτέ δεν ήταν πρόβλημα. Άλλωστε, αν θυμάστε, και ο Ζούφιος το είπε. Η Μολότοφ δεν είναι πρόβλημα. Αρκεί να είναι από τη σωστή πλευρά.
1: Καλώς το παιδί.
0: Τι έγινε παιδιά, τρακάραμε. Α, για μια τακτοποίηση. Α, εντάξει, δηλαδή, μια εποπτεία χώρου έκανε.
1: Τι έκανε.
0: Εποπτεία, εποπτεία χώρου.
1: Κάτσε, σου έχω κόλπο.
0: Σε είπα τι ήταν οι καταλήψεις, τι είπε ο Γαβρόγλου.
1: Θυμάμαι, ναι.
0: Όχι, λέει, δεν ήταν καταλήψεις, ήταν αυτοδιοικούμενοι χώροι. Ναι, πώς λέμε αυτοικανοποίηση. Έτσι ήταν οι χώροι αυτοδιοικούμενοι.
1: Σιγό και στάρ.
0: Χώσε.
1: Σιγουρά.
0: Χώσε.
1: Πάμε.
2: Για τα παλιά.
3: Τα προβλήματα στη χώρα έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξη Τσίπρα ήταν πρωθυπουργό σε μια κατάσταση περίπου πολέμου.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους 7 μήνες και ευθύνεται για την ρητορική μίσους που για 5 χρόνια μου πότισε στην ουσία το πολιτικό σύστημα.
5: Καταρχήν ενθουσιάστηκα και από τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος μίλησε. Εντάξει, είναι ένας ρήτορας ουσίας.
3: Και οι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν προκλακιστεί για ούρτια, ξύλο. Σε όλα αυτά έκλεινε τα αυτιά.
6: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια βαριά κληρονομιά.
3: Δηλαδή, πόσο αφελής μπορεί να θεωρεί τους νεοέλληνες.
0: Έτσι λοιπόν έχουμε νυφούδι. Και φυσικά ανανεώνεται ο αριστερός χώρος καθημερινά.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση μαρμαρίδης.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
5: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
0: Διογένης Δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
5: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
5: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
5: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
4: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
5: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
0: Διογένης Δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
5: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
5: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
5: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Status. Τάκης.
6: Καμά.
5: Τάκης. Τάκης.
6: Καμά.
5: Τάκης. Τάκης. Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό, αλλά δύο φόροι εν όψη. Πού πας με αυτό το πρωτοσέλιδο, ρε νέα? Προσύμφωνο ειρήνης με το δάκτυλο σκάντα. Δηλαδή τώρα, άκου, δηλαδή σου κάνω πρόταση γάμου γιατί θέλω οπωσδήποτε να χωρίσουμε. Είναι αυτό. Δηλαδή προσύμφωνο ειρήνης με το δάκτυλο σκανδάλι, μόνο ο Πορτοκαλένιος κάνει τέτοια. Λέει θα τα βρούμε, με το Ιράν θα τα βρούμε, εκτός και αν δεν τα βρούμε. Σαν το Μέγκαβακ είναι ο Πορτοκαλένιος. Η εφημερίδα των συντακτών έχει... Δεν έχει. Να πω τι έχει ή να μην πω. Δεν λέω.
7: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, αγαπημένες και αγαπημένοι.
5: Δικαίως.
7: Καλησπέρα στο TikTok. Καλησπέρα στο Instagram. Καλησπέρα, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι. Υπάρχει μια βράδυ στις 9, είμαστε μαζί. Πάρα πολύ θα ήθελα μπαγκαράγκα να τραγουδήσω, αλλά ξέρετε ότι αν βάλουμε τραγούδι, το πιο πιθανό είναι ότι πλαστούν στο κόβουνε λόγω του ότι υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα. Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Μπορείτε να δείτε Μπαγκαράγκα στο TikTok. Είμαστε μαζί. Παρασκευή βράδυ.
5: Το λέει γιατί είναι τη μόδα, κατάλαβε.
7: Ένα ακόμα training, ένα ακόμα mini σεμινάριο από μένα για εσά με όλη μου την αγάπη.
5: Τι λε, κύρα Μπαγκαράγκα μου, να πούμε. Δηλαδή είναι δυνατόν. Θέλει σεμινάριο και είναι με συνδρομή, Για να ακούσει αυτήν τώρα πρέπει να πληρώσει. Να μπεις για να σε πει, κοίταξε να δεις, πρέπει να βλέπεις τη ζωή αισιόδοξα, να μην σε επηρεάζει καμιά αρνητική ενέργεια. Όταν σκέφτεσαι κάτι άσχημο, κατευθείαν να το διώχνεις από κοντά σου και όταν δεις τοξικούς ανθρώπους, να τους κάνεις πέρα και να συνεχίζεις.
6: Εγώ σε θέλω.
5: Με κόβεις τα καλύτερα,
6: δε. Ναι, αλλά εδώ σε θέλω.
5: Πάω να δείξω τι έμαθα και με κόβεις. Εντάξει.
8: Εγώ δεν σου είπα να πάρεις τα μου. Δεν σου είπα να σκοτώσεις κανένα. Δεν σου είπα να κάνεις ούτε να πειράξεις κάποιον. Δεν έχουμε κόμμα, δεν έχουμε χρώμα, δεν έχουμε δόγμα. Είναι η αποδοχή των 600. Είναι σαν να έρθει όλη μια οικογένεια. Έχει έλθει η Ένωση των Ελλήνων. Η Ένωση των Ελλήνων πρέπει να επιτύχει. Δεν έχουμε άλλη λύση, είμαστε μόνοι μας. Μας λιώνουν, μας σταματίζουν. Έχω τη μεγαλύτερη ιστορία. Είμαστε παγκοσμιοποιητές που είναι αυτά τα ζώα, νομίζω ότι γίνουν παγκοσμιοποιητές. Εμείς ήμασταν μεγαλύτεροι. Όλος ο πλανήτης έχει παντού την ιστορία μου, την τεχνολογία μου, τα αρχαία μου, τις πόλεις μου. Μου πρίχουνε, μου γράφουνε την ιστορία όπως γουστάρουνε, τη λένε ψέματα. Γράφουνε βιβλία ιερά και λένε ιερά και τα γράφουν άνθρωποι ανόητοι μοσκοί. Μέχρι εδώ δεν πάει
5: άλλο. Δεν πάει άλλο, αλλά σταμάτα κι εσύ να πει. Δεν πάει άλλο, τρεις την ώρα βγάζεις ένα βίντεο. Παιδιά, ο Σόρας είναι έξαλλος γιατί βλέπει τώρα. Όχι Καριστιανού, όχι ο Νατσός, όχι ο Σαϊτσοτσού, όχι ο... Δηλαδή τι το κάναμε το εψιλον. Τι το κάναμε δηλαδή. Έλληνες Ελ. Δηλαδή σε μιλάω τώρα. Τον αφρό σε φέραμε, την κρέμα. Και πάτε, δηλαδή, δεν είναι ο Έλληνας. Άμα συνηθίσει ένα προϊόν, θέλει μετά πάει με τα μούτρα, πέφτει στο καινούργιο να μου. Πώς πανημίγει στα σκατά, δεν θέλει το παλιό να πει, όσο καλό και να είναι. Θέλει φρέσκο, καινούργιο. Σας έρασουν τα μαγαζιά, τα κάνουν ανακαίνιση κάθε καλοκαίρι, το ίδιο μαγαζί. Γιατί κολλάει ένας με τον άλλον. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που το έχουν σπείρει σαν πληροφορία τα μαστόρια. Η μόνη που κονομάζει. Είναι αυτοί που πηγαίνουν και κάνουν τις κατασκευές. Πώς κάνουν συναυλίες όλοι οι καλλιτέχνες και πιο πολλά βγάζουν αυτοί που έχουν τα ηχητικά. Έτσι σκέφτεται. Παναγία μου. Όχι, δεν συνδιάβαζω εφημερίδα των συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα.
6: Τι φοβάται.
5: Τίποτα. Αφού είναι ανέστητη, δεν είναι. Σιγά-μι φοβηθούν. Σιγά-μι κλάνουν. Σιγά-μι. Ο ελεύθερος τύπος έχει πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ. Τώρα αυτά είναι μπαλαφάρις. Άμα δεν έχεις προσλήψεις, εγώ με αυτά δεν ψενούμε να πούμε. Το μανιφέστο έχει νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία. Γιατί κοβέστη τα λέει αυτά, όχι ότι εμείς πιστεύουμε κάτι τέτοιο. Και φυσικά η Εσπρέσο δεν είναι, τη διαβάζεις κάτι καρκίνους, κάτι μαχαιρώματα, κάτι αυτοκτονίες, κάνας που σκότωσε τον πατέρα, άλλος που δεν πρόλαβε να σκοτώσει τον γιο. Δηλαδή μιλάμε ότι.
6: Άστατα, σιλή χαιρετισμένο στον Πέτρο.
5: Πέτρο, χαιρετίσματα. Καλά που με έστειλες χαιρετίσματα και με έκοψες από την ηλικιότητα των εφημερίδων.
6: Στο Δημήτρη.
5: Στο Δημήτρη, βεβαίως θα στείλουμε.
6: Στη Σοφία.
5: Γεια σου, Σοφία.
6: Καλησπέρα, τρελοκομεία και καλή εκπομπή.
5: Επίσης, καλή εκπομπή εσείς δεν κάνετε, αλλά καλή εκπομπή να έχετε.
6: Τρελοκομεία είστε.
5: Σαν ακροατές, ναι. Για να ακούτε εμάς, καλά δεν είστε κι εσείς.
6: Στον Μπάμπη το λέλεκ.
5: Γεια σου, Μπάμπη.
6: Την Πριζόλα. Μια φωτογραφία με το Μαλόνε και ο Καραπαπάς να κάνει τον Ζήκο.
5: που μαλώνουν μαρινάκι. Μαλώνεις ρε. Μα κι εγώ μαλώνω. Κράταμε ρε.
6: Λοιπόν, στον Γιώργη δεν υπάρχει λέει κόμμα, περισπομένη, δασία κλπ. Υπάρχουν.
5: Όχι, δεν υπάρχουν. Ούτε βαρέα. Τη θυμάσαι τη βαρέα.
6: Ναι, βρε. Δασία, οξία.
5: Βαρέα. Πώς. Ανθυγήρα.
6: Ο συνονόματος λέει: καλημέρα σας. Επιμένω και ξαναλέω. Υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει το Τσίπρα.
5: Πώς δεν υπάρχει. Η Μπατζάνα, η γυναίκα του.
6: Σίγουρος είσαι.
5: Τον πιστεύει με την έννοια ότι τον βλέπει κάθε μέρα. Τι τον λέει από μέσα στο σπίτι, δεν σε πιστεύω. Υποκρίνεται και αυτή ότι που να με κοπεί το χέραμα ψηφίσω άλλον. Και από μέσα του λέει εσένα.
6: Η Δανάη λέει: είστε απόλαυση.
5: Να είσαι καλά, Δανάη, ευχαριστούμε πάρα
6: πολύ. Μπλε καρδούλες στέλνει όμως.
5: Οι μπλε καρδούλες είναι καλύτερες γιατί αυτό είναι το αίμα μέσα. Του είπε ο Σόρας, είναι μπλε. Είναι, τον αλουνών είναι μαύρο. Δεν υπάρχει κόκκινο αίμα. Μπλε είναι το αίμα.
6: Αχ, τι να πω, τι να πω, τι να πω.
5: Έτοιμη παράταξη, έτοιμη για εξουσία. Η μεγάλη παράταξη. Η κόντρα, καλά εδώ, με πετάει εδώ. Η εστία έχει. Θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές.
9: Κορίτσια, δεν πάμε καλά, καλά. καθόλου. Ο Βασίλης, για δείξει τι έκανε ο Βασίλης.
5: Βασίλη.
9: Πήρε κι άλλα λουλούδια. Για γράψει μας σχόλιο. Τι λουλούδια σε πήρε το παιδί σου. Εμένα δύο φορές με πήρε λουλούδια.
6: Τι φύγει ο Βασίλης.
5: Καϊτουράγκατα.
9: Όταν ήμουν έγκυος, έλεγα, όχι, τώρα θα γεννήσω και θα είναι όλο τέλεια.
5: Και βάζοντας εκείνη σαν
9: δημιουργία συνήθει το παιδί αυτό, γιατί φοβόμαστε να μην πάθει τίποτα. Να μην να είναι γερός και δυνατός. Άρα εμείς οι μαμάδες, όσο χρονών να είναι και το παιδί, πάντα αγνόμαστε για τα παιδιά μας. Όμως βλέπετε,
5: γι' αυτό τα κάνετε, για να αγχώνεστε. Για να αγχώνεστε τα κάνετε τα παιδιά, γιατί τα κάνετε. Μήπως τι τα κάνετε, δηλαδή να διαιωνιστεί αυτό το υπέροχο είδος μη χαθεί από τον πλανήτη.
10: Ξέρετε γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο. Γιατί δεν έχουν γυναίκα.
5: Κατάλαβες. Αυτό όμως τι κάνει, ξέρεις τι κάνει.
6: Τι
5: είναι
6: κάνει.
5: Σεξιστικό αυτό.
6: Είδε.
5: Καταφέρεται κατά των λεσβιών. Αλλά θα με πεις και εκεί είναι δύο που νομίζουν ότι είναι άντρες.
11: Από το λαιμό Πρεσπών, από το όμορφο χωριό μου. Σήμερα θα σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Το φτιάχνουμε το καλοκαίρι.
5: Θα το δείξω, όχι θα το.
11: Αλλά και την άνοιξη και όποτε έχουμε τις πιπεριές. Έχουμε εδώ τις τηγανιτές τις πιπεριές που τις έχω τηγανίσει. Όποιος θέλει τις τηγανίζει ολόκληρες. Όποιος θέλει τις κόβει σε κομμάτια. Το ίδιο νόστιμο είναι το φαγητό όπως και να το κάνεις. Και έτσι έχω κάνει με τη σάλτσα της ντομάτας, αφού την ετοιμάσω με τη σάλτσα της ντομάτας και με το λουκάνικο το χωριάτικο.
5: Ω, τώρα μάλιστα.
11: Και το ενώνουμε μαζί με τη σάλτσα και με τις πιπεριές μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό φαγητό. Σας χαιρετάμε
5: όλους. Το λουκάνικο.
11: Και να το φτιάξουν όλες οι νοικοκυρές.
5: Το συγγνώμη, το χωρίς δεν λέει πώς. Όπως θέλετε, κάντε το νόστιμο. Δεν γίνει. Εδώ που τα λέμε, έχει δίκιο σε αυτό.
6: Άμα έχεις λουκάνικο.
5: Άμα βάζεις χωριάτικο. Εγώ σε λέω, στη φακή που λέγαμε προχθές. Όπως είναι η φακή. Ρίξε μέσα.
6: Μέσα δεν ρίχνεις. Μαρτία. Δίπλα.
5: Να σου πω τι έφτιαχνε ο μπαμπά μου. Είχε χώρια του λουκάνικου. Ό,τι λίπος περίσσεται στο τηγάνι, το ρίχνει μέσα στη φακή. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα.
6: Για να νοστιμεύεις.
5: Έχεις δει που ταΐζουν τα μωρά και το δίνει και μυρίζει σαλάμι και από κάτω το δίνει μπανάνα. Να έτσι.
12: Να σου πω.
13: Έλα.
12: Αν πήγαινα στα Καλλιστεία,
13: ναι.
12: Τι μη θα έβγαινα.
13: Μη στεναχωριέσαι.
5: Καθόλου όμως. Αχ, Παναγία. Αχ. Miss Impossible, κόσμος κοσμής με μεταβίβασε λίγο στον Άρη τα χαιρετίσματα στο μοναδικό μου, κάτσε λίγο, γιατί ο Κοσμάς έχεις μήνυμα.
6: Μεταβίβασε Άρη τα χαιρετίσματα στο μοναδικό. Αυτά εγώ τα κάνω, εσύ γιατί μπερδεύεσαι.
5: Τώρα μπήκα εδώ και έχασες τις εφημερίδες.
6: Λοιπόν, μεταβίβασε Άρη τα χαιρετίσματα στον μοναδικό μικρό Διογενούλη.
5: Σοφία λέει το λουκάνικο πάει πάρα πολύ μέσα στη φασολάδα. Το χωριάτικο.
6: Κλέβεις τα. Ωραία, θα πω εγώ εφημερίδες.
5: Λοιπόν, πες εσύ εφημερίδες, γιατί εγώ δεν τις βρίσκω έτσι.
6: Πού είναι?
5: Τις έχασα, σου λέω. Βγήκαν εδώ τα μηνύματα και έχασα τις εφημερίδες.
6: Λουκάνικο και πιπεριές με κόκκινη σάλτσα, τηγανιά. Πες της, λέει ότι πρέπει να μας δίνει και ένα πακέτο μαλόξ δώρο.
5: Να σου πω, δεν είναι ασημιδέα ή μαλόξ ή αλτρόξ.
6: Μίλα λίγο να έρθω προς τα εκεί.
5: Μιλάω, εγώ τι κάνω. Τι είμαι κανένας που δεν μπορεί να μιλήσει. Παιδιά, έκανα μία μπαλαφάρα τώρα και έχω χάσει τα πρωτοσέλιδα και δεν είναι τίποτα. Δηλαδή με προκαλεί ένα πνευματικό ευνουχισμό. Έρχεται, κάνει ένα τσακ και τα ξαναφέρνει όλα στην επιφάνεια εργασίας.
6: Ναι.
5: Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εργαζόμαστε. Μην είμαστε και τίποτα.
6: Μέχρι να βρεις την επόμενη εφημερίδα.
5: Πώς, τα έχω όλα μπροστά μου, τα έχω. Τι θες, όποια θες.
14: Γεια σας γλυκούλες μου, νοικοκυρές και νοικοκυρέ. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, έχανα μπολ, βλέπετε. Με ζεστό νερό, με το πιάτο, πλένουμε το πιάτο. Δεν μπορώ τώρα να το κάνω έτσι τεχνικά. Πλένουμε το πιάτο,
5: το
14: βάζουμε το νερό, ρίχνουμε ένα απορρυπαντικό μέσα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο όλη τη μέρα δεν χρειάζεται να ξαναρίξουμε απορρυπαντικό. Άντε μία-δύο φορές, όχι σε κάθε ένα-δύο-τρία πιάτα και κατσαρολικά. Οπότε κάνουμε τεράστια οικονομία.
5: Φοβερή καθαριότητα.
14: Ρίχνουμε στη λεκάνη με χλιαρό νερό, ρίχνουμε απορρυπαντικό, όχι πολύ, ίσως να βγάλεις από νάδα. Λοιπόν, και αρχίζουμε και πλένουμε πιάτα, κατσαρόλες έτσι. Καθαρίζουμε το σφουγγάρι μας ξανά.
5: Τρώσε τώρα εσύ.
14: Πλένουμε πρώτα λίγο τα πιάτα, τα ξεπλένουμε. Καθαρίζουμε ξανά και με αυτόν τον τρόπο κάνουμε
5: ναι.
14: Μια τεράστια οικονομία.
5: Γόλιο να τα κατοράσει κιόλα. Απολυμαντικό είναι.
6: Φιλιά, ναι.
5: Φιλιά. Σε ποιον να δώσω?
6: Έδωσε.
5: Α, έδωσε. Μας έδωσε όλους εμάς. Ναι. Και στους ακροατές. Ναι, πιάνετε.
6: Λοιπόν, άκου τώρα.
15: Υποσχέθηκε ο Θεός στον άντρα ότι καλή γυναίκα θα μπορεί να βρει σε κάθε γωνιά της γης. Και πήγε και έκανε τη γη στρόγγυλη. Δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίμε εμείς.
5: Έπρεπε να πει καλή γυναίκα μπορείς να βρεις σε όλη την περιφέρεια. Όχι σε κάθε γωνιά της γης.
6: Καλά λέει.
5: Δεν πιάνετε τώρα. Α, τώρα μπορεί η γυναίκα να είναι γαδόρα, εντυψίζα, χουινλό. Πάμε για πόλεμο με την Τουρκία.
6: Χαμός.
5: Τάκ. Η γαλάζια πατρίδα.
6: Τι?
5: Η γαλάζια πατρίδα λέει. Το νομοθετικό έκτρωμα του Ερντογάν και η φράση θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά. Δεν γίνεται να έρθει τίγκυρλη ξαφνικά. Δηλαδή εσείς πρέπει να φαντάζεις να ανοίξεις τα μάτια και να δεις τη μούτσικα του Ερντογάν. Παναγία μου, δηλαδή λοφοτομία. Και αν η Καριστιανού ξεπεράσει τον Τσίπρα σε ποσοστά, ε, θέτει το ερώτημα εδώ για το νέο κόμμα του Αλέξη. Νέα επιχείρηση τρομοκράτησης με χανταϊό και έμπολα. Πού το θυμεί τον έμπολα, εμάς? Αποζημίωση μαμούθ σε απολυμμένους ανεμβολίαστους. Εταιρεία της Οκλαχώμα θα πληρώσει 4,25 εκατομμύρια δολάρια σε πρώην εργαζόμενους που εκδιώχθηκαν γιατί δεν προσκόμισαν αποδεικτικά εμβολιασμού στις 15 Οκτωβρίου 2021, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Αναμένουμε αντίστοιχες αποφάσεις και από ελληνικά δικαστήρια για να δικαιωθούν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Οι θεωρίες περί συνωμοσίας επηρεάζουν καταστροφικά τους ψηφοφόρους κατά 47% σύμφωνα με δημοσκόπηση που δικαιώνει την αρθρογραφία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σιγά μην έλεγα της ελεύθερης ώρας. Και φυσικά περνάμε στη λαϊκή ώρα. Η παιδιά ξέρετε γιατί γελάει. Έρχεται από εδώ, τα βλέπει κρυφά. Εγώ πάω λίγο να πετάξω τα χαρτιά στο διάλειμμα. Και είναι έτοιμο, ξέρει αυτός. Την έχει δει την υψηλή δισογραφία. Μαρινάκης και ανιψιός του πρωθυπουργού Δημητριάδης συναντήθηκαν στο ΟΑΚΑ και έγιναν όλα ίσωμα για τις υποκλοπές. Φαντάζομαι τώρα, αυτοί δηλαδή χτυπιόντουσαν για τις υποκλοπές, θες να μην πεις, ε? Αυτά εδώ, τα Νουγκανάου, δηλαδή εκεί τον είπε, τι έκανες με τις υποκλοπές, εμένα ρε θα πεις, ρε λέγε ρε δόλοι, έτσι, και σάτσου του πέφτουν τα χαστούκια, άγρια νύχτα με ξύλο και ύβρις, έσκισαν τη φανέλα του εφοπλιστή, όχι, και δεν βρέθηκαν οι φάντς να πάρουν από ένα κομματάκι, οι κάμερες του γηπέδου τα δείχνουν όλα. Παιδιά, τέτοιο σχίσιμο φανέλας από τους Beatles έχει να εμφανιστεί, ε. Βέβαια, παλισάρες, όλοι θα πάρετε, βρε. Όλοι θα πάρετε το ρούχο που κόλλησε στη μασκάλη του ποιητή. Από μένα καταλαβαίνετε ότι ένα τεράστιο πουφ φεύγει για σας και μην ξεχνάτε 5 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε. Το σκουλίκι που πετάει, butterfly!

0: Έκτακτη είδηση.
1: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας, καθώς έχουμε νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής, κυρίου Ελπιδοφόρου. Εξιτήριο λοιπόν λαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής μετά την αδιαθεσία, μετά τη λιποθυμία έτσι που υπέστη ιερόναο στην Αρετσού της Καλαμαριάς σήμερα το πρωί. Ο Αρχιεπίσκοπος υπευλήθη σε σειρά εξετάσεων, οι οποίες δεν έδειξαν από ό,τι φαίνεται να υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα για την υγεία. Του. Είχε μεταφερθεί στο στρατιωτικό νοσοκομείο 424 της Θεσσαλονίκης, από όπου και θα λάβει εξιτήριο μέσα στην ημέρα, σε λίγες ώρες. Από εκεί και έπειτα θα μεταβεί στο ξενοδοχείο που διαμένει στη Θεσσαλονίκη για να ξεκουραστεί. Για οτιδήποτε νεότερο, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Προς το παρόν, γεια σας.
0: Έκτακτη είδηση.

0: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
5: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.
8: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο διακομίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπίδο Φόρος για εξετάσεις μετά από αδιαθεσία να βρισκόταν σε εκκλησία στη Γαλαμαριά. Τέλος Ιουνίου στο Ταμείο για το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανατέκνου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω Facebook. Σε τι άλλο αναφέρθηκε στην καθιερωμένη ανάρτησή του. Τον πλήρη οδηγό για αγωνικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές δημοσιεύει σήμερα Κυριακάτικη και απογευματινή. Τι ισχύει με τις φορολογικές κλίμακες, τα φορολόγητα ποσά, τις προθεσμίες και τις δηλώσεις. Συνεχίζεται το Brand Fair Trump Τεχεράνης, γιατί έστειλε σήμα στους Ιρανούς για διορθώσεις στο μνημόνιο κατανόησης. Νύχτα του Αγίου Μαρθολομαίου στο Παρίσι, μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Φωτιές, καταστροφές.

0: 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων είναι η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Σαντορινίος. Και εξιτήριο από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος μεταφέρθηκε το πρωί εκεί αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια παρουσίας του στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσού, στην Καλαμαριά. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας, από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7, ο συνάδελφος Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Γαβρίλ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρου. Είναι ευχάριστη η εξέλιξη. Λαμβάνει εξιτήριο από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκε το πρωί, καθώς λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας που ήταν σε εξέλιξη στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσού, στην Καλαμαριά. Έσπευσε φυσικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ιερό Ναό. Παρέλαβε τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο και έγινε η διακομιδή του στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Προφανώς εκεί επευλήθησε μια σειρά από ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα για την υγεία του. Έλαβε λοιπόν και το εξιτήριο. Θα επιστρέψει στο ξενοδοχείο όπου διαμένει εδώ στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου έτσι να ξεκουραστεί και εκείνος.
0: Θα συνεχίσει και το πρόγραμμά του προφανώς.
1: Έτσι ακριβώς. Να πούμε για την ιστορία ότι είναι προσκεκλημένος της Ιεράς Μητρόπολης Καλαμαριάς και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη εδώ και λίγες ημέρες. Επισκέφθηκε και κάποιες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, γειτονικά της Θεσσαλονίκης.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7.

0: Τώρα, τον πλήρη οδηγό για αγωνικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές δημοσίευε σήμερα κυριακάτικη απογευματινή. Απαντά σε όσους έχουν να κάνουν με τις φορολογικές κλίμακες, τα φορολόγητα ποσά, τις προθεσμίες και τις δηλώσεις, εστιάζοντας και στα σημεία πρέπει να προσέξουν κληρονόμοι και δωρεοδόχοι. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας οικονομολόγος, νομικός και φορολογικός αναλυτής, ο κ. Στέλιος Νομικός. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ. Έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή σου γι' αυτό τον οδηγό της ΑΔΕ που περιλαμβάνει όλες αυτές τις διευκρινήσεις ώστε οι φορολογούμενοι να μην υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις και μπουν σε λάθη και σε παγίδες και σε περιπέτειες. Έτσι λοιπόν διευκρινίζεται, πολύ γρήγορα να στα πω γιατί σίγουρα δεν έχουμε χρόνο, ότι αφορολόγητα ποσά για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας σύμφωνα με την αν υπάρχει κληρονομιά ή γονική παροχή, η απαλλαγή σε αυτό το σημείο από το φόρο είναι για ποσό αξίας κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και μέχρι 250.000 ευρώ για κάθε έγκαμο, η οποία αυτή η αξία προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα 30 ανήλικα παιδιά, την επιμέλεια της οποίας έχει ο δικαιούχος. Θα σου πω πολύ γρήγορα ότι περιλαμβάνει τη θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, αποθηκευτικού χώρου μέχρι 20 τετραγωνικά.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλεις να συνεχίσω, έχουμε τη δυνατότητα εδώ να συζητήσουμε πολύ γρήγορα το γεγονός ότι ο φόρος κληρονομίας εδώ υπολογίζεται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, όπου στην πρώτη πολύ γρήγορα περιλαμβάνεται ο σύζυγος, τα τέκνα, οι εγγονοί, οι γονείς. Στη δεύτερη κατηγορία οι δυσέγγονοι, οι παππούδες, οι αδερφοί, οι ανεψυχοί κλπ. Ενώ στην τρίτη κατηγορία κάθε άλλος συγγενής εξαίματος ή αγχιστίας του κληρονομούμενου ή του δωρητή. Για δε τις κλίμακες φορολογίας, πολύ γρήγορα να σου πω ότι για τα πρώτα 150.000 ο συντελεστής είναι μηδενικός. Από τα 150.001 μέχρι τα 300 είναι 1%, από τα 300.001 μέχρι τα 600.000 είναι 5%, ενώ άνω των 600.000 για την πρώτη πάντα κατηγορία είναι 10%. Ισχύει αντίστοιχα για τις δύο επόμενες κατηγορίες, να μην τις αναφέρω για να προλάβουμε. Να σου πω λοιπόν ποιες είναι οι φορολογικές κλίμακες για τις δωρεές και τις γονικές παροχές. Στην περίπτωση λοιπόν που έχουμε τα πρόσωπα της πρώτης κατηγορίας, έχουμε αφορολόγητο όριο μέχρι 800.000 ευρώ.

0: για κάθε έναν από αυτού, από για κάθε ένα κληρονομούμενο. Αν όμως στην περίπτωση που δεν έχουμε μέσω τραπέζης αυτή τη μεταφορά της γονικής παροχής, εδώ η πρώτη κατηγορία επιφορτίζεται με φορολογικό συντελεστή αυτοτελώς 10%.
1: Μάλιστα.
0: Για τη δεύτερη περίπτωση 30 και για την τρίτη 40.
1: Μάλιστα. Στέλιος Νομικός, ευχαριστούμε για όσο μας είπε Στέλιο. Φυσικά τα υπόλοιπα, κυρίες και κύριοι, για λεπτομέρειες στην κυριακάτικη απογευματινή που κυκλοφορεί. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, καθώς και στις έρευνες υδρογων ανθράκων, επικεντρώθηκε η καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Facebook. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι θα δοθεί εκτακτή ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί, όπως γνωρίζουμε, και η οποία θα δοθεί όμως το τέλος Ιουνίου. Επίσης, χωρίς αίτηση θα γίνει αυτό. Παράλληλα, επεκτείνεται η επιδότηση στον ντίζελ. Αυτό ανακοίνωσε για τον ίδιο μήνα. Μαζί μας είναι ο Κώστας Παπακλημίτσος, να πούμε περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και φυσικά καλή επιτυχία και στα παιδιά τα οποία συνεχίζουν τις πανελλαδικές. Έγινε η πρεμιέρα την Παρασκευή και το Σάββατο συνεχίστηκαν και έχουμε δύο εβδομάδες ακόμα μπροστά μας, σύν τις υπόλοιπες με τα ειδικά μαθήματα. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι ξέρω ότι αυτές τις ημέρες όλα μοιάζουν να εκκρίνονται από ένα γραπτό μέσα σε λίγες ώρες. Δεν είναι όμως έτσι. Είπε ο κ. Κοντουστάκης, πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο μοναδικός. Συμβουλεύει τους μαθητές, απόφοιτους πλέον, μπείτε να μπούτε στην αίθουσα με καθαρό μυαλό. Μπορείς, όπως λέει, να φορτωθείτε περισσότερο άγχος από όσα ήδη έχετε. Ενώ κάνει λόγο και για την δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550, που θα λειτουργεί από το Υπουργείο Παιδείας μέχρι και τις 30 Ιουνίου για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών σε ένα παραλλαδικό δίκτυο από ψυχολόγους των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης, βουλευτικής και υποστήριξης. Τώρα, σε σχέση τώρα με το κυβερνητικό έργο, μιλάει για τον Ιούνιο συνέχιση της επιδότησης στο ντίζελ 15 λεπτά το λίτρο η ενίσχυση, με στόχο η τιμή να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το Μάρτιο. Άλλα μέτρο τον Ιούνιο, έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, με διευρυμένα συμπληρωματικά κριτήρια, που η εκτίμηση της κυβέρνησης ότι καλύπτουν πάνω από το 80% των νοικοκυριών της χώρας. Περνάει και στις έρευνες για ενδεχόμενη ύπαρξη και αξιοποίηση φυσικά των υδρογων ανθράκων στην χώρα. Κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός για αυξανόμενο ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων για την χώρα μας. Και πώς το υποστηρίζει αυτό, με το γεγονός ότι Chevron και Ellenic Energy υπέβαλαν αίτημα για συμμετοχή του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσίου, όπως το χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός, στην παραχώρηση του Block 10, ανοιχτά του κυπριακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Δεν προδικάζει φυσικά κανένα αποτέλεσμα, όμως η Ελλάδα, λέει ο Πρωθυπουργός, αντιμετωπίζεται πλέον μια χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές. Έχει και 2,2 για το Ταμείο Ανάκαμψη ότι η χώρα μας υπέβαλε διπλό έτοιμο εκταμείευσης, 7ο για σκέλος δανείων, 8ο για σκέλος μεταρρυθμίσεων, 1,63 δις το συνολικό πακέτο αυτών του αιτήματος που έβαλε η χώρα μας και ότι η ολοκλήρωση του κατηματολογίου βρίσκεται πλέον πολύ κοντά. Η ανάρτηση του Πρωθυπουργός των στοιχείων κτηματογράφησης καλύπτει το 99% της επικράτειας. Νομίζω ότι δεν έχει ετοιμάσει πολύ καλά, γιατί είσαι και εσύ παλιός στο ρεπορτάζ, πόσες δεκαετίες συζητάμε για το κτηματολόγιο, από την προσπάθεια που έγινε επί Χοντέ Κώστα Λαλιώτη πριν από 30 χρόνια σχεδόν και ακόμα πιο πίσω ίσως. Τώρα λοιπόν φτάνουμε στο 99% σήμερα πια της κτηματογράφησης. Και από εκεί και μετά μιλάει για τις προσπάθειες του ΕΣΥ για τις αναβάθμιση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας και κλείνει ο Πρωθυπουργός με την ετήσια έκθεση του E-Kouros, είναι ένα εργαλείο που έχει αναπτύξει ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Σταυρούτσης. Είναι ψηφιακό σύστημα καταγραφής του αθλητικού οικοσυστήματος. Και αυτό δείχνει λοιπόν ότι ένας στους 4 πολίτες της χώρας ασχολείται άμεσα ή έμεσα με τον αναπληρωτικό αθλητισμό. Σίγουρα μια πολύ ελπιδοφόρα είδηση αυτή.
1: Βεβαίως, έτσι είναι, Κώστα μου. Κώστας Παπακλημίτζος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Στο πολιτικό πεδίο θα παραμείνουμε. Συνεχίζονται οι κόντρες των στελεχών της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για διάφορα θέματα σχετικά με το θέμα της Νέας Δημοκρατίας και όσα κόμματα πλέον κινούνται, κυρίες και κύριοι, στην αντιπολίτευση. Θα πάμε να μιλήσουμε για τις ανατροπές που προκαλούν αυτά τα νέα κόμματα. Είναι συνεχείς οι ανατροπές. Οι τόνοι παραμένουν χαμηλά πάντως από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, του νέου κόμματος της Ελλάς, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά ο νέος τίτλος. Παραμένουν χαμηλά λοιπόν οι τόνοι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Πάμε να πούμε περισσότερα για όσα σημειώνονται, τεκταίνονται και συμβαίνουν στην κεντροαριστερά. Πάντα η γνώμη και το ρεπορτάζ του εκδότη της εφημερίδας στο καρφί του Ανδρέα Παπαδόπουλου έχουν βαρύτητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλή Κυριακή και στους ακροατές μας. Νομίζω το είπε σωστά. Από την πλευρά της Αμαλίας θέλουν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους στο κομμάτι της αντιπαράθεσης, τουλάχιστον με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, και διακηρύττουν ότι ο αντίπαλός τους είναι η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλουν να κάνουν σε πρώτη φάση είναι να βγάλουν τηλέμαχοι καινούργια πρόσωπα. Mm-hmm. Αφενός, αυτά που βγαίνουν ήδη στα κανάλια, όπως είναι η κυρία Φωνικολάκου, η κυρία Παπαδοπούλου και άλλα νέα στελέχη που έχουν αναλάβει και την εκπροσώπηση. Από την άλλη, να βγάλουν και κάποια πρόσωπα έτσι επώνυμα που στηρίζουν το εγχείρημα. Εντάξει, δεν προκαλεί εντύπωση, για παράδειγμα, το κύριο Σκυλάκης ή η κυρία Τουμασάκου.
1: Ναι.
3: Τουμασάκου, οι δύο γνωστοί ηθοποιοί υπογράφου, ήταν και οι παρουσιαστές στο φυσείο. Είναι, για παράδειγμα, η Ιωάννα Παπά, η γνωστή ηθοποιός. Είναι ο Χάρης Μαυρουδής, γιος του Νότη Μαυρουδή, του μουσικοσυνθέτη και καλός νέος ηθοποιός. Είναι σκηνοθέτες, είναι ραδιοφωνική παραγωγή. Είναι πρόσωπα από το χώρο της επιστήμης που έχουν βάλει και τις πρώτες υπογραφές στο εγχείρημα. Κοινώς θέλουν τηλέμαχοι από την Αμαλίας να βγάλουν όσο το δυνατόν μπορούν περισσότερα νέα πρόσωπα, νέα υλικά, να μην είναι έτσι ο κύριος Τσίπρας υποχρεωμένος να απαντάει στην κριτική ότι κάνει reunion και ότι δημιουργεί ένα κόμμα με παλιά υλικά.
1: Πάντως, εάν είναι μόνο καινούργοι, τότε θα ασχοληθούν με τον μοναδικό παλιό που υπάρχει στο κόμμα, η κριτική δηλαδή. Μιλώ φυσικά για τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Αν επικεντρωθεί μόνο σε νέα πρόσωπα. Μια επισήμανση.
3: Προφανώς, επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει την ιδιαιτερότητα, είναι ναι μεν ηλικιακά νέος, είναι μόλις 52 έτσι. Ετών, ταυτόχρονα όμως έχει και μια μακρά πολιτική εμπειρία.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Η συζήτηση θα πηγαίνει και στο τι μπορεί να έγινε το 12, το 15, το 17 ή το 2019 ή ακόμα και το 23.
1: Έχεις δίκιο.
3: Αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, τουλάχιστον η επικοινωνιακή ομάδα της Ελλάς θέλει να στείλει το σήμα ότι συζητάμε για το αύριο και όχι για το χθες. Θα φανεί πόσο εύκολο είναι. Και εν πωλής αυτό θα εξαρτηθεί και αν έχει καινούργια πράγματα να πει το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα.
1: Και η ικανότητα των νέων στελεχών, γιατί δεν αρκεί να είσαι απλά ένα νέο πρόσωπο, αλλά να έχεις
3: βέβαια,
1: και τα κατάλληλα.
3: Βέβαια, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Και εκεί ξέρεις τι γίνεται τώρα. Μέχρι τώρα τα περισσότερα στελέχη, εντάξει είναι και λίγες μέρες, ως επιτοπλίστων βγαίνουν μόνα τους στα κανάλια να του γνωρίσει και ο κόσμος και εμείς οι δημοσιογράφοι να ρωτάμε αποκλειστικά πράγματα για το νέο φορέα.
1: Μετά θα αρχίσουν τα δύσκολα.
3: Ναι, θα μπαίνουν στα πάνελ με τα έμπειρα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κομμουνιστικού Κόμματος, της Νέας Αριστεράς που ήδη με κάθε ευκαιρία ρίχνει βέλη και κάνει λόγο για προσωποπαγές κόμμα. Έχουμε σήμερα ανακοίνωση πολύ σκληρή της Νέας Αριστεράς κατά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Βλέπουμε δηλαδή και ότι και οι εμφύλοι στην αριστερά καλά θα κρατήσουν και όπως είπαμε και χθες, είναι εβδομάδα εξελίξεων και στη Νέα Αριστερά που αύριο ή το αργότερο την Τετάρτη θα πάψει να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα καθώς θα φύγουν από 5 έως 7 βουλευτές και ο ΣΥΡΙΖΑ από το Σάββατο ή η Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσουν πώς πορεύονται και κυρίως αν διατηρείται το κόμμα, αν πάνε τα περισσότερα άλλα στελέχη στον κύριο Τσίπρα ή όπως λένε κάποια άλλα στελέχη, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, να κρατηθεί ψηλά η σημαία του κόμματος.
1: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, στην ανάλυση και το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει σχέδιο για τη χώρα και δεν τη φοβίζουν οι εξελίξεις στην αριστερά. Σχολίασε ερωτηθεί σχετικά στο Άξιον 24 ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
5: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μοναδική δύναμη. Η μοναδική δύναμη η οποία έχει σχέδιο για τη χώρα, κυβερνάει εδώ και 7 χρόνια με τα λάθη, με τις παραλήψεις, αλλά έχει καταφέρει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μας φοβίζει, παρακολουθούμε, δεν μας φοβίζει ούτε οι εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τι αντιπροσωπεύουν. Υπάλληλος είναι είτε ο κύριος Τσίπρας, είτε ο κύριος Ανδρουλάκης, ή οποιοδήποτε και να είναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Είπε μεταξύ άλλων στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο ο Δήμαρχος Αθηναίων. Χάρης Δούκας.
6: Νομίζω ότι ήταν μια ιστορία που όλοι ανέμεναν, δεν υπήρξε κάποια έκπληξη. Θα κριθεί ο κύριος Τσίπρας, θα κριθεί και το κόμμα του. Όσον αφορά τη δικιά μας περίπτωση, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ βεβαίως πρέπει να κάνει κριτική στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του και ο κύριος Τσίπρας σε εμάς. Αλλά το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και πρέπει να είναι με τη Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση. Οτιδήποτε άλλο διαφορετικό νομίζω ότι είναι δώρο στον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, διότι δημιουργεί μια πολυδιάσπαση, εξυπηρετεί αυτή η πολυδιάσπαση και τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και έχουμε χρέος εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Να τηρήσουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου που λέει ότι η προοδευτική διακυβέρνηση και μοναδικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδικός αντίπαλος πριν και μετά τις εκλογές.
1: Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το Μέγκα η Μαρία Καριστιανού. Τον κατηγόρησε για κοροϊδία αναφέροντας ότι παρουσιάζει στοιχεία από το κόμμα ως δικές του προτάσεις, από το κόμμα τους ως δικές του προτάσεις, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη η κυρία Καριστιανού ως άκρος επικίνδυνη λόγω εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένης της συγκάλυψης στα Τέμπη του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.
7: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει διαπράξει σωρία εγκλημάτων. Και μόνο τα Τέμπη, όχι μονάχα το έγκλημα της σύγκρουσης, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν μετά προκειμένου να συγκαλύψουν, αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα για μια πολιτισμένη χώρα. Και να βάλουμε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα μη ανάκαμψης και όλα τα άλλα που έχουμε δει, τις υποκλοπές. Άρα προφανώς η κυβέρνηση αυτή είναι άκρος επικίνδυνη. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω για τον κύριο Τσίπρα, εμείς σίγουρα όμως μας ενδιαφέρει η κάθαρση και η λειτουργία ενός κράτους δικαίου. Εγώ την υπόσχεση την έδωσα στην κόρη μου ούτως ή άλλως και ήταν κάτι που το είχα πει και από την αρχή, ότι και μόνη μου να είμαι, εγώ αυτόν τον αγώνα πρέπει να τον δώσω. Είναι η αποστολή μου.
1: Με την απόφαση της προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων. Σφοδρία την παράθεση στο άξιον 24 για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στον Τάσο Γαϊτάνη από τη Νέα Δημοκρατία, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρο Μιχαηλίδη και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Αντύπα.
8: Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον κύριο Μιχαηλίδη. Έχω να πω ότι το Πασόκ οφείλει μια συγγνώμη. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προχθές ήταν η επέτειος του θανάτου του. Έλεγε ότι η πολιτική χρειάζεται ψυχή. Και δυστυχώς το Πασόκ δεν έχει ψυχή. Γιατί αν είχε ψυχή, όφιλε να πει αυτή τη συγγνώμη. Για ποιους λόγους? Καταρχάς, την κυρία Τιχεροπούλου δεν τη θυμήθηκε η Νέα Δημοκρατία, να πω στον κύριο Μιχαηλίδη. Η κυρία Τιχεροπούλου ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η κυρία Τιχεροπούλου, λοιπόν, ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να υπολογίσει το μέγεθος της ζημιάς για κάθε μία εκ των περιπτώσεων. Και αποφαίνεται ότι για τις μισές και πλέον περιπτώσεις μηδενική ζημιά, κύριε Καμπουράκη, μηδενική ζημιά. Για κάποιες άλλες περιπτώσεις, κυρία Παπακώστα, ας πούμε, η οποία κατηγορήθηκε αρχικώς για κακούργημα. Ναι. Το χρηματικό ποσό υπολογίστηκε, αν θυμάμαι καλά, σε κάποιες μερικές χιλιάδες ευρώ, 7.000, ναι, αν θυμάμαι καλά, τα οποία δεν καταβλήθησαν κιόλας. Δεν δόθησαν τα χρήματα. Άρα, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ που μίλησε για μια γαλάζια εγκληματική οργάνωση, για κυβέρνηση υποδίκων. Ακούστε, ναι, όχι, όχι, μην με διακόπτετε, λίγο... δεν σας το επιτρέπω. Για κυβέρνηση υποδίκων οφείλει μια συγγνώμη. Και να πω κάτι, κύριε Καμπουράκη και κυρία Ζαρακέλη. Ωραία, έπεσε αμελητή και έπρεπε να το στείλει, εντάξει, στη Βουλή και πολύ καλά έκανε. Το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου που λένε ότι υπάρχει μηδενική ζημιά, δεν υπάρχει δηλαδή ζημιά για τον κύριο Λιβανό και για την κυρία Ραμπατζή, είχε κατατεθεί 2 μέρες πριν τη συζήτηση στη Βουλή.
9: Μιλάτε λοιπόν εσείς για συγγνώμη που με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα δισεκατομμύρια έχουν χαθεί από τον πρωτογενή τομέα, από τους ανθρώπους της αγροτιάς, καταραίει ένεκα και αυτής της κατάστασης, της απαξίωσης των ανθρώπων της Υπαίθρου, το δημογραφικό καταραίει Ύπεθρος, και λέτε εσείς για συγγνώμες όταν δεκάδες και εκατοντάδες άτομα της παράταξής σας είναι στα δικαστήρια ενώπιον για να δικαστούν για τέτοιες απάτες. Και το άλλο που θέλω να σημειώσω,
8: Ανδρουλάκη δεν είναι,
9: αφήστε
8: δεν
9: το κουμπάρο του κυρία Ανδρουλάκη. Βρήκατε τώρα το κουμπάρο του κυρία
8: Ανδρουλάκη. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι τα στελέχη?
9: Όχι, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Θα περιμένετε να τα πείτε μετά.
8: Λέτε
9: θα περιμένετε
8: ψέμα.
9: Να τα πείτε μετά.
8: Λέτε ψέμα.
9: Κύριε Γατάν, μην ταράζεστε.
8: Καθόλου δεν ταράζομαι.
9: Δεύτερον, μιλάτε για κατρακύλα δημογραφική του ΠΑΣΟΚ που από το 8-23 είναι σήμερα στο 16-17.
8: Δεν ξέρω αν είστε περισσότεροι ή λιγότεροι.
9: Αφήστε, κύριε Γαϊτάνη. Αν έχετε επιχειρήμα θα τα πείτε, μην βιάζετε. Και μιλάτε εσείς που από το 41 του 23 είσαστε πάνω κάτω στο 20.
10: Και στην Επιτροπή ΚΟΝ που ήρθε, ακόμα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, πως φαίνεται από την ανακοίνωση του επικεφαλής της αποστολής, γίνεται λόγος για συνθήκες που δημιούργησαν περιθώρια κακοδιαχείρισης και πιθανής απάτης. Θεωρώ ότι δεν είναι διαχρονικό αυτό το ότι συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο.
1: Συνεχίζεται το Μπραντεφερ του Ντόναλντ Τραμπ με την Τεχεράνη. Μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση και χειρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα την ανησυχία του εκφράζει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μετά την ενημέρωση από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία ότι ντρόουν έπληξε το κτίριο του στροβιλοστασίου με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τοίχο. Πάμε να πούμε περισσότερα από το Διεθνές Δελτίο, όπως τα έχει σταχυρολογήσει η Ελισάβετ Θαμοπούλου που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε έναν ιδιότυπο πόλεμο, σε ένα νέο πόλεμο αφηγήματος, φαίνεται πως έχουν εισέλθει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν γύρω από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αντίθεσή του με την εμπλοκή της χώρας του σε πολέμους, κάνοντας παράλληλα μια σύγκριση με την εισβολή στο Ιράκ. Και είπε συγκεκριμένα, κοιτάζεις τι συνέβη με το Ιράκ, τα πήγαμε τόσο χάλια, ήταν τόσο ανόητο αυτό που κάναμε, δεν έπρεπε καν να βρισκόμαστε εκεί εξ αρχής, δεν έπρεπε να είμαστε στο Ιράν, αλλά το Ιράν έχει την ικανότητα, δήλωσε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ στις δηλώσεις του, με τις οποίες φαίνεται πως σκληραίνει τους όρους απέναντι στην Τεχεράνη. Τώρα το Ιράν, όπως δηλώνει τις τελευταίες ώρες, δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς εγγύησης και αυτό απαντά λοιπόν η Τεχεράνη στην πλευρά του Τραμπ. Η δήλωση ειδικότερα του Γκαριμπάφ έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να σκληραίνει, όπως είπαμε, τη στάση του απέναντι στο Ιράν. Και το Ιράν λοιπόν δεν θα εγκρίνει καμία κοινή δήλωση με τη Ουάσιγκτον χωρίς εγγύησης για τα δικαιώματά του. Ο Τραμπ να υπενθυμίσουμε ότι ζητά από το Ιράν πιο συγκεκριμένες εγγυήσεις όσον αφορά τώρα στο πυρηνικό πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα ένα σαφές πλαίσιο για τη διαχείριση του αποθέματος του εμπλουτισμένου ουρανίου, τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή το υλικό θα απομακρυνθεί ή θα τεθεί υπό έλεγχο, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ο Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μία νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση και χειρία, ενώ τις τελευταίες μέρες ένα συμφωνώ μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκλήρωσή του. Σύμφωνα τώρα με τους New York Times που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο Τραμπ σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και απαιτεί την καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Το πυρηνικό ζήτημα είναι ένα από τα κύρια σημεία τώρα της τριβής στις διαπραγματεύσεις. Και στον Ισραηλινό στρατό δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι περισσότερα από 25 βλήματα εκτοξεύθηκαν από το Λίβανο προς το Ισραήλ και όλα αυτά το Σάββατο, ενώ οι σιρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν στις βόρειες πόλεις Καρμιέλ και Σαφέντ για πρώτη φορά μετά την κατάπαυση του πυρός σύμφωνα με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Και σε ένα τελείως διαφορετικό μέτωπο τώρα, περάσουμε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Παρίσι, που μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, παραδόθηκε ειδικότερα στο χάος και φυσικά και άλλες πόλεις της Γαλλίας, καθώς ξέσπασαν βία επεισόδια μεταξύ οπαδών της Παρίς σε Ζερμέν και της αστυνομίας σχεδόν αμέσως μετά τον τελικό του Champions League, όπου η γαλλική ομάδα κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας 4-3 την Άστραν στα πέναλτι. Συνολικά 219 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς και αστυνομικούς σε όλη τη Γαλλία. 8 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Χιλιάδες τώρα αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για να περιορίσουν τα επεισόδια, τα οποία προκάλεσαν προβλήματα στις λεωφοριακές, σιδηροδρομικές
1: και μπορούν φυσικά οι ακροατές να παρακολουθήσουν σε βίντεο όλα αυτά. Βεβαίως. Βίντεο από τη Γαλλική Πρωτεύουσα στο apparapolitica.gr και στο iEfημερίδα. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ. Ελισάβετ Σαμοπούλου, κυρίες και κύριοι, από το Διεθνές Δελτίο. Η επιβάρυνση στην παγκόσμια οικονομία από την κρίση στη Μέση Ανατολή δεν θα προκαλέσει κατάρρευση, αλλά υποχώρηση των δικτών. Ενώ χαρακτηριστικό των προβλημάτων είναι η αύξηση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια, εκτίμησε στο Action 24 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος.
12: Υπάρχει μια επιβάρυνση στην παγκόσμια οικονομία, η οποία από ό,τι φαίνεται, ενώ υποτίθεται ότι ο στόχος ήταν η άνοδος της οικονομίας, αυτή τη στιγμή φαίνεται θα υπάρξει υποχώρηση των οικονομικών δικτών. Δεν θα είναι κατάρρευση, δεν είναι πόλεμος για τον παγκόσμιο, για τον πλανήτη. Αλλά η άνοδος όλων αυτών των τιμών, εγώ να σας πω τις τιμές, κάτι μας ενδιαφέρει άμεσα λόγω καλοκαιριού, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων.
13: Σωστά.
12: Ένας από τους λόγους που αυτή τη στιγμή υπάρχει δάγκωμα σε πολλούς που θέλουν να ταξιδέψουν σε τουριστικούς προορισμούς.
13: Είναι οι τιμές.
12: Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη είναι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Έχουν αυξηθεί κανένα 15-20%.
1: Εκτιμώ πως θα πάμε σε κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Πες στο Action 24, αντιστράτηγος στην αποστρατεία Ιωάννης Μπαλτζόης, αναφέροντας πως το μεγάλο αγκάθι είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που απειλεί το Ισραήλ.
9: Είναι ένα διέξοδο, στο οποίο εγώ δεν βλέπω να υπάρχει λύση με αυτές τις αντιρρήσεις και των δύο πλευρών. Όπως φαίνεται, θα υπάρχει μέχρι στιγμής, κατά την άποψή μου, κλιμάκωση. Γιατί υπάρχει ένας άλλος παράγων, τον οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Ο τρίτος παράγων είναι το Ισραήλ, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλει να λυθεί οριστικά το θέμα των πυρηνικών του Ιράν και το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Μάλιστα, πριν από τρεις μέρες, τέσσερις, είχε μια πολύ έντονη, σε βαθμό τσακωμού, συνομιλία ο Τραμπ με τον Νετανιάου. Και μάλιστα του λέει ο Νετανιάου ότι, κοίταξε να δεις, του λέει, εσύ μπορεί να κλείσεις μια συμφωνία και θα φύγεις από εδώ. Εγώ θα είμαι εδώ, του λέει, και αν το Ιράν κάνει ατομική βόμβα, ο πρώτος στόχος θα είμαστε εμείς.
1: Πτώσεις στις τιμές των δηληστηρίων που επηρεάζει και αυτές των καυσίμων καταγράφεται για 7η συνεχή μέρα. Εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές και στα πρατήρια τις επόμενες. Πάμε να πάρουμε τη γνώμη της Προέδρου των Μεζινοπολών Αττικής, της κυρίας Μαρία Ζάγκα που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κυρία Ζάγκα, γεια σας.
14: Είναι πάρα πολύ καλά. Να ευχηθώ όλος ο κόσμος να έχει υγεία, δύναμη να αντέχει, γιατί είναι δύσκολες ημέρες. Όμως όλοι μαζί κάτι θα καταφέρουμε. Το πιστεύω.
1: Σωστά. Εμείς θα είμαστε καλύτερα τώρα με τις τιμές. Πώς τα βλέπετε?
14: Εγώ θα σας πω, έκανα παραλαβή.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
14: Πλοία Μόλιβδη 201.
1: Λιανική, Λιανική ή στην αγορά.
14: Αττική. Πόληση. Καινούργιο τιμολόγιο Σάββατο.
1: Μάλιστα.
14: Και το πετρέλαιο γύρω στο 1,63. Πολύ καλές τιμές. Καλές για τον κόσμο. Εμείς τώρα με τις αποθήκες μας έχουμε μπλέξει λίγο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, γιατί όταν παίρνουμε τιμολόγια, με τον πλαφόν πρέπει να ανέβουμε ή να κατέβουμε σύμφωνα με αυτό που ορίζει ο νόμος. Άρα είναι πτωτικά επί του παρόντος τα πράγματα.
1: Το πλαφόν μας θυμίζετε πόσα λεπτά είναι το περιθώριο που έχετε?
14: Το πλαφόν είναι το ανώτερο μέχρι 9,5 λεπτά.
1: Μάλιστα.
14: Μέχρι. Θα σας το πω όμως τίμια, κανένας δεν φτάνει μέχρι εκεί και θα σας το εξηγήσω. Λόγω του ότι στους δρόμους που είμαστε υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, πολύ μεγάλος, το κάνω άλλη μια φορά καταγγελία.
1: Ναι.
14: Από όλους αυτούς τους περίεργους που ξεπλένουν χρήματα στο χώρο μας και έχουν μπει και δεν βγαίνουν, και από τα εταιρικά, τα οποία έχουν δύο τσέπες, η μία βγάζει, η άλλη βάζει και κάνουν ό,τι θέλουν. Να σας πω ένα για να καταλάβετε. Εταιρεία μεγάλη, που μία φορά την εβδομάδα έχει παιχνίδι και έχει προσφορά ένα προϊόν, τώρα είπε στους συνεργάτες, ακούστε, αυτό το μήνα εγώ θα χαμηλώσω τη μείωσή μου, εσείς θα το πάρετε πάνω σας για να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Είναι άδικο. Ο κλάδος έχει τον πλαφόν και οι εταιρείες πατάνε πάνω μας. Φυσικά το έχουν δηλώσει ότι δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Άρα ποιος είναι ο στόχος? Το λέω ξεκάθαρα. Να φύγουμε από τη μέση όλοι οι μικρομεσαίοι, να μείνουν εταιρικά και όλοι οι άλλοι που είπα πριν, και τότε να δείτε που θα γίνουν τα μέτρα. Αλλά θα έχει φύγει ο κλάδος και είναι αμαρτία.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Ζάγκα. Αυτά θα τα πούμε βέβαια σε μελλοντική εκπομπή και με περισσότερη ώρα. Συναυλικών ειδήσεων δεν είναι δυνατόν να τα αναλύσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, κυρία Ζάγκα. Γεια σας. Νέος εξαμηνιαίος κύκλος αναδρομικών για 345.000 συνταξιούχους ξεκινά τον Ιούνιο. Για τα καλά νέα μαζί μας έχει συνηθίσει ο Γιώργος Μάλτης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Τι λέμε, και να υπενθυμίσω εδώ ότι ουσιαστικά μπαίνει, όπως αναφέρθηκε προχθές στην παρουσίαση της ολοκλήρωσης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ, μπαίνει πλέον σε εφαρμογή πλήρες το σύστημα και θα βγάζει από τέλος Ιουνίου και μετά θα βγάζει αναδρομικά και βέβαια μέχρι 8.000, να θυμίσω εδώ ότι μέχρι 8.000 αναδρομικά αφορούν εργαζόμενους με παράλληλη ασφάλιση, οι οποίοι έχουν σε δύο ταμεία, ασφαλιστεί σε δύο ταμεία, εκ των οποίων στο ένα δεν έχουν 16 χρόνια. Ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε ότι για να πάρει κάποιος την προσάφηξη θα έπρεπε να έχει 16 χρόνια. Έχουμε περιπτώσεις, χιλιάδες περιπτώσεις, με 15 ετία σε δύο ταμεία, που σημαίνει ότι η σύνταξη θα υπολογιστεί με 0,78-77% η πλέον προσάφηξη. Και βέβαια βγαίνουν αναδρομικά για 16 μήνες, 16 μήνες το λιγότερο μέχρι 40 μήνες το ανώτερο, βγαίνουν αναδρομικά της τάξης των 8-8.500 ευρώ. Υπάρχουν περιπτώσεις, 40.000 περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για προσάυξηση της πενταετίας που ήταν εργαζόμενοι και έχουν διακόψει τη δουλειά τους. Να θυμίσω εδώ ότι χθες είπαμε ότι ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση ώστε να, κάθε πενταετία να συνυπολογίζεται η προσάυξηση χωρίς να είναι απαραίτητο, όπως είναι σήμερα, να παρτηθεί κάποιος εργαζόμενος συνταξιούχος. Αυτές οι περιπτώσεις είναι 40.000. Υπάρχουν περιπτώσεις χειρίας στρατιωτικών, είναι περίπου 25.000 χείρες, οι οποίες περιμένουν αναδρομικά από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, αφορά περίπου 4.000 τα αναδρομικά τα συγκεκριμένα. Βέβαια έχουμε και τις περιπτώσεις του 200.000 περιπτώσεις του 11μήνου, οι οποίοι στην επικουρική σύνταξη και στα δώρα, οι οποίοι έχουν υποβάλει αγωγές και έχουν δικαιωθεί, και αναμένεται να ξεκινήσει και εκεί ο καταλογισμός και η επιστροφή των παρακρατημένων συντάξεων της περίοδου τον Ιούλιο του 2015 μέχρι Μάιο του 2016. Τι λέμε?
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Υποδός πολέμου για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Έχει τεθεί η πυροσβεστική υπηρεσία, αφιστώντας την προσοχή για τις φωτιές που ξεσπούν από αμέλεια. Χαρακτηριστικό είναι ότι από 1η Ιανουαρίου έως και 30 Μαΐου έχουν επιβληθεί συνολικά 365 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 60 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφρονης διαδικασίας. Την ετοιμότητα της υπηρεσίας και την ενίσχυση σε μέσα και στελέχη εφέτος επισήμανε σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας.
13: Η αλήθεια είναι ότι σε εξοπλισμό και μέσα είμαστε γενικά σε καλύτερο επίπεδο και από ανθρώπινο προσωπικό, με προσλήψεις που έχουν γίνει και σε μόνιμο προσωπικό αλλά και σε προσωπικό των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων. Είναι οι δασοκομάντους οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί με διασπορά σε 21 σημεία σε όλη την Ελλάδα, με αερομεταφερόμενα τμήματα που πλησίων υπάρχει ελικόπτερο και αν χρειαστεί να επέμβει και εκτός της περιοχής που εδρεύει μπορεί να μετακινηθεί για να μπορεί να συνδράμει. Σε σχέση με τα εναέρια μέσα, αριθμούν περίπου πάνω από τα 80, είναι τα εθνικά, τα ιδιόκτητα αλλά και τα μισθωμένα εναέρια μέσα, και για επιτήρηση αλλά και για κατάσβεση.
1: Πέρυσι πόσα είχαμε λιγότερα?
13: Είχαμε με 3 λιγότερα πέρυσι, έχουν μπει στο μηχανισμό 3 περισσότερα φέτος. Το ζητούμενο όμως είναι αυτό που είπατε πριν από την ερώτηση για τον εξοπλισμό, ότι να έχουμε λιγότερες πυρκαγιές. Εάν το ανθρώπινο χέρι, που κατά 80% προβαίνει σε χρήση φλόγας είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, μειωθούν αυτές οι ενάρξεις πυρκαγιών, θα μειωθούν και οι συνέπειες.
1: Πάμε τώρα να μιλήσουμε, γιατί θα παραμένουμε στο θέμα των πυρκαγιών, με τον πρόεδρο της Πανελληνίας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Μάκη Τσουγκρή, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλό σας μεσημέρι.
16: Καλά, εσείς, καλησπέρα στους ακροατές και σε εσάς.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά τα μέσα και το προσωπικό, όπως μας είπε ο κύριος Τσίγκας και ακούσατε κι εσείς. Ωστόσο, είναι πάντα σημαντική και ιδιαίτερα, θα έλεγα, βοηθητική για το πυροσβεστικό σώμα και οι άνθρωποι που εσείς εκπροσωπείτε, δηλαδή οι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι είναι απόλυτα εκπαιδευμένοι και δίνουν και αυτοί πολύ σημαντική χείρα βοηθείας. Όσον αφορά τον αριθμό, παραμένουμε στα ίδια επίπεδα των θελοντών πυροσβεστών σε σχέση με πέρυσι? Όσοι αδυνατούν πλέον να παρέχουν υπηρεσίες, αναπληρώνονται αυτά τα κενό, αν υπάρχει?
17: Ναι, υπάρχει, παραμένουν περίπου στον ίδιο αριθμό. Είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο έχουμε ιστορία νέων εθελοντών, πυροσβεστών, υποψήφιων μάλλον. Το πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι περισσότεροι από αυτούς, τελειώνοντας και την εκπαίδευσή τους, δεν μπορούν να παραμείνουν στο πυροσβεστικό σώμα, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά επειδή δεν τους παρέχει το πυροσβεστικό σώμα τα μέσα ατομικής προστασίας.
1: Α, μάλιστα.
17: Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα εξακολουθεί, αν και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι.
1: Χρόνια, κύριε Τσουγκρίτο, συζητάμε αυτό. Ναι.
17: Ακριβώς, αλλά βλέπουμε πάλι ότι μπαίνουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού και της αντιπυρικής περίοδου. Ναι. Η τελευταία εκπαιδευτική σειρά που αριθμεί περίπου γύρω στους 400 νέους εθελοντές πυροσβέστες, όπως και προηγούμενοι εθελοντές από άλλες εκπαιδευτικές σειρές, δεν έχουν πάρει καν τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, δηλαδή χιτόνιο, παντελόνι, κράνος δασικό, μπότες δασικές, έτσι ώστε τουλάχιστον να αξιοποιηθούν, γιατί δεν είναι βοηθητικοί εθελοντές, επιχειρούν κανονικά στο πεδίο με το μόνιμο προσωπικό. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική θα ήταν η βοήθειά τους αν τους είχαμε και αυτούς τους ανθρώπους.
1: Αυτοί οι άνθρωποι τώρα για να πάρουν αυτό τον εξοπλισμό, πόσα χρήματα χρειάζεται να δαπανίσει κανείς για να μπορέσει να έχει ένα τέτοιο εξοπλισμό? Δεν είναι λίγα.
17: Δεν είναι σε καμιά περίπτωση λίγα, είναι αποτρεπτικό το νούμερο και αν μιλάμε για ένα πλήρη εξοπλισμό μέσα ατομικής προστασίας και για αστικές πυρκαγιές, γιατί επιχειρούμε και το χειμώνα με το μόνιμο προσωπικό, αγγίζει κοντά τα 2.000 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι παράδοξο. Βέβαια. Να θέλεις να προσφέρεις στην πατρίδα σου και στο πυροσβεστικό σώμα και να πληρώνεις αυτό ποσό από την τσέπη σου. Υπήρχε μια γενικευμένη αισιοδοξία σε όλους μας και σε μένα προσωπικά ότι μέσω του προγράμματος ΕΓΙΣ, που είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα.
1: Αφορά την πολιτική προστασία το συγκεκριμένο. Ακριβώς. Και είναι πόροι κοινοτικοί από ό,τι ξέρω, έτσι.
17: Και ακόμα αυτή τη στιγμή περιμένουμε και στην τελευταία βέβαια συνάντηση που είχαμε τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, μας διαβεβαίωσε ότι θα κάνει και αυτός ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουν τουλάχιστον κάποιες ευαίσθητες περιοχές να καλυφθούν. Που είπα χαρακτηριστικά το νησί της Λέρου, όπου δεν υπάρχει επαγγελματική υπηρεσία, εκεί υπηρετούν μόνο εθελοντές πυροσβέστες. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αταλάντης, που έχουμε 7 νέους εθελοντές πυροσβέστες και είναι μια ιδιαίτερη ευαίσθητη περιοχή όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, τη Φθιώτιδα εννοώ.
1: Ναι, ναι.
17: Και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Αλλά υπάρχουν και εθελοντές από προηγούμενες εκπαιδευτικές σειρές που δεν τα έχουν πάρει.
1: Μάλιστα.
17: Είναι παράξενο και.
1: Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μια κινητοποίηση, να δοθούν αυτά τα απαραίτητα για να μπορέσουν και να επιχειρήσουν και οι νέοι εθελοντές πυροσβέστες. Είναι απαραίτητοι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουγκρί. Θα τα ξαναπούμε.
17: Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Οπότε θέλω στη διάθεσή σας. Γεια σας.
1: Γεια σας. Παγκόσμια μέρα κατά του καπνίσματος σήμερα, με τα στοιχεία για την βλαβερή συνήθεια να αποδεικνύουν πόσο επιβαρυντικό είναι το καπνίσμα για την υγεία. Μαζί μας για να πούμε περισσότερα είναι ο καθηγητής πνευμονολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κ. Κωνσταντίνος Γουρουλιάνης. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά? Έπεσε η γραμμή. Όχι, τον έχουμε τον κύριο καθηγητή. Κύριε Γουρουλιάνη, μας ακούτε? Όχι, έχει πέσει η γραμμή. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε με τον καθηγητή. Πρέπει να πούμε το εξής. Ότι το παράδοξο είναι ότι στην χώρα μας είχαμε τον πρώτο αντικαπνιστικό νόμο επί εποχής του Όθωνα, το 1865, όταν με βασιλικό διάταγμα απαγορεύτηκε το κάπνισμα σε χώρους στεγασμένους από τον Όθωνα. Πέρασαν όμως αιώνας, και θα έλεγα ένας αιώνας και αρκετά χρόνια προκειμένου να θεσπιστεί νόμος αντικαπνιστικός και να τηρηθεί ο νόμος αντικαπνιστικός. Το 2002 ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος ουσιαστικά στη σύγχρονη Ελλάδα που έθετε απαγορεύσεις για το κάπνισμα. Μόλις το 2000, ποτέ όμως αυτός ο νόμος δεν υπερίσχυσε, έμεινε στα χαρτιά και μόνο το 2010 υπήρξε νομοθεσία που έγινε αποτελεσματική και πλέον το κάπνισμα έχει εξωθεί από όλους τους κλειστούς χώρους αλλά και από σημεία που είναι ευαίσθητα. Τον έχουμε τον κύριο καθηγητή, τον έχουμε τον κύριο Γουρουλιάνη. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
18: Καλησπέρα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Ξέρετε,
18: τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα, γιατί είχαμε το πρώτο διάταγμα, ήταν από τη Βασίλισσα Αμαλία.
1: Από την Αμαλία, αυτό το 1865.
18: Το είπατε, δεν το άκουγα.
1: Ναι, ναι, το 1865 επί Όθωνα βασιλικό διάταγμα απαγόρευση στους κλειστούς χώρους. Αλλά παρά το γεγονός ότι ήμασταν από τις πρώτες χώρες που είχαμε κάνει κάτι τέτοιο, τελικά πέρασαν ένας αιώνας πλάς για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλη αυτή τη μέγενη του τσιγάρου.
18: Σας έκατσα πάλι.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι τα στοιχεία μπορεί να είναι επιβαρυντικά για την υγεία μας. Υπάρχουν κάποιοι που συνεχίζουν να καπνίζουν. Δεν ξέρω τώρα αν ξεφύγουμε αυτό. Τι καινούριο έχουμε από αυτή τη μάχη που δίνουν και οι γιατροί της ενημέρωσης, αλλά και η μάχη να ξεφύγουμε από το κάπνισμα. Υπάρχει ελπίδα με τεχνικές καινούργιες. Τι λέτε?
18: Κοιτάξτε, το πρώτο που ήθελα να σας πω είναι ότι κάθε χρόνο κάνουμε στον πλανήτη περίπου 8 εκατομμύρια ανθρώπους από τις συνέπειες του καπνίσματος.
1: 8 εκατομμύρια.
18: Και από αυτούς περίπου το 1.300.000 είναι αυτοπαθητικό κάπνισμα. Άνθρωποι δηλαδή που δεν επέλεξαν να καπνίζουν ήδη, αλλά εκτίθενται στο κάπνισμα των γονέων τους, ας πούμε τα παιδιά ή των φίλων τους. Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το λέω αυτό γιατί επειδή είναι ακόμα νοπή η πανδημία, θα θυμίζω από την πανδημία έχουμε χάσει 6-6,5 εκατομμύρια περίπου ανθρώπους. Για το κάπνισμα χάνουμε μια πανδημία κάθε χρόνο. Αυτά είναι τα τραγικά νούμερα. Τώρα, κοιτάξτε, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας φέτος, γιατί κάθε χρόνο δίνει ένα μήνυμα και εμείς συντασσόμαστε σε αυτό, δηλαδή αυτό που λέει στην πραγματικότητα φέτος είναι να αντιμετωπίσουμε τον εθισμό και αυτόν τον ύπουλο εθισμό. Θα σας έλεγα επομένως ότι τα προϊόντα, τα άλλα προϊόντα, τα οποία δεν είναι ο κλασικός καπνός, αλλά τα άλλα καπνικά προϊόντα, να το πω έτσι.
4: Έκτακτη είδηση.
19: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε εκ νέου τη ροή του προγράμματός μας για να σας μεταδώσουμε μία νέα είδηση, μία έκτακτη είδηση, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά εδώ και αρκετή ώρα σε παραποτάμια βλάστηση στον Αξιόποταμο. Να πούμε ότι στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες που έσπευσαν με 7 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Λίγο μετά τη μία προκλήθηκε η πυρκαγιά που και η βλάστηση εκεί στην περιοχή. Από τις πληροφορίες που μαθαίνουμε έχει οριοθετηθεί η φωτιά, αυτό είναι το ευχάριστο στην υπόθεση αυτήν. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές και η επιχείρηση της κατάσβεσης είναι σε εξέλιξη. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε εκ νέου τη ροή του προγράμματος μας.
4: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
18: Αυτό που πάνε να αγοράσουν τέτοια προϊόντα, δεν ξέρω τι γίνεται. Και επειδή, ξέρετε, είχα ασχοληθεί ενεργά με το νόμο για το 2009-2010 για την απαγόρευση του καπνού στους δημόσιους χώρους, και πέρασε μετά από μεγάλη στέρηση εφαρμόστηκε ο νόμος. Έχω την εντύπωση ότι και τώρα είμαστε σε μια φάση στέρησης εφαρμογής αυτού του νόμου. Άρα λοιπόν, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συστήνει αυτούς τους τρόπους που κάνουν ελκυστικό το κάπνισμα να εντοπίσουμε, ενώ κάπνισμα, άτμισμα όλα μαζί, και δευτερευόντως να αντιμετωπίσουμε τον εθισμό. Αυτή είναι η στόχη για φέτος.
1: Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά, κύριε Γουργουλιάνη.
18: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Να ξαναπούμε, γεια σας. Ανησυχία και εγρήγορση και στην Ελλάδα, προκαλεί και στην Ευρώπη βέβαια, ο ιός έμπολα που φαίνεται πως πλήττει ιδιαίτερα δυσπρόσιτες περιοχές της Αφρικής. Μαζί μας ο Βασίλης Βεντζέλος για να πούμε περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, τηλέμαρχε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι σε μια, η επιδημία του έμπολα αναπτύσσεται σε μια περιοχή η οποία πλήττεται από εμφυλίους πολέμους, από δράση εγκληματικών οργανώσεων και στερείται υγειονομικών υποδομών. Έτσι, ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Γκίκας Μαγιορκίνης, μας λέει σήμερα στην απογευματινή της Κυριακής ότι θεωρεί πως είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα του έμπολα από τα 900 ύποπτα που έχει ανακοινώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Ουγκάντα και του Νότιου Σουδάν. Βέβαια, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας τηρεί χαμηλούς τόνους, καθώς δεν έχουμε απευθεία σύνδεση, αεροπορική σύνδεση με αυτή την περιοχή. Μας έλεγε ένα μέλος της Επιτροπής του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, εάν κάποιος Έλληνας αποφασίσει να πάει διακοπές σε αυτή την περιοχή, να μας το πει για να του δώσουμε βραβείο. Είναι πολύ δύσκολη περιοχή. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, το CDC, έχει εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία που θα διαρκέσει 30 μέρες και θα απαγορεύει την είσοδο σε ταξιδιώτες από αυτές τις περιοχές ή θα τους βάζει σε καραντίνα. Όπως μας λέει ο καθηγητής ο κύριος Μαγιορκίνης, αυτή η επιδημία μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ σοβαρή, αλλά για την περιοχή εκείνη. Δεν έχουμε πολύ μεγάλο κίνδυνο στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον Βασίλη Βενιζέλο για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Κακή είδηση πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι. Είχαμε ένα σφοδρό τροχαίο στην Πάτρα, στην έξοδο της πόλης, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος. Δυστύχημα, δυστυχώς, μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαιναν ένας 20χρονος και ο 46χρονος πατέρας του, εξετράπη της πορείας, ανετράπηκε η άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και ο 20χρονος έφυγε από τη ζωή, επίκεψε στα τραύματά του. Ο 46χρονος έχει διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο. Δυστυχώς, αυτά συνεχίζουν να συμβαίνουν στον δρόμο. Είναι πολύ πολύ λυπηρό. Τώρα πάμε σε αυτά τα οποία δίνουν ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο, για ένα κόσμο με λιγότερους ρήπους. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το γεγονός της χρονιάς σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση. Η Electric Days του Motor One, η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση, αρχίζει, κυρίες και κύριοι, στις 5 Ιουνίου στον Πειραιά, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του προγράμματος Ημέρες Θάλασσας του Δήμου Πειραιά. Μαζί μας για να μας πει περισσότερα ο ηθήνων νους της Next Step Media στον τομέα της αυτοκίνησης, πολύπειρος συνάδελφος και παραγωγός του Παραπολιτικά 90,1, Βαγγέλης Κιούσης, μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
0: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
1: Έγινε θεσμός τελικά και από τους πολύ, έτσι θα έλεγα, πολύ ελπιδοφόρους θεσμούς, ο θεσμός των Electric Days στον Πειραιά, ε.
0: Πράγματι, πράγματι. Είμαστε πολύ τυχεροί που αυτή η εκδήλωση ενσωματώθηκε στις ημέρες θάλασσας, μια κατά την άποψή μου σπουδαία, ίσως σπουδαιότερη γιορτή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά εκδηλώσεις που αφορούν δημότες σε όλη την Ελλάδα. Είναι λοιπόν η τρίτη χρονιά φέτος. Όπως ανέφερες νωρίτερα, οι φετινές Motor and Electric Days ξεκινούν την ερχόμενη Παρασκευή 5 του μήνα, θα διαρκέσουν την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 5, 6 και 7 Ιουνίου, πάντοτε στην πλατεία Κοραής στον Πειραιά. Θυμίζω εδώ ότι το Motoran είναι πολιτογραφημένος Πειραιώτης, καθώς εκεί γεννήθηκε, στο Δήμο Πειραιά. Και το θεωρούμε υποχρέωσή μας να επιστρέφουμε εκεί για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο γινόμαστε πιο έμπειροι, πιο σοφοί και κυρίως πιο χαρούμενοι από την αγάπη που δέχεται αυτή η εκδήλωση από τους Πειραιώτες αλλά και από τους επισκέπτες της πόλης. Φέτος στην πλατεία Κοραής, θυμίζω, είναι η πλατεία μπροστά στο Δημαρχείο του Πειραιά, διαγώνια απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Θα φιλοξενήσει 17 συν 1 αυτοκίνητα νέας ενέργειας, έτσι μας αρέσει να τα λέμε, καθώς δεν πρόκειται μόνο για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, αλλά και για plug-in υβριδικά και για κάποια υβριδικά. Επιλέγουμε αυτή τη σύνθεση προκειμένου να δώσουμε την ευκαιρία στους επισκέπτες της εκδήλωσης να γνωρίσουν όλο το φάσμα της εξηλεκτρισμένης τεχνολογίας, καθώς κακά τα ψέματα, όσο και αν προχωρούν οι υποδομές στην Ελλάδα, δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο που θα θέλαμε και σίγουρα δεν βρίσκονται στο σημείο που κάποιος πολύ εύκολα θα απέρριπτε οποιαδήποτε άλλη τεχνική λύση για να καταφύγει σε μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι πάντως ότι προβάλλοντας συνεχώς και τα ατού της ηλεκτροκίνησης ή της υβριδικής ηλεκτροκίνησης, αυτό που πετυχαίνουμε είναι να μπαίνουμε πιο θα έλεγα συνειδητοποιημένα σε αυτό που λέμε καθαρότερη μορφή ενέργειας, ένας καθαρότερος πλανήτης, και η συνεισφορά και του Motor One που έχει ξεκινήσει αυτή την πρωτοβουλία αλλά και του Δήμου Πειραιά είναι πολύ σημαντική, θα έλεγα, προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακολουθούμε και εμείς τις πρωτοβουλίες του Δήμου Πειραιά, ο οποίος προσπαθεί να αυξήσει κάθε χρόνο τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Είναι αλήθεια πως η ηλεκτροκίνηση, με όποια μορφή και αν την νεοεί ο καθένας μας, η χρήση δηλαδή μπαταριών στο αυτοκίνητο, δεν είναι το παρόν της αυτοκίνησης. Μάλλον δεν είναι το μέλλον της αυτοκίνησης, είναι το παρόν και το μέλλον της αυτοκίνησης. Σωστά. Έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα αργά ή γρήγορα σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Φέτος στην πλατεία Κοραή ανέφερε ότι θα έχουμε 17 συν 1 αυτοκίνητα από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές και κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες. Επίσης από πολυεθνικούς ομίλους που εισάγουν αυτοκίνητα στην Ελλάδα αλλά και από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ομίλους. Να δώσω εδώ μια λεπτομέρεια ότι την Παρασκευή 5 Ιουνίου τα εγκαίνια είναι στις 6 το απόγευμα και η έκθεση η εκδήλωση μάλλον θα παραμείνει ανοιχτή στην πλατεία για το κοινό έως σχεδόν τις 9 το βράδυ και τις επόμενες δύο μέρες θα ξεκινήσουμε στις 10.30 το πρωί, Σάββατο και Κυριακή και θα ολοκληρωθεί η εκδήλωση στις 8.30 το βράδυ. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βοηθήσει και ο καιρός για μια πολύ ωραία βόλτα ευρύτερα στον Πειραιά, που είναι κατά την άποψή μου ο πιο γοητευτικός προορισμός στο λεκανοπέδιο για να κάνει κάποιος βόλτα. Έχει πολλές διαφορετικές γωνιές για να δει κάποιος.
1: Άλλωστε, εκτός από γκουρού του αυτοκίνητου, της αυτοκίνησης, είσαι και γκουρού των ταξιδιωτικών. Έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό, Βαγγέλη μου.
0: Εσείς μου το χρεώνετε αυτό, μάλλον γιατί κάνω περισσότερα μίλια στα αεροπλάνα από κάθε άλλον συνάδελφο στα παραπολιτικά 90,1.
1: Σωστά, και για αυτό.
0: Θα έχουν λοιπόν την ευκαιρία, και κλείνω με αυτό, οι επισκέπτες της εκδήλωσης Motor and Electric Days να ενημερωθούν από τους ίδιους τους εκπροσώπους των αυτοκινητών βιομηχανιών για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Προφανώς τι είναι αυτό που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες και στις επιθυμίες τους και πώς μπορούν να το αποκτήσουν.
1: Θα είμαστε εκεί. Ευχαριστούμε τον Βάγγελη Κιούση.
0: Ευχαριστώ.
1: Πάμε τώρα στα αθλητικά. Είπαμε νωρίτερα, μας είπε, ανέφερε ουσιαστικά για το αστυνομικό δελτίο όσα συνέβησαν στη Γαλλία μετά στην Παρίσι, αλλά και όχι μόνο, και στην ευρύτερη και στην Νότια Γαλλία και σε αρκετές περιοχές μετά την στέψη για δεύτερη φορά ως τροπεούχου της Paris Saint-Germain για το Champions League μιλώ. Μαζί μας για το αθλητικό ρεπορτάζ, το πλήρες αθλητικό ρεπορτάζ, ο Αλέξανδρος Χριστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι. Τα επεισόδια, θα έλεγα, ξέφυγαν αυτή τη φορά, γιατί είχε κατακτήσει και πέρυσι πάλι στην Ζερμέν το τρόπο του Champions League. Αυτή τη φορά ξέφυγαν. Ναι. Υπήρχαν πάρα πολλές συλλήψεις.
1: Πλιάτσικο, χάμασε.
2: Ναι, σπάσανε αυτοκίνητα, από ό,τι έχω δει και εγώ. Έγιναν πολλά και λίγο αμαύρωσαν έτσι αυτή τη γιορτή που θα έπρεπε να είναι. Και έτσι ξεκίνησε αρχικά, αλλά κατέληξε διαφορετικά. Πάμε και στα δικά μας τηλέμαχη να πούμε ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι είναι σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό της μπάσκετ κοντά στον Παναθηναϊκό Άκτο. Έτσι, δύο ομάδες σφράγισαν εχθές την πρόκρισή τους και για 23η φορά θα αναμετρηθούν σε τελικούς για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας, οπότε έβγαλε τα εισιτήρια για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό. Το ίδιο έχει κάνει βέβαια και ο Παναθηναϊκός Άκτο για τον δεύτερο. Η αρχή γίνεται, να θυμίσω, την Τετάρτη στο ΣΕΦ. Την Παρασκευή θα έχουμε το δεύτερο παιχνίδι στο Telecom Center και τη Δευτέρα το τρίτο. Αναφέρω αυτά τα τρία διότι συντάξουν τις τρεις νίκες. Έτσι, αν έχει παραπάνω, θα έχουμε τέταρτο και πέμπτο τελικό. Να πούμε επίσης, θα περάσουμε λίγο και στο ποδόσφαιρο που έχουμε και περιμένουμε μάλλον κάποιες εξελίξεις. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν αναμένει στην Αθήνα τον νέο του προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ, για να υπάρχουν και σημαντικότερες εξελίξεις όσον αφορά τα μεταγραφικά του θέματα. Έτσι, θυμίζω πάλι ο Παναθηναϊκός αλλάζει προπονητή, ενδέχεται να κάνει πάνω από 8 με 9 μεταγραφές, οπότε πάλι πάμε σε ένα νέο μοντέλο, το οποίο αυτή τη φορά θα πρέπει να του βγει. Είναι η άποψή μου, διότι θα ήθελε να μπει στο καινούριο διοικητικό του Βοτανικού με μια πιο ανταγωνιστική ομάδα. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός ίσως να ανακοινώσει σαν πρώτη μεταγραφή, που είναι επιστροφή ουσιαστικά, αυτή του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια έπαιζε στη Σαουδική Αραβία την Αλκαλή, την προπονητή τον Γιώργο Δόνη. Ο Κώστας Φορτούνης λοιπόν θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Από όσο μπορώ να καταλαβαίνω, αύριο ξεκινά επίσημα ο μεταγραφικός πολίτης. Αν δεν είναι αύριο ανακοίνωση, θα είναι μεθαύριο ή εντός των προσεχών ημερών, γιατί είναι όλα συμφωνημένα. Και μια και είπα και για τον Γιώργο Δόνη τηλέμαχη, να θυμίσω ότι είναι προπονητή στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, έτσι. Εδώ και ένα μήνα περίπου και θα μετάσχει στο Μουντιάλ. Είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι ο μοναδικός Έλληνας που θα έχουμε στο Μουντιάλ του καλοκαιριού που θα διεξαχθεί σε Αμερική, Μεξικό και Καναδά. Οπότε δίνει και ένα έτσι άλλο άρωμα σε όλο αυτό το...
1: Αλέξανδρε, θες να ακούς ποιο είναι το νούμερο 10, έτσι, το δεκάρι το καλό στον καιρό, στις καιρικές προγνώσεις? Η Χριστίνα Ρίγου. Υπάρχει κάποιος άλλος? Δεν υπάρχει. Χριστίνα.
2: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου, για το αθλητικό ρεπορτάζ και πάμε στο δεκάρι λοιπόν. Γεια σου, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ για τα υπέροχα λόγια σου.
1: Αλήθεια είναι.
21: Εγώ έχω πολύ ευχάριστα νέα για εσάς. Έχουμε μια πολύ όμορφη και ήπια μετάβαση από την άνοιξη προς το καλοκαίρι, με ένα επιτέλους καλοκαιρινό τρίμερο, και λέω επιτέλους γιατί μετά το Πάσχα και από το Πάσχα και μετά όσες αργίες ο καιρός μας τα έχει χαλάσει. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σήμερα, ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας έχει φτάσει τους 33 βαθμούς και εδώ στο κέντρο της Αθήνας τους 30. Κάποιες τοπικές μπόρες αναμένονται στα ορεινά της χώρας σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, τις θερμές ώρες αλλά πολύ τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας. Κατά τα άλλα ο καιρός είναι αρκετά καλός, αρκετά ηλιόλουστη μέρα και οι άνεμοι έχουν στραφεί σε νοτιοδυτικούς πλέον και γι' αυτό και επιτρέπει στη θερμοκρασία να ανέβει λίγο παραπάνω από τις χτες. Και πλέον γενικά σε ήπιες εντάσεις. Τώρα, το από εδώ και πέρα φαίνεται ότι θα μας κάνει ποδαρικό αύριο Δευτέρα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, ο Ιούνιος, με ακόμα καλύτερο καιρό, καθώς η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμα, 1 με 2 βαθμούς. Θα δούμε δηλαδή το θερμόμετρο σε περιοχές αύριο της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, σε περιοχές δηλαδή στο Θεσσαλικό κάμπο, στη Φθιώτιδα, στη Βιωτία, να φτάνει ακόμα και στους 34 βαθμούς και μεσοβδόμαδα ίσως τοπικά και 35. Εδώ στην Αθήνα δηλαδή αύριο περιμένουμε 32 βαθμούς. Θερμοκρασία θάλασσας φυσικά πολύ ευχάριστη, 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Είναι λίγο κρύο ακόμα.
21: Είναι λίγο κρύο, αλλά δεν είναι και 18 που είχε πριν ένα μήνα. Οπότε νομίζω μπορούμε να μπούμε να δροσιστούμε. Μια ανάσα δροσιά στις Κυκλάδες με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Και όσοι επιστρέψουν, χωρίς προβλήματα οι θαλάσσιες μετακινήσεις, οι άνεμοι θα πλέουν μέχρι 4-5 μποφόρ, το πολύ κάποιες ρηπές μέχρι 6 στο Αιγαίο. Θα είναι μια ευχάριστη καλοκαιρινή εβδομάδα χωρίς ακρότητες, να το τονίσω αυτό, και χωρίς προβλήματα, μόνο με κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά, που βέβαια αυτή την περίοδο συνδυάζονται και με τοπικές χαλαζοπτώσεις, μικρής όμως διάρκειας τα όποια φαινόμενα, στα ορεινά, το τονίζω. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός και καλοκαιρινός.
1: Χριστίνα Αρίγου, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε. Χριστίνα, μετεωρολόγος, ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Τα ευχάριστα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 31 Μαΐου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινίος.
3: Η σύνδεση με τα Παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
5: Στον Στάτους, η ώρα είναι 3.
22: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan, σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
23: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
24: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
25: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
26: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
25: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
27: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
26: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, Χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
26: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
26: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 23.

0: Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα άνθρωποι του τριήμερου.
1: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Στάντους Μίγδαλα. Ακούτε Στάτους στους 107 και 7, στα μικρόφωνα ο Ηλίας Μποέμ
0: και η Ιωάννα Τσολερίδου, όπως πάντα κάθε Κυριακή 3 με 5, εδώ σας κρατάμε συντροφιά.

Και όπως είμαστε εδώ την Κυριακή, έτσι και η Βέρεια επανήλθε. Γεια σου Γιώργο, ήδη από νωρίς τα μηνύματα. Γεια σου Ανούλα, γεια σου Μελίνα. Λοιπόν, σήμερα 3:06 γράφει το κοντέρ. Δεν ξέρω τι γίνεται για άλλη μία φορά αυτό το φαινόμενο της Χαλκιδικής. Και αυτή τη χρονιά η ουρά έχει ξεπεράσει. Εγώ επειδή ήρθα από τη Θέρμη, παιδιά, τι να σας λέω, μέχρι και το Σκλαβενίτη τα αυτοκίνητα ουρά. Χαρά στο κουράγιο σας. Καλό τριήμερο, δεν είπαμε.

0: Τελευταία ημέρα του Μάη σήμερα, αποχαιρετάμε την Άνοιξη και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Εμείς το φέραμε το καλοκαίρι, να ξέρατε. Έξω έχει ζεστούλα, όχι πάρα πολύ όμως. Είναι ακόμα αυτές οι μερούλες που έχει και λίγη δροσιά και απολαμβάνεις λίγο το αγέρι πριν έρθουν οι καύσονες.
1: Κοίταξε, είναι η φάση τώρα που όλοι σιγά σιγά σκεφτόμαστε τις άδειες του καλοκαιριού. Κακά τα ψέματα.
0: Ισχύει.
1: Έχεις, δεν έχεις, θα πας, δεν θα πας, όλο και κάτι θα κάνεις. Οπότε είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Φεύγει ο Μάης που ήταν πραγματικά από τους πιο άστατους, ανάστατους και πιο περίεργους μήνες, θα έλεγα, των τελευταίων ετών. Χαλάζια, βροχές, δεν ξέρω αν είδαμε και χιόνια. Κρύο, αγέριδες, βαριά.
0: Όλα τα είδαμε, αλλά όλα τα αντέχουμε.

0: Σήμερα λοιπόν οι μουσικές μας επιλογές έχουν λίγη θάλασσα μέσα για όλους εμάς που μείναμε εδώ στην πόλη και δεν έχουμε πάει στις παραλίες και καθόμαστε και βλέπουμε φωτογραφίες φίλων και βίντεο και ζηλεύουμε ξεδιάνθρωπα. Είμαστε μαζί σας, δεν είστε μόνοι, να ξέρετε.
1: Πολύ ωραία, λέει η Ιωάννα. Φεύγει ο Μάης και ξεκινάει ο Ιούνιος. Έτσι πάει λογικά τελευταία χρόνια. 3, 4, 5, 50,
0: ναι,
1: 100,
0: ναι, τα τελευταία 200, 300,
1: 500,000.
0: Ναι.
1: Ναι. Θάλασσα λοιπόν, αντιλιακά, ρακέτες, κουβαδάκια, άμμος, αλμύρα, κάψιμο, εγκάβματα.
0: Ωραία. Πήγες γρήγορα στο κακό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φύγε από εκεί.
1: Εμείς η αλήθεια είναι το ότι ανυπομονούμε για το καλοκαίρι. Είναι ένας μήνας που αγαπάμε πάρα πολύ, ιδίως όταν παίρνεις άδεια. Γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω να περιμένουμε κάτι άλλο. Δηλαδή θέλουμε, ρε παιδί μου, μία ανάσα. Υπάρχει μία καθημερινότητα η οποία τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Και τι έγινε. Υπάρχει όμως και αυτό το πράγμα. Ο κόσμος, εγώ χάρηκα πραγματικά παρόλη την κίνηση σήμερα. Βλέπω ο δρόμος Χαλκιδικής ακόμα και τώρα από τους χάρτες εκεί του μεγάλου Ματιού, έτσι, Google. Είναι φουλαρισμένοι. Μπράβο τους. Εγώ τους χαίρομαι αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν έτσι μία ανάσα, ρε παιδί μου, δροσιάς, να κάνουν τη βουτιά τους και να γυρίσουν πίσω. Εύχομαι να μπορούν να μείνουν εκεί ώστε να γυρίσουν αύριο με το καλό. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.

0: Λευτέρη, good 3-day και σε σένα. Καλή Πεντηκοστή, πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό εδώ. Σωστά είναι, Κυριακή της Πεντηκοστής σήμερα. Η Ελένη, καλησπέρα, αγαπημένα μου Μίγδαλα. Κορτσόπον, Ηλία, Ιωάννα, λέει Ηλία Λάλατο. Περίμενα πώς και πώς.
1: Σε μένα πήγαινε το κορτσόπον.
0: Το κορτσόπον σε σένα.
1: Δεν το κλέβεις.
0: Το Λάλατο σε μένα, έχεις δίκιο.
1: Δικό μου είναι.
0: Γιώργος Καράμπαλης έχει. Μάλιστα. Γιώργο, για αυτό το ποσό το οποίο αναφέρεσαι, το Άιρις το στέλνω τώρα ευθύς αμέσως. Με τα μισά.
1: Τι συμβαίνει εδώ, τι συναλλαγές είναι αυτές?
0: Business.
1: Business, την,
0: business θέλει την να κάνει η Βέρη αγαπημένη εδώ. Okay. με την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Γιώργο, σου στέλνω εμείς ευθύς και προχωράμε παρακάτω. Να δω λίγο να γεμίσει ο λογαριασμός.
1: Υπογραφές δεν βλέπω όμως. Τώρα αυτά στο μιλητό δεν είναι σωστά πράγματα.
0: Όχι.
1: Να ρίξετε μια υπογραφή.
0: Νίκος, πολλά φιλιά επίσης στο σπιτάκι στην Καλυθέα. Μας ακούει Νίκος Μπόζιαρης και σε όλη την παρέα εκεί. Φιλιά και αγάπη. Καλό καλοκαίρι.
1: Και φυσικά μας στέλνετε τα μηνύματά σας έτσι στο Viber 6908 35 78 00. Τα θέλουμε όλα. Κι ας έχει θάλασσα μέσα, κι ας έχει αμμουδιά, κι ας έχει αντιλιακά.

0: Πολλά φιλιά να στείλουμε στη Λούνα και στη Μουλάν που μας ακούνε. Και αν δεν μας ακούνε απευθείας, μας ακούνε μετά από κάποια μετάφραση, διερμηνία κλπ. Ξέρουν αυτοί τι λέω. Φιλιά πολλά στη Μιμή και τον Ιγνάτιο που βρίσκονται στην παραλία. Δεν ζηλεύουμε καθόλου. Και πώς πήγε, Ηλία, το business plan σας?
1: Περίμενε εδώ, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για ευχαριστώ. Νόμιζα μιλάμε για γιούρα. Γιώργο, σηκώνω το χέρι ψηλά και ζητώ συγγνώμη γιατί νόμιζα ότι μιλούσες για 50
0: χιλιάρικα,
1: ναι,
0: ενώ είναι 50 χιλιάδες ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λέω γιατί μου, όποιος, όποιος πεινάει.
1: Ναι, η αλήθεια είναι καρβέλια.
0: Καρβέλια.
1: Χρήστος μιλάει από Αμερικά, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Θέσαιρε Χρήστο.
1: Θα ξεκινούσα και εγώ από Ουάσιγκτον, αλλά έχει χάρη που είναι ο Ατλαντικός στη μέση. Άρα, Ηλία, κακή η κίνηση, αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Oh, Chris, yeah, I agree with you 100%. So, accept my apologies.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Well done. Thank you, dear. Thank you, Joanna. Thank you.

0: Μαρινάκι Σάτι, πετώ πετώ. Πετάμε κι εμείς. Καλοκαίρι λοιπόν δεν θα γινόταν εάν δεν υπήρχαν τα παγωτά. Όχι ότι δεν μου αρέσουν και το χειμώνα, αλλά τα παγωτά, εντάξει ρε παιδί μου, έχουν τώρα την τιμητική τους. Απλά αυτό που δεν καταλαβαίνω, αγαπημένοι μου φίλοι ακροατές, αυτό για ποιο λόγο έχουμε την τάση να βγάζουμε γεύσεις όσο πιο περίεργες, όσο πιο ιδιαίτερες, όσο πιο δεν ξέρω τι να πω. Άκου λοιπόν τι είδα.
1: Για πες.
0: Γεύσεις παγωτού όπως ουίσκι.
1: Ουίσκι.
0: Γιατί ρε φίλοι να πιω, συγγνώμη, να φάω μία γεύση που έχει ουίσκι, Jack Daniels, δεν ξέρω τον περπατητή.
1: Από περιέργεια.
0: Ποια περιέργεια?
1: Περιέργεια.
0: Δηλαδή να γλύψω και να νιώσω,
1: ναι,
0: πώς είναι, δηλαδή
1: γεύσεις.
0: Να πίνω Jack Drabouille.
1: Drabouille.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω για τον Drabouille συγκεκριμένα, ναι. Αλλά αυτό είναι που οθεί τον κόσμο να δοκιμάζει. Υπάρχει και το τζατζίκι. Τα Χριστούγεννα γιατί έχουμε παγωτό μελομακάρονο?
0: Εσύ θα
1: πάρεις
0: λοιπόν τζατζίκι και εγώ κολοκυθάκια και θα τρώμε, ε?
1: Κοίτα, τώρα αν εννοείς εμείς οι δυο, δεν θα διαλέγαμε αυτό. Εμείς θα πηγαίναμε στο ταβερνάκι να πάρουμε το κολοκυθάκι, το τηγανιτό με το τζατζίκι να τελειώνουμε.
0: Το γνήσιο, το παραδοσιακό.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τόσο θέλουμε να τα κάνουμε όλα, ρε παιδί μου, σε όλα, σε παγωτά. Γιατί?
1: Γιατί θέλουμε ποικιλία. Θέλουμε να έχουμε επιλογές, να διαλέγουμε, να μην μένουμε συνέχεια στο βανίλα-βανίλα.
0: Ωραία. Πρόταση λοιπόν στα του Μίγδαλα. Παγωτό πατσάς. Μετά το ξενύχτη. Ναι, μετά το ξενύχτη. Γιατί να φάω ένα πατσά, ε?
1: Σκέψου λίγο μετά
0: γλύφω
1: το ξενύχτη όμως και
0: ναι,
1: το ποτό. Ακούω. Να πηγαίνεις να τρως το παγωτό πατσά που, είναι, που έχει μέσα, φαντάζομαι, και λίγο γάλα.
0: Και λίγο απ' όλα.
1: Δεν μπορώ καν να το σκέφτομαι τώρα αυτό.
0: Ψιλοκομμένο άνευ.
1: Παγωτό μαγειρίτσα. Ακόμα καλύτερο, να βλέπεις και τον άνηθο από πάνω, τα sprinkles,
0: sprinkles.
1: Τα πράσινα.
0: Έχω κι άλλη πρόταση. Βάλε τραγούδι και έρχομαι, η πρόταση.

0: Βάρκα στο γυαλό ακούμε από Μαραβέγια. Το αφιερώνω σε όλους εσάς που θα θέλατε να είστε αυτή τη στιγμή μία βάρκα στο γυαλό.
1: Και να τρώτε
0: παγωτό πατσά.
1: Όχι, έχω κι άλλο.
0: Τι,
1: καλοκαιρινό mood. Παγωτό γεμιστά.
0: Ωραίο. Με ή χωρίς.
1: Κοίταξε, κανονικά
0: γιατί
1: χωρίς.
0: Γιατί το με θα έχει μέσα σοκολατάκια. Little chips.
1: Chocolate chips.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ χωρίς. Δηλαδή την κλασική παραδοσιακή συνταγή.
0: Μαζί σου.
1: Αυτό.
0: Μαζί σου. Βέβαια, σαν το παγωτό παρακεταμόλι που έχουν φτιάξει στην Ιταλία, δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Τι που έχει μέσα παρακεταμόλι. Έχεις πονοκέφαλο. Φάει λίγο παγωτάκι. Εξαιρετικό. Αυτό γιατί δεν το φέραμε δηλαδή.
1: Αυτό βγαίνει σαν αντιβίωση, δηλαδή κανονικά. 7 ημέρες δηλαδή να κάνεις θεραπεία αντιβίωση κανονικά.
0: Να το προτείνουμε εδώ, στάτους Μίγδαλα, που έχουμε ένα εκτόπισμα, ρε παιδί μου, να το προτείνουμε αυτό. Πάμε να ακούσουμε ότι πέρασε η Μπόρα, διότι πέρασε και έρχεται το καλοκαιράκι.

0: Και ξεκινήσανε, βλέπω εδώ. Ο Γιώργος λέει: πατσά στο παγωτό και σαντιγί από πάνω. Και μάλιστα λέει: γαρνίρισμα βάζω λέει και αμύγδαλα.
1: Τέλειο, Γιώργο. Πραγματικά αυτός ο συνδυασμός.
0: Για μιλισεκόν σε κόβω για τουαλέτα.
1: Γεύση πατσάς με μύγδαλο και το γαλατάκι, πολύ καλό.
0: Έχω επίσης παγωτόλι φασολάδα, γεύση, παράδοση και κοινωνική αποστασιοποίηση.
1: Για αυτούς που δεν μπορούν τα πολλά πολλά, ρε παιδί.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Okay. Λοιπόν, ρωτάει κάποιος φίλος, λέει, αν θα φάει παγωτό ουίσκι, μετά λέει αν οδηγήσει το γράφει τροχαία.
1: Να το ρωτήσουμε αυτό.
0: Α,
1: τι ποσοστό αλκοόλ θα έχει μέσα αυτό το παγωτό.
0: Ωραία ερώτηση αυτή εδώ.
1: Γιατί θα είναι κρίμα τώρα εσύ να πας να φας ένα παγωτάκι και μετά να βρεθείς με κλίση. Ντροπή.
0: Και ξέρεις τώρα εδώ, η κλίση για το αλκοόλ είναι και δίπλωμα πλέον. Δηλαδή έχουμε αυτό με τον κόκτο καινούριο, ξυλώματα όλα.
1: Ναι. Λοιπόν, καλοκαιρινά ραντεβού θα το ακούσουμε και μετά θα πάμε σε διαφημιστικό.

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα. Έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
6: Μαμά, βαριέμαι!
1: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme Sports και υπασία, Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Status στους 107 και 7. Ακούτε Status Μίγδαλα φυσικά μέχρι και τις 5. Στα μικρόφωνα ο Ηλίας Μποέμ.
1: Και η Ιωάννα Τσολερίδου, όπως πάντα κάθε Κυριακή 3 με 5. Πολύ ωραία τα είπε η Ιωάννα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο εγώ.

0: Λοιπόν, και φεύγουμε από τα παγωτά, που για μένα η γνώμη μου αυτό είναι το επιπλέον. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε και περιγραφή σομιλιέ, ότι ξέρεις τι, η γεύση του σκόρδου και του άνηθου επάνω στην γεύση αυτή εδώ των γεμιστών στο παγωτό, φτάνει, έλεος. Πάμε παρακάτω, γι' αυτό είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο, να λέμε τις απόψεις μας, γουστάρουμε, να σας ακούμε και αν
1: πάνω
0: θέλετε.
1: Πάνω σε πολύ σοβαρά θέματα, όπως ακριβώς το στάτους Μίγδαλα, ξεκίνησε από την αρχή να θέτει σε αυτό το ραδιόφωνο.
0: Είναι η βάση της. Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Και πάμε σε μια πρωτιά που για μένα μ' αρέσει πάρα πολύ, Γραβιέρα Νάξου. Βγήκε πρώτη λοιπόν στη λίστα με τα καλύτερα τυριά του κόσμου για το 2026 σύμφωνα με το Taste Atlas αλλά και τις αξιολογήσεις χιλιάδων χρηστών.
1: Μπράβο, βρε Γραβιέρα Νάξου.
0: Πάλι καλά που έχουμε και εσάς και έχουμε πρωτιές.
1: Πάντα.

0: Να πούμε βέβαια ότι δεν σημαίνει ότι κάποιο παγκόσμιο έτσι, επίσημο ίδρυμα τυριών έβγαλε τη γραβιέρα Νάξου ως το κορυφαίο τυρί στον κόσμο. Μιλάμε για το Taste Atlas, μια πολύ γνωστή πλατφόρμα γαστρονομίας που βασίζεται κυρίως σε αξιολογήσεις των χρηστών της και ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά από φαγητό και ελπίζουν και από τυριά φυσικά.
1: Άμπρο, εμένα μου αρέσει που βασίζεται πάνω στο κομμάτι του καταναλωτή. Δηλαδή, φάγανε παιδί μου οι χρήστες και λέει ο άλλος, δηλαδή χωρίς να έχει κερδίσει τίποτα, χωρίς να υπάρχει από πίσω κυρίως αυτά που λέμε ότι υπάρχουν κάποια συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Σου λέει, ωραία γραβιέρα, παιδιά εξαιρετική. Πικάντικη, πιπεράτη, δεν ξέρω τι είπα. Πολύ ωραία. Οπότε αυτό εδώ ανεβάζει το ranking κάποια τυριά, μέσα αυτά ήταν και τη Νάξου. Και εμένα μου αρέσει αυτό το είδος αξιολόγηση.
0: Υπάρχει βέβαια συμφέρον. Του ουρανίσκου, ρε παιδί μου.
1: Αυτό ναι.
0: Άμα ο ουρανίσκος σου χαμογελάει που
1: πολύ
0: λέμε.
1: Ωραία,
0: μια χαρά. Να είχαμε λίγη γραβιέρα τώρα, ε.
1: Πολύ ωραία γραβιέρα.

0: Και να πούμε το εξής, δεν είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος λες εντάξει μωρέ με τρίτο τέταρτος, όχι παιδιά, η γραβιέρα Νάξου εμφανίζεται στην κορυφή των Χάρτε Τσίζης, έτσι το ονομάζουν παγκοσμίως.
1: Τα σκληρά τυριά.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Και μέσα σε μια. Δηλαδή, ανταγωνιστές είχαν τώρα την Παρμιτζιάνο, τη Ρετζιάνο, έτσι την κλασική δηλαδή.
1: Παρμιτζιάνο.
0: Ναι, Παρμιτζιάνο, την Παρμεζάνα κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την οποία την καβάλισε στο ranking της. Οπότε, δηλαδή, είχε ρε παιδί μου αξιόλογους ανταγωνιστές.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Και μπράβο λοιπόν που κατέκτησε την πρώτη θέση.
0: Well done, well done.
1: Άλλο τυρί έτσι αγαπημένο έχεις?
0: Εμένα η αλήθεια να μου αρέσει και τα μου, η μουχλά.
1: Η μούχλα.
0: Τώρα φθοράκι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Η μούχλα σου αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλώσει σήμερα στο Στάτους Μίγδαλα.
0: Δηλώνουμε προσωπικές τέτοιες. Εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε και τις δικές σας, έτσι. Δηλαδή, στην πίτσα. Σε τόστ, δηλαδή στο λιωμένο του, όχι ότι δεν μου αρέσει και όπως είναι σε αυτό το στυλαλυφής, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Να σου πάρουμε μια πίτσα, Βρέλια.
0: Όχι πίτσα.
1: Τι θέλεις?
0: Είπαμε ροκφόρ.
1: Ροκφόρ σκέτο.
0: Α, η πίτσα με ροκφόρ.
1: Μπράβο.
0: Δέχομαι.
1: Έγινες.

0: Λοιπόν, χαιρετίσματα επίσης στην Ατάσα, μας στέλνει πολλά φιλιά. Χαιρετίσματα επίσης στην Αφροδίτη, αλλά και στον Λεωνίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, για την παρέα που μας κάνετε. Αυτή τη βδομάδα, λοιπόν, θα πρέπει να το πούμε, γιατί δεν γίνεται να μην το πούμε κι εμείς, έτσι.
1: Να το πεις.
0: Τι μυγδαλάκια είμαστε. Είχαμε ανακοίνωση κόμματος Τσίπρα. Ελλάς.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Συνέβη αυτό.
0: Δεν ξέρω αν επισκίασε τελικά. Έτσι. Ναι. Η είδηση. Και εμείς δηλώνουμε τη λύπη μας, τη θλίψη μας για τη συλληπιτήριά μας. Θάνατο της γογός μας Τροκώστας.
1: Αν επισκίασε, πώς το εννοείς αυτό?
0: Δηλαδή, για 5 συνεχόμενες μέρες, δεν ξέρω χθες τι έγινε, ρε παιδιά, σε όλα τα δελτία, σε όλες τις εκπομπές, ψυχαγωγικού ή μη, ενημερωτικού ή μη, πρωινού ή μη, βραδινού ή μη, όλοι είχαν αναφορά ναι, επάνω σε αυτό εδώ. Αφήστε τους ανθρώπους στην ηρεμία τους. Δηλαδή, άκουγα τώρα, έπαιρνα τηλέφωνο να βγάλουμε, λέει, τη φίλη της από το σχολείο, λέει, και πώς νιώθει, λέει, ο αδερφός της κουνιάδος της Μπατζανάκης που ήταν, λέει, στο χωριό όταν είχα. Έλα, ρε, παιδιά.
1: Πρέπει να δείχνουμε σεβασμό σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα και ειδικά στους ανθρώπους του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Δεν γίνεται να ασχολούμαστε. Βέβαια, τα λέμε κάθε φορά και τα λέει κι άλλος κόσμος, αλλά και πάλι γίνονται τα ίδια, Ηλία.
0: Εσύ, δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Η βενζίνη έχει πάει τώρα στο 15.
1: Όπα.
0: Να αλλάξει θέμα. Εμείς είμαστε έτσι. Μίγδαλα είμαστε. Δεν έχουμε.
1: Μίγδαλα είμαστε.
0: Ναι. Δεν έχουμε. Πάμε παρακάτω. Τι γίνεται τώρα? Θες μουσική ή θες να σου πω τι γίνεται?
1: Άσε λίγο να πάμε.
0: Θες μπλέση,
1: μουσικούλα εδώ στην ένταση.
0: Βάλετε.
1: Και επανερχόμαστε.

0: Κάναμε έτσι μια ωραία βόλτα στο 2005 με τους Μπλε και το Κοίταξε με δύο φορές. Αγαπημένο τραγούδι.
1: Κομματάρα.
0: Πολλά φιλιά και χαιρετίσματα να δώσω στην κυρία μου Ισιάδου Φωτεινή, που μας έστειλε και μήνυμα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Ελπίζουμε και εμείς να σας κρατάμε όμορφη παρέα. Και είχαμε βέβαια εδώ τον Ηλία, ο οποίος είχε έτσι ένα νεύρο παραπάνω. Τώρα πιστεύω ηρέμησε λίγο.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Να βάλω και άλλο τραγούδι.
1: 2.15 βενζίνη, το είπαμε την προηγούμενη Κυριακή. Δεν ανοίγει ρουθούνι, δεν ανοίγει μύτη, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, τι συμβαίνει όμως? Εμάς μας άκουσαν.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι του κυρίου Μητσοτάκη μας άκουσαν.
0: Και.
1: Και ανακοίνωσαν. Εδώ, εμείς πρώτοι παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, στάτους Μίγδαλα.
0: Αχα.
1: Έδωσε λύση στο ντίζελ. Δεν πειράζει, ντίζελ.
0: Ωραία.
1: Ντίζελ, πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Απλόχερα άνοιξε το πορτοφόλι. Και έδωσε, τι έδωσε, 15 λεπτά το λίτρο επιδότηση για τον μήνα Ιούνιο.
0: Όχι.
1: Σε όλα τα ντίζελ.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Διασταυρωμένο είναι, τώρα αυτό.
1: Είναι γεγονός. Fact.
0: Ωραία. Να μας πάρετε να μας πείτε πόσο σας λύτρωσε αυτό το...
1: Τα 15
0: αυτά
1: λεπτά.
0: Τα 15 cents. Ή στείλτε μας ένα μήνυμα να μας το πείτε έτσι με ωραία λόγια. Γράψτε μας κάτι. 6908-35-78-00 μας βρίσκεται στο Viber. Και ακούμε, είμαστε ακόμα έτσι στο παρελθόν, όχι το πολύ μακρινό. Θα χαθώ.

0: χαθώ λοιπόν ταξιδεύοντας με ντίζελ και 15 λεπτά επιδότηση.
1: Και για όσους από εσάς περιμένατε μία έτσι ένα δεύτερο γύρο Fuel Pass,
0: δεν...
1: γιατί στον πρώτο δεν προλάβατε. Αν υπάρχει κάποιος, μπορεί και να μην υπάρχει και όλοι να προλάβανε, δεν ξέρεις. Εδώ το μυγδαλάκι.
0: Κρύθηκε, ναι, δεν είναι απαραίτητο λέει. Δεν. Αλλά η αλήθεια είναι να πούμε και αυτό το πράγμα. Υπάρχει καταβολή, προανήγγειλε καταβολή εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τέλη Ιουνίου. Να τα. Και καλοκαιρινές διακοπές.
1: Οπότε
0: διακοπές,
1: από εκεί ραντεβού, το χάνεις, το παίρνεις κάπου αλλού. Εντάξει.
0: Υπάρχει ρε παιδί μου,
1: θα βολευτούμε.
0: Σχέδιο, πρόγραμμα.
1: Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
2: Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: Την καλησπέρα μας και στο Χρυσουλίνη, τη Χρύσα, την αγαπημένη που μας ακούει.
1: Και φωτογραφία έστειλε από θάλασσα. Σα δεν τρέπεσαι.
0: Πολύ σε ευχαριστούμε, Χρύσα. Πολύ χαίρομαι που είσαι θάλασσα.
1: Και στην όμορφη παρέα της.
0: Και στην όμορφη παρέα της.
1: Έχει πολύ ωραία παρέα.
0: Εννοείται φυσικά και στην παρέα. Θέλουμε τέτοιες φωτογραφίες για να βλέπουμε τι χάνουμε και να βλέπουμε πόσο ωραία περνάτε. Δεν ξέρω αν ακούγεται.
1: Τι?
0: Έτσι κάποια ζήλια στη
1: φωνή μου. Έτσι διακρίνω ότι ναι, υπάρχει, για ποιο λόγο.
0: Εντάξει, δεν γίνεται να μην ζηλέψεις λίγο. Λίγο θα ζηλέψεις, αλλά είναι η καλή ζήλια αυτή. Είναι τι ωραία που περνάς.
1: Μετά τις 5 τι θα κάνεις?
0: Μετά τις 5.
1: Φύγε βουτιά.
0: Λες.
1: Λέω.
0: Μπορεί και να προλαβαίνω.
1: Λέω, τυπ, 1, 2, 3.

0: Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς και σένα ειδικά, Χρύσα, που μας λες ότι η θάλασσα είναι κρύα, η άμμος πολύ ζεστή και θα ήταν μια ταλαιπωρία να είμαστε κι εμείς εκεί. Πολύ σ' αγαπάμε. Και τώρα για τα αθλητικά της εκπομπής.
1: Κοίταξε να πούμε συγχαρητήρια για όλους τους φίλους της Paris Germain που χθες σηκώσανε το πολυπόθητο τρόπαιο του Champions League. Και με αφορμή αυτό εδώ και ένα εξαιρετικό πάτημα λοιπόν μου δίνουν για το Μουντιάλ, το οποίο το καλοκαίρι φέτος θα γίνει πανηγύρι. Το περιμένουν όλοι πώς και πώς.
0: 11 Ιουνίου. Έχει σουβλάκια.
1: Σουβλάκια. Καλά, Μουντιάλ χωρίς σουβλάκια παίζει.
0: Θα έχει,
1: Πίτσα με ροκφόρ και σουβλάκια.
0: Όχι, σκέτα σουβλάκια.
1: Σκέτα σουβλάκια. Ωραία. Λοιπόν, 11 Ιουνίου 2026, ο τελικός θα γίνει στις 19 Ιουλίου. Και άκου τώρα τι συμβαίνει. Για πρώτη φορά, έτσι, θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Πρώτη φορά λοιπόν σε τρεις διοργανώτριες χώρες και επίσημα πρώτη φορά με 48 εθνικές ομάδες αντί για 32. Έχουμε να δούμε ποδόσφαιρο. Θα τυφλωθούμε. Κολλήριο να πάρετε.

0: Το θέμα δεν είναι ότι θα έχουμε πολύ μάτς και γενικότερα αγώνες εκεί με 48 εθνικές.
1: Α.
0: Τι γίνεται. Η νέα μπάλα, λέει, του Μουντιάλ 2026 θα χρειάζεται φόρτιση πριν από το κάθε παιχνίδι.
1: Φόρτιση.
0: Λοιπόν, η νέα μπάλα, λοιπόν, το Μουντιάλ 2026 με όνομα 30, δεν ξέρω από πού το βγάλανε, ενσωματώνει, λέει, αισθητήρα κίνησης που καταγράφει κάθε επαφή αλλά και κάθε αλλαγή πορείας σε πραγματικό χρόνο, ώστε βοηθάει το VAR, ξέσπει το VAR.
1: Φαντάζομαι, κατάλαβα από τα συμφραζόμενα.
0: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Ότι ό,τι offside, ό,τι χέρι, ό,τι αφισβητούμενη φάση να καταγράφει εκεί, οπότε να βοηθάει ακόμα περισσότερο τις αποφάσεις, τις δίκαιες αποφάσεις.
1: Άρα η μπάλα θα είναι AI, λοιπόν.
0: AI δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά σίγουρα θα έχει την τεχνολογία πλέον, ναι. Κοίταξε, παίκτηκε η Adidas 6 να χρησιμοποιήσει κάτι αντίστοιχο, ενσωματωμένο αισθητήρα δηλαδή, από το Μουντιάλ του 22.
1: Uh-huh.
0: Απλά τώρα έχουν κάνει σίγουρα και upgrade και upscale και update και γενικότερα όλα τα app.
1: Ωραία. Με το καλό, λοιπόν, να το δούμε και αυτό.
0: Έχουμε να δούμε πολύ, πολύ τεχνολογία και σε αυτό το Μουντιάλ. Ξέρεις τι, καταγράφουν κινήσεις, καταγράφουν χιλιόμετρα, καταγράφουν πώς κόβουν αριστερά και δεξιά, πώς βγαίνουν οι πας αριστερά, πώς βγαίνουν οι πας δεξιά.
1: Έτσι, να γεμίζουμε τόσα... χάρτες, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν κοιτάξει μετά στο τέλος του αγώνα πώς γίνεται αυτό το πράγμα, υπάρχει μια χαρτογράφηση, λες, έχουν περάσει 100.000 ships, πώς θα λέτε, πλοία, ρε παιδί μου, πλοία.
1: Τα πλοία, ναι.
0: Και μπλέκονται γραμμές. Αυτά από μένα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
8: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Στάτους τους 107 και 7. Ακούτε Στάτους, μη είδαλα βεβαίως και στα μικρόφωνα ο Ηλίας Μποέμ
1: και η Ιωάννα Τσολερίδου. Σας κρατάνε συντροφιά λοιπόν για την επόμενη ώρα μέχρι και τις 5 που μετά θα αναλάβουν εκεί βαριά πυροβολικά. Παναγιώτης Δάνου, έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Θα σας τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, μια και μιλάμε για αθλητικά, έχουμε και ένα άλλο, έτσι.
0: Ναι, που λες ρε παιδί μου, νομίζω ότι τα έχεις δει όλα στον αθλητικό κόσμο,
1: ναι.
0: Παρ' όλα αυτά όμως όχι, διότι δεν ξέρω αν το γνωρίζατε, αλλά αυτή τη στιγμή στο Las Vegas διοργανώνονται οι Ολυμπιακοί των Αναβολικών. Δεν είναι αυτός ο τίτλος επίσημος βέβαια, mm-hmm. έτσι το λένε, διότι είναι αγώνες, αλλά αγώνες όπου επιτρέπεται οι αθλητές να πάρουν αναβολικά με την άνεσή τους ρε παιδί μου και να βγουν να τρέξουν. Κάτι το οποίο ως τώρα υπήρχε ένα ζήτημα, όχι απλά ένα ζήτημα, δεν μπορούσες να πας να διαγωνιστείς με αναβολικά, αλλά τώρα το κάναμε κάπως νόμιμο.
1: Αν το πάρεις σου δηλαδή και έλα στην παρέα.
0: Ακριβώς αυτό. Αγωνίστηκαν λοιπόν αθλητές με χρήση ουσιών, απαγορευμένων ουσιών, και διεκδίκησαν έπαθλα έως και $1,000,000 για παγκόσμιο ρεκόρ. Και τι συζητάμε τώρα εδώ εμείς? Όλο αυτό συνέβη διότι ήθελε ο κόσμος να δει καινούρια ρεκόρ. Σου λέει έχουμε φτάσει ένα ταβάνι και δεν πάει παραπάνω. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Έτσι σκέφτηκε ο κόσμος. Όχι ότι λέμε εμείς ότι συμφωνούμε με αυτό. Αν είναι το ρεκόρ εκεί, είναι εκεί. Τι να κάνουμε?
1: Για ποιο λόγο να μπει στη διαδικασία τώρα? Τώρα με γίνονται άλλα ερωτήματα. Δηλαδή, για ποιο λόγο θες να καταρρύψεις τώρα ένα ρεκόρ το οποίο μπορεί να το είχε μέχρι πρώτη, δεν ξέρω, ο Χουσέιν Μπολτ, έτσι?
0: Για να δεις κάτι καινούριο.
1: Τι καινούριο, δηλαδή, αν θα δεις το 990 να γίνει 882, αφού δεν είναι Ολυμπιακό. Δηλαδή, δεν αφορά Ολυμπιακό, Ολυμπιακή κατάκτηση, Ολυμπιακό δεδομένο, Ολυμπιακή μέτρηση.
0: Ναι, σου λέω για να δεις κάτι καινούριο. Αυτό που λέγαμε και πριν με τις γεύσεις του παγωτού, κάπως ταιριάζει και εδώ. Βαριέται ρε παιδί μου ο κόσμος.
1: Και ένα εκατομμύριο δολάρια.
0: Ένα εκατομμύριο δολάρια. Ναι, Ηλία μου. Αλλά απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.

Λοιπόν, δεν ξέρω, οι ερωτήσεις και γενικότερα οι απορίες που έχουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Κοίταξε, οι διοργανωτές επίσης πανηγύριζαν, λέει, ότι αλλάζουν τον κόσμο. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Η βραδιά όμως έκρυβε και μία ειρωνία. Εμάς αυτό είναι το ωραίο. Ότι τρεις αθλητές οι οποίοι αγωνίστηκαν χωρίς καμία απαγορευμένη, μα καμία απαγορευμένη λοιπόν ουσία, κέρδισαν, λέει, στα αγωνίσματά τους. Η νικήτρια, αυτό είναι το αστείο και το οξύμορο, ότι η νικήτρια, λέει, των 100 μέτρων στις γυναίκες δήλωσε ότι η νίκη απαιτεί κάτι περισσότερο από χημεία, μάλλον χαλώντας λίγο από το αφήγημα της διοργάνωσης. Δεν ξέρω τι να πω.

0: Και έτσι όπως είμαστε τώρα στην κρουαζιέρα και είμαστε εκεί πάνω στο πλοίο, στην Πλώρη, στην Πρίμνη, δεν ξέρω πού θέλετε. Στεκόμαστε.
1: Όπου θέλω καθένας, είτε
0: ακούμε, Πρίμνη. Μπράβο, ναι. Και ακούμε τώρα τον Βαγγέλη Γερμανό να μας τραγουδάει για την κρουαζιέρα. Αναρωτιόμαστε τώρα εμείς επί του θέματος και λέμε, μπορεί να υπάρξει αθλητισμός χωρίς όρια στο ντόπινγκ και να παραμείνει αθλητισμός? Πώς το βλέπετε και εσείς το ζήτημα?
1: Αυτό θεωρώ ότι είναι και το μεγάλο ερώτημα των διοργανωτών, έτσι, όπου λέει το μέλλον τελικά του αθλητισμού είναι όλο αυτό το η διοργάνωση, οι οποίοι κάνανε έτσι για τα αναβολικά, ότι ξέρετε, Ολυμπιακοί με αναβολικά, ή είναι ένα πανάκριβο πείραμα στο Las Vegas?
0: Εντάξει, βέβαια, αν είναι να γίνει κάπου ένα πανάκριβο πείραμα, ας γίνει στο Las Vegas. Έχουν λεφτά αυτοί.
1: Μα γιατί
0: δεν θα τους λείψουν.
1: Όταν άκουσα το 1 εκατομμύριο που είπες, λέω εντάξει, τόσα λεφτά πάλι. Και ποιος από τους αθλητές αυτοί θα τον παριζότουσαν, με αποτέλεσμα ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φαντάζομαι την περίπτωση να μην κερδίσει και το ένα χαρτί, το 1 εκατομμύριο.
0: Εντάξει, πήγες για την εμπειρία που λέμε, για το participation.
1: Το πήρες το ρίσκο σου και το έπαιξες.
0: Αυτό. Αλλά ναι, μας γεννιόνται.
1: Ωραία ερωτήματα.
0: Μας γεννιόνται
1: δηλαδή
0: τέτοια ερωτήματα. Ναι. Γιατί όταν μπαίνει επίσημα η χημεία στον αγώνα, κερδίζει τελικά ο αθλητής ή ο άνθρωπος στο εργαστήριο που δημιούργησε αυτή τη χημεία για να τη δώσει στον αθλητή συγκεκριμένα σε κάποιον? Είναι φτιαγμένη συγκεκριμένα για αυτόν τον αθλητή, αυτή η ουσία, ας πούμε.
1: Κοίταξε, και ένα ωραίο
0: πού
1: μήνυμα.
0: Πού να το δώσουμε το βραβείο?
1: Ναι, είναι και ένα ωραίο μήνυμα αυτό που λες, δηλαδή στους νέους, ρε παιδί μου, έτσι, στους νέους αθλητές, ότι η βελτίωση της απόδοσης μπορεί να έρθει μέσω φαρμακευτικών ουσιών ή όχι. Θα πρέπει αυτό που λένε, ρε παιδί μου, μόχθησε, προσπάθησε, αγωνίσου.
0: Χάνεται λίγο αυτό το.
1: Ναι.
0: Αυτό με τα
1: συμβούλια. Το F γενικότερα, το F όλο αυτό το οποίο
0: γίνεται
1: περιλαμβάνει.
0: Εύκολο. Ναι. Γίνεται εύκολο. Μπανάκι μανάκι, πάμε για μπανάκι μανάκι.

0: μας ρωτάει εδώ ένας ακροατής, θα ενδιαφέρεται, λέει, το κοινό να παρακολουθεί επιδόσεις που δεν αναγνωρίζονται επίσημα ως παγκόσμια ρεκόρ?
1: Αυτή απορία είχαμε και εμείς. Συμφωνούμε λοιπόν με τους ακροατές.
0: Είναι ένα ψέμα, θα μου πεις. Βλέπουμε πολλά ψέματα. Βλέπουμε σειρές, βλέπουμε ταινίες. Και αυτά ψέματα είναι.
1: Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά...
0: Βλέπουμε και, άλλα αθλήματα τα οποία. Πώς λέγεται εκείνο το.
1: Ποιο παιδί μου.
0: Που κάνουν σοου και χτυπιούνται μεταξύ τους. Τώρα είναι δυνατό.
1: Κάτσε.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Wrestling.
0: Μπράβο. Και αυτό ένα ψέμα είναι. Αλλά είχε και έχει πάρα πολλούς φανατικούς που το βλέπουν και διασκεδάζουν με αυτό.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Ειδικά στην Αμερική είναι πάρα πολύ διάσημο αυτό εδώ.
0: Ακριβώς. Θα μπορούσε να είναι σε αυτή την κατηγορία δηλαδή.
1: Κοίταξε, υπάρχουν τώρα και άλλα πράγματα που προκύπτουν στο μυαλό μου. Τέσσερις και τέταρτο ωραίες. Μ' αρέσουν καμιά φορά. Έτσι είμαστε εμείς, παιδιά, εδώ τα αμυγδαλάκια. Φαντάζομαι μας ξέρετε πλέον τώρα, τελευταίο χρόνο με την εκπομπή. Ότι πάμε εδώ, πάμε εκεί, πάμε και ερχόμαστε. Πολύ ωραίο θέμα αυτό εδώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε μια νέα μορφή αθλητικού θεάματος. Εμείς αυτό αντιλαμβανόμαστε. Ή μια σύγκρουση ανάμεσα στην επιστήμη, στο χρήμα φυσικά, αλλά και την ηθική. Το έχουμε την ηθική. Πάλι η ηθική έρχεται, μπαίνει, βγαίνει, βλέπεις, μπαίνει, βγαίνει η ηθική.
0: Δεν φεύγει ποτέ.
1: Και το χρήμα.
0: Εκεί είναι. Απλά κάποιες φορές δεν τη βλέπουμε. Oh.

0: Και μην ξεχνάμε ότι το ντόπινγκ είναι επικίνδυνο για την υγεία. Έτσι, το γνωρίζουμε αυτό. Και η άλλη ερώτηση που μας έρχεται είναι, αυτά τα μεγάλα χρηματικά έπαθλα που δίνονται σε αυτούς τους αγώνες συγκεκριμένα, είναι ρε παιδί μου μια ευκαιρία ή είναι κάπως μια πίεση για τους αθλητές να ρισκάρουν τελικά την υγεία τους για το έπαθλο και για τη δόξα, αλλά τώρα η δόξα εκεί είναι πολύ θολή όταν πρόκειται για...
1: Μα αυτό λέω ρε παιδί μου, αφού δεν θα αναγνωριστεί κάπου, καταλαβες, επίσημα. Σου λέω ότι ναι, ο Ηλίας ο Μποέμης κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ. Πού? Εκεί, σε ένα θεσμό, σε μια διοργάνωση, κάτι επίσημο. Mm-hmm. Και έριξε κατά 3 δευτερόλεπτα. Εκεί, so what? Άρα τι συμβαίνει? Πάω, κέρδισα, πέρα το 1 εκατομμύριο και έφυγα. Οκ, άμα το δεις χρηματικά, οικονομικά και βγάλεις όλο το άλλο από πίσω, οκ.
0: Γιατί περί αυτού πρόκειται.
1: Αυτό
0: είναι
1: λέω.
0: Ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα κι αυτό.
1: Ναι.
0: Όπως πολλά άλλα.
1: Gladiator.
0: Gladiator, μπράβο. Απλά δεν βγήκε κανείς με αυτή τη στολή. Θα είχε πλάκα, βέβαια, να βγαίνανε με στολές.
1: Στο wrestling υπάρχουν τέτοια, να ξέρεις πάντως.
0: Εννοείται, το έχω δει. Όχι σπαθιά, δεν θέλουμε σπαθιά.
1: Όχι, ρε, αυτά με
0: τα. Σκέτη στολή.
1: Τα δερμάτινες, οι λωρίδες.
0: Ναι, οι λωρίδες, τα δερμάτινα. Είμαι μία χάντρα θαλασσιά, ρε παιδί μου.

Την καλησπέρα μας και στο Μαρινάκι που είναι στην παρέα μας. Φιλιά, φιλιά πολλά. Ελπίζω να σου κρατάμε ωραία παρέα. Πάρε τώρα σόλο εδώ το βιολί.

0: Λοιπόν, αλλαγή θέματος και κοιτάξτε να δείτε τι ωραία πάσα μου έδωσε η Ιωάννα, λοιπόν.
1: Φεύγουμε από έδωσα, το. Την πάσα.
0: Παιδί μου, εσύ δεν καταλαβαίνεις, αλλά κάνεις όλα μια χαρά. Άκου να δεις, λοιπόν. Πήγε σε όλο βιολί και σε πάω Αθήνα, σε πάω στο μετρό στο Σύνταγμα, στο οποίο τοποθετήθηκε πιάνο.
1: Τι ωραία πράξη αυτή.
0: Δηλαδή, πραγματικά, θυμίζει αντίστοιχες δράσεις που υπήρξαν στο μετρό του Παρισιού.
1: Και στη Νέα Υόρκη, γενικά.
0: Ακριβώς.
1: Στο εξωτερικό, πολύ έχει συμβεί αυτό.
0: Εδώ εμείς στη Θεσσαλονίκη οδεύουμε προς την επέκταση του μετρό. Είμαστε κλειστά ακόμα, συνεχίζουμε. Είπαμε μέχρι και τα μέσα Ιουνίου. Θα κάνουμε λίγο υπομονή.
1: Μα γι' αυτό κλείσαμε.
0: Και μπορεί, για να πάρουμε πιάνο.
1: Για να βάλουν πιάνο, ένα κοντραμπάσο.
0: Ένα τσέλο.
1: Κάτι φλάουτα.
0: Ναι.
1: Τέτοια πράγματα θα δούμε στις 20 Ιουνίου που θα ξανανοίξει.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι θα θέλαμε, έτσι, μην νομίζετε.
0: Οι μετακινήσεις μας έτσι θα είναι πιο όμορφες, πιο μουσικές,
1: πιο μελωδικές.
0: Πιο ταξιδιάρικες.
1: Ακριβώς.

0: Μπαίνω. Ναι, μπαίνω, ναι, μπαίνω, ναι, να μπαίνω. Πω το εξής. Άκου λίγο, άκου να δεις λίγο. Αφήστε με λοιπόν να πω το εξής. Έχουμε λοιπόν, φανταστείτε μια εικόνα μαγική στο Σύνταγμα, πιάνο. Και κάποιος, οποιοδήποτε θέλει και επιθυμεί, παίζει μουσικές νότες. Και από την άλλη τη μεριά έχουμε το γλυπτό του Καβάφη στη Διονύσιο Αεροπαγήτου, το οποίο δεν ούτε καν 30 μέρες δεν έχει κλείσει ένα μήνα. Άγνωστοι το βανδάλισαν.
1: Όλα αυτά μαζί συμβαίνουν στην ίδια κοινωνία, αν δεν ερωτιέστε.
0: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Δηλαδή δεν πρόλαβε ένα μήνα, ο άλλος έσπασε ένα κομμάτι από το γυαλί του γλυπτού. Εντάξει, ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία λοιπόν με τον γλύπτη το γνωστό, προχώρησε στην άμεσα στην αποκατάσταση του μνημείου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, γιατί το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην πόλη μας.
1: Έτσι.
0: Ρε Ιωάννα, δηλαδή.
1: Τα ίδια ακριβώς.
0: Το αγόρι λέει που σφυρίζει στην πλατεία Ναβαρίνου, έπαψε να σφυρίζει.
1: Βούλιαξε.
0: Γιατί βουλιάζει και κάνει μπουλμπουλίθρες.
1: Βούλιαξε, ρε παιδιά, εκεί στην πλατεία Ναβαρίνου. Είναι δυνατόν. Δεν είναι μαγιά να καταστρέφεις κάτι δημόσιο. Δεν ξέρω ποιος το χαίρεται τόσο πολύ. Εμείς χαιρόμαστε με άλλα πράγματα. Εδώ με τις θαλασσιές σου τις χάντρες, μιμή αφιερωμένο για σένα.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές. Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα θετικό piece barbecue αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
4: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
6: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
8: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Στάτους Μίγδαλα, ακούτε Στάτους τους 107 και 7 και δεν μπορούσα να μην αφήσω όλο αυτό το τραγούδι να παίξει. Ήθελα να ακούσω αυτό το τελευταίο στίχο, εσύ κατά πως φαίνεσαι, τέσσερα έχεις πόδια. Είναι ο αγαπημένος μου. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, 4:38 γράφει το κοντέρ. Σιγά σιγά οδεύουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και θα πούμε το εξής. Εβδομάδα λοιπόν εξετάσεων, εβδομάδα πανελλαδικών. Mm-hmm. Ήδη ξεκίνησαν τα παιδιά προχθές και δώσανε το τμήμα της έκθεσης. Έτσι, το τμήμα λέει,
0: το μάθημα της έκθεσης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιλαμβανόμαστε όλη την αγωνία των γονέων αλλά και των υποψηφίων που είναι όλοι στραμμένοι εκεί. Εμείς λοιπόν σιγά σιγά θέλουμε να σας χαλαρώσουμε. Θέλουμε να βρούμε τρόπους ωραίους, εφάνταστους, πικάντικους, γιατί όχι.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, για να σας πούμε ότι όλα στη ζωή, έτσι μπορείς αν τα παντρέψεις, να δημιουργήσεις κάτι ρε παιδί μου έτσι πιο πιπεράτο.
0: Από πού ορμόμενος όμως το λέτε αυτό?
1: Λοιπόν, φράσεις οι οποίες μπορείς να ακούσεις στις πανελλαδικές,
0: ναι,
1: αλλά μπορείς κάλλιστα να τις ενσωματώσεις μέσα σε μια, ρε παιδί, πώς να το πω, σε μια σεξουαλική επαφή, να το πω έτσι.
0: Οκ, okay. Σκεφτείτε το λίγο αυτό όσο ακούμε τα άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Τι μπορούμε να πούμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις και ταυτόχρονα μπορούμε να το πούμε και για μια σεξουαλική επαφή. Σωστά κατάλαβα?
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτό λοιπόν, για σκεφτείτε το.

0: Για σας λοιπόν τους γονείς που αυτόν τον καιρό έχετε ένα παραπάνω άγχος γιατί τα παιδιά σας δίνουν εξετάσεις, σε εσάς απευθυνόμαστε και σε όλους τους υπόλοιπους φυσικά ακροατές που έχουν ιδέες να μας πούν τι φράσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις αλλά και στο σεξ. Και μας έχουν στείλει ήδη εδώ πολλά ωραία διαμαντάκια, δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Το ένα έτσι που ξεχώρισα, πώς ήταν...
1: Εντάξει, βασική.
0: Δηλαδή, πώς ήταν.
1: Για πες, ναι, βγαίνεις με μια γωνία. Πώς ήταν.
0: Εύκολο.
1: Ναι.
0: Εύκολο, χαλαρό.
1: Ναι. Mm. Δύσκολο, μωρέ, αλλά στην αρχή εντάξει, μετά συνήθισα και πήγε καλύτερα. Ναι.
0: Έκλαψα λίγο, λέει. Αλλά έκλαψα.

0: Λοιπόν, εγώ λέει που τελείωσα, μπορώ να φύγω. Εσύ είσαι σάτυρος που το έστειλες, να ξέρεις. Και το ονομάζεται να το πω. Λοιπόν, συνεχίζει, λέει ο Μιχάλης, μπορούσες και καλύτερα, πιστεύω. Μιχάλη,
1: έχει και αξιολόγηση από πίσω. Μην περιμένεις το βαθμό, εκείνη την ώρα να πάρεις το βαθμό.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου, δηλαδή αξιολόγηση τώρα το θέλω, αμέσως.
1: Ακριβώς. Εδώ η Μιμή μας λέει, έλα λίγο ακόμα και τελειώνει. Αχ, Μιμή.

0: Πολύ ωραίο κλασικό. Έπεσαν, λέει, παλούκια. Παλούκια.
1: Τι γελάει.
0: Εντάξει, δεν μπορεί.
1: Εντάξει, καταλαβαίνομαστε.
0: Έχει κι άλλο.
1: Έχει κι άλλο, ακριβώς. Έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο.
1: Έχει κι άλλο και ως ερώτηση, ναι, αλλά και με θαυμαστικό κατάφαση. Έχει κι άλλο.
0: Ναι. Πώς πάνε εξετάσεις, έχει κι άλλο.
1: Έχει κι άλλο.
0: Τώρα έχει κι άλλο, ναι, έχει κι άλλο.
1: Πάει ναι, πολύ.
0: Ποιο χέρι είναι αυτό, τρίτο, τέταρτο. Έχει κι άλλο.
1: Δυνατό επίσης. Μην κοιτάς τους διπλανούς. Αυτό είναι τώρα για μεγαλύτερες παρέες, ας πούμε.
0: Τρεις, τέσσερις, πέντε παρέες, ναι. Έλα, τώρα μην κλέβεις, μην κοιτάς διπλανούς.

0: Έχουμε πάρει φωτιά εδώ, παιδιά, από τα μηνύματά σας. Εντάξει, είναι όλα ένα και ένα. Τι μας λέει εδώ ο Δημήτρης?
1: Ο Δημήτρης λέει: πολύ πολύ καλησπέρα, άσχετα αυτό εδώ. Δεν μπορώ να γράψω, λέει. Έχω πονοκέφαλο.
0: Α, αυτά είναι.
1: Αχ, Δημήτρη, αγόρι μου, πόσες ταυτίσεις έχουμε.
0: Δυνατό, δυνατό.
1: Όταν τα θέματα είναι δύσκολα, λέει, τον ήπιαμε. Ελενίτσα, έλα ρε Ελενίτσα. Πιπέρι.
0: Ελενίτσα, αλλά καταλαβαίνουμε ακριβώς τι θες να πεις. Και έχουμε κι άλλο.
1: Για πες.
0: Μπορώ να πάω λίγο τουαλέτα?
1: Έλα ρε.
0: Το ρωτάς.
1: Νόμιζα θα λύξω ένα
0: βόρειο
1: να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Αυτό.
1: Πάει κι άλλο. Όχι, δεν πάει.
0: Δεν ταιριάζει αυτό.
1: Το σε δύο λεπτά τελειώνω.
0: Α, κι αυτό.
1: Ε?
0: Έτσι, κάνει μια δήλωση εγώ τώρα.
1: Ναι, statement.
0: Σε δύο λεπτά.
1: Τελειώνω.
0: Ναι.
1: Καλά, καλά πας.
0: Θα ταιριάζει. Καλά πας, λέει.

0: Λοιπόν, λυπάμαι τώρα που κόβω το κομμάτι, αλλά έχουμε και λίγα λεπτά και θέλουμε να τα πούμε όλα. Επόμενο, μπορούσες και καλύτερα, πιστεύω.
1: Πολύ καλό.
0: Δυνατό.
1: Ναι.
0: Δυνατό. Να στο λέει ο άλλος όμως, όχι εσύ. Κατάλαβες, στο λένε.
1: Όποιος και να το λέει.
0: Βγαίνεις από τις Πανελλήνιες, δηλαδή, δείξεις που μπορούσες και καλύτερα.
1: Όποιος και να το λέει, η Ελενίτσα λέει, ζορίστηκα.
0: Απλή, λυτή και απέριτη η Ελενίτσα.

0: Λοιπόν, συνεχίστε και στέλνετε μηνύματα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Αλλά να πούμε και αυτό, γιατί όντως ο χρόνος μας πιέζει, ότι η ιστορία, γιατί εκεί θέλαμε να καταλήξουμε, ότι μπορεί να είναι γεμάτη ανθρώπους που απέτυχαν στις εξετάσεις, σε κάποιες συνεντεύξεις ή γενικότερα απορρίφθηκαν. Αλλά να ξέρουμε όλοι μας.
1: Να θυμόμαστε δηλαδή.
0: Πάρα πολύ σωστά, πως αν κάτι δεν πάει καλά μία φορά, δεν σημαίνει ότι τελείωσε το έργο. Συνεχίζεται και συνεχίζεται. Λοιπόν. Εγώ θέλω να πω 2-3 ανθρώπους, οποίους έψαξα και βρήκα αυτή τη στιγμή. Άλμπερτ Άινστάιν, ο οποίος πραγματικά δεν θεωρούταν καθόλου καλό παιδί στο σχολείο. Απέτυχε σε όλες τις εισαγωγικές εξετάσεις του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης και όλοι γνωρίζουμε τη συνέχεια την οποία είχε. Steve Jobs, δεν μιλάμε επίσης για το φαινόμενο του αγαπημένου CEO της Apple. Λοιπόν, δεν απέτυχε σε εξετάσεις ακριβώς. Εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο πάρα πολύ νωρίς. Θεωρούταν εκτός συστήματος. Είδες λοιπόν όλη τη γνωστή εταιρεία, το μιλαράκι το γνωστό, και άλλαξε την τεχνολογία παγκοσμίως.
1: Τέτοια παραδείγματα πρέπει να έχουμε λοιπόν.
0: Έχω. Στέλνει φίλος επίσης. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πολύ γρήγορη όλοι. Ο άλλος στέλνει, λέει, Michael Jordan. Κόπηκε, λέει, από τη σχολική ομάδα μπάσκετ όταν ήταν μικρός. Και όλοι γνωρίζουμε, λέει, τη συνέχεια που είχε. Πάρα πολύ ωραίος.
1: Και γρήγορος ακροατής. Και ακούμε καράβια χιώτικα. Να παίρναμε ένα καράβι χιώτικο τώρα και να φεύγαμε.

0: Επίσης ο φίλος ο Μιχάλης λέει: ο Τζακ Μάλε, ο γνωστός Αλιμπάμπα σε όλους, απέτυχε πολλές φορές εισαγωγικές εξετάσεις και απορρίφθηκε ακόμα και από δουλειές όπως τα KFC. Δημιούργησε μετά την Αλιμπάμπα και τελειώσαν όλα. Και φυσικά και η Όπρα, οι γνωστοί όλοι, έτσι, της είπαν στην αρχή της καριέρας της ότι δεν κάνει για τηλεόραση. Και αυτή είπε: εντάξει, ας το προσπαθήσω.
1: Και το προσπάθησε.
0: Γεια σου, Όπρα.
1: The rest is history.
0: Όπου και να είσαι. Πάω. Να πάω στο Γιάννη Μαντιτοκούμπο.
1: Γιατί όχι. Και γιατί όχι.
0: Δηλαδή, πόσες ωραίες δηλώσεις κάθε φορά αυτός ο άνθρωπος βγαίνει, λέει πέντε πράγματα. Δεν βγαίνει συχνά. Αυτά βγαίνει, λέει πέντε πράγματα και τοποθετούνται όλα έτσι. Μπαίνουν σε μια σειρά, ρε παιδί μου. Μπαίνουν τα κουτάκια στη θέση τους. Mm-hmm. Αν γινόμουν, λέει, πρωθυπουργός, η μόρφωση θα ήταν ελεύθερη για όλους και για όλα τα παιδιά. Σε μια. Τι να πω, βαθιά...
1: Ρομαντικό θα έλεγα, αλλά τι ωραία που θα ήταν.
0: Ο Γιάννης, θεωρώ, γιατί πλέον έτσι τον αποκαλούμε όλοι, τον δικό μας Γιάννη, είναι, θεωρώ, από τους ανθρώπους οι οποίοι, αν θα αποφασίζαν να ασχοληθούν με κάτι αντίστοιχο, επειδή είχαν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, επειδή ξέρουν πολύ καλά το τι σημαίνει το να θες να μορφωθείς, το να θες να πετύχεις, το να θες να προχωρήσεις
1: και
0: δυστυχώς να μην μπορείς, γιατί δεν εξαρτάται από σένα. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό σε κάνει ακόμα πιο δυνατό σε θέληση και πίστη. Οπότε τέτοιους ανθρώπους χρειαζόμαστε. Εγώ, ναι, τάσομαι υπέρ αυτού.

0: Όνειρά μας, λοιπόν, και έχουμε να σας προτείνουμε θεατρική παράσταση για το επόμενο, επόμενο Παρασκευή Σάββατο, 5 και 6 Ιουνίου, στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκη, στην Κωνσταντινούπολης 75, ανεβαίνει η παράσταση Φώνησα από την θεατρική ομάδα No One Theater Group και την και σκηνοθεσία της Λένας Πετροπούλου. Συμμετέχω και εγώ σε αυτή την παράσταση, μεγάλη μου χαρά.
1: Καλή επιτυχία.
0: Μια χρονιά προβών που πέρασε πολύ όμορφα και φτάνει έτσι στο αποκορύφωμα που σκάει το μπουμπούκι και ανθίζει, θα λέγαμε.
1: Φώνησα Παπαδιαμάντη, αλλά remake και τέτοιο, ναι, από Διασκευή. Λένα Πετροπούλου.
0: Διασκευασμένο.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλη την ομάδα, καλή επιτυχία Ιωάννα, καλή επιτυχία Ελλάδα.
0: Καλή επιτυχία Ελλάδα.

σιγά σιγά σας αφήνουμε κι εμείς. Βέβαια σας αφήνουμε σε πολύ καλά χέρια, διότι ακολουθεί ο Παναγιώτης Δάνου πάνω στην ώρα, στις 5 μέχρι τις 7, και ακολουθεί τον Παναγιώτη ο Γιάννης Ρέπιτς από τις 7 μέχρι και τις 10. Όμορφα πράγματα εδώ, μόνο στον Στάτους, στους 107 και 7.

Τρία λεπτά λοιπόν πριν τις 5, η ώρα σιγά σιγά είναι να φεύγουμε κι εμείς. Να δούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε μείνει ακόμα δηλαδή το υπόλοιπο της Κυριακής και μια πολύ ωραία Δευτέρα Αγίου Πνεύματος. Εμείς θα ευχηθούμε λοιπόν ό,τι και αν κάνετε, όπως και αν το κάνετε, να περνάτε καλά και να βρίσκετε έναν λόγο παραπάνω να χαμογελάτε. Από μένα τον Ηλία Μποέμ, πολλά πολλά φιλιά, υπέροχη Κυριακή. Ιωάννα, ο λόγος εσένα.

Φιλιά λοιπόν και από εμένα, εγώ να σας πω να αγαπάτε, να αγαπιέστε, να το λέτε κιόλας, όχι μόνο να το σκέφτεστε, γιατί ο χρόνος μας αυτή τη ζήση δεν είναι πολύ σιλία και χρειαζόμαστε έτσι να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Φιλιά πολλά, να περάσετε ένα υπέροχο υπόλοιπο τριήμερο, όπου κι αν είστε, και αν είστε στην πόλη, εδώ θα είμαστε κι εμείς, μην νιώθετε μόνοι. Φιλιά, φιλιά πολλά. Γεια σας.

0: Στον Στάτους η ώρα είναι 5.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
2: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Παραργήσαμε 12 λεπτά μετά 13 λεπτά μετά τις 5. Ενώ τα παιδιά κλείσαν στην ώρα τους, ο Ηλίας και η Ιωάννα τα Στάτους Μίγδαλα. Αλλά καταλαβαίνετε, όταν έχεις πάρα πολύ ωραία παρέα εδώ στο στούντιο του Στάτους 107 και 7, έχεις πράγματα να μοιραστείς με συναδέρφους πάρα πολύ καλούς, τον Ηλία Μποέμ και την Ιωάννα Τσολερίδου. Βέβαια εκεί που μιλούσαμε ήρθε και ο Γιάννης Ρέβιτς, όπως καταλαβαίνετε εσυμπληρώθη το καρέ. Πες τη μία κουβέντα, πες την άλλη την κουβέντα. Φτάσαμε στα 13 λεπτά μετά τις 5. Μου λέει ο Χολύπτης, θα γίνει, θα ξεκινήσεις ή να βάλω τραγούδια. Λέω εσύ να βάλεις τραγούδια, αλλά ακούγει ο Βενιέρης, οπότε κόψιμο μισθού και δεν είμαστε για τέτοια. Καλοκαίρι πλησιάζει. Να πάμε διακούπες, καταλάβατε. Να ταΐσω το στομάχι μου. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είμαι ο Παναγιώτης Δάνου. Πριν ήταν ο Ηλίας Μποέμ και η Ιωάννα Τσολερίδου, μια εκπομπή την οποία αγαπήσατε και τοποθετήσατε ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, τα Στάτους Μίγδαλα, 3 με 5 το μεσημέρι. Λοιπόν, εμείς θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 με διάφορα θέματα από τη Θεσσαλονίκη και εκτός αυτής. Με βάση βέβαια δίνουμε στην μουσική, η οποία μουσική έχει αλλάξει από ό,τι καταλάβατε, είναι καλοκαιρινή. Και δίνουμε πιο πολύ βάση στην μουσική και αφήνουμε τα τραγούδια έτσι να κυλήσουν όμορφα και ωραία. Τώρα αν έχετε εσείς κάποια παρέμβαση, που είναι οι σημειώσεις μου, έχασα τις σημειώσεις μου, τις οποίες θέλετε να παρέμβετε στην εκπομπή για να μας πείτε κάτι που έπεσε στην αντίληψή σας στον δρόμο, κάποιο τραγούδι, κάτι, οτιδήποτε θελήσετε, εδώ είμαστε εμείς στο 231-05-13000, 231-82-1050 και βέβαια στο Viber στο 6908-357-800. Λοιπόν, λίγα πράγματα να πούμε για την κίνηση, φίλες και φίλοι. Να δω τι βλέπω στο χάρτη. Ένα πέραντο πράσινο. Προς Χαλκιδική ο δρόμος είναι καθαρός. Τριάδι, Νέο Ρίσιο, Βασιλικά, καθαρός. Κέντρο Θεσσαλονίκης επίσης καθαρό. Περιφερειακός, καθαρός. Με λίγα λόγια, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα και ελπίζουμε έτσι να παραμείνει. Να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό και να δώσουμε τον λόγο, βέβαια τον πρώτο λόγο που έχει πάντα η μουσική στην εκπομπή μας. Κυριακή στις 6 ώρα θα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου με 3 αποφοράκια αέρα και καθαρό καιρό. Πάμε στις 9 το βράδυ θα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, λίγα σύννεφα και 3 αποφορά αέρα. Και για αύριο Αγίου Πνεύματος στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά και σας παραδίδω στον Ηχολήπτη με τις ωραίες επιλογές του.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο greco's.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco's Travel. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Ακόμη καλύτερα. Status FM

0: Λούκας Γιώργας, πολύ ωραίο τραγούδι, καινούριο, εκείνη ξέρει, είναι, μιλάμε ολοκένουργιο το τραγούδι, καταπληκτικό.
1: Μα δεν θα μάθει αν για κίνημα.
0: Ακούτε Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. Η κίνηση, όπως είπαμε, δεν παρουσιάζει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και πω, στο Πευκοχώρι χαμός. Γέμισαν με κόσμο οι παραλίες της Χαλκιδικής, με τους πολίτες να εκμεταλλεύονται τον καλό καιρό και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για να απολαύσουν το μπάνιο τους. Στο Πευκοχώρι οι Λουόμενοι έχουν γεμίσει τα πιτς μπαρ, δοκιμάζοντας θαλάσσια σπορ και κάνουν και τις βουτιές τους. Και πέρα από τους ντόπιους επισκέπτες, παραδοσιακά πάρα πολλοί είναι και οι Βαλκάνοι, οι οποίοι βρίσκονται στις παραλίες της Χαλκιδικής. Βέβαια να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε το μπλε φεγγάρι που επιστρέφει μετά από χρόνια, και πότε θα δούμε το εντυπωσιακό φαινόμενο. Πάμε να σας βάσω στην ουσία του θέματος. Το μπλε φεγγάρι θα φωτίσει τον ουρανό της Ελλάδος το βράδυ της Κυριακής 31 Μαΐου, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στους λάτρεις των αστρονομικών φαινομένων. Η εντυπωσιακή αυτή σελήνη θα είναι ορατή σε όλη την Ελλάδα λίγες ώρες πριν τα ξημερώματα της Δευτέρας. Θα κοιμάμαι, θα χάσω το φαινόμενο. Αν το έχει κανείς να μας το στείλει να το δούμε, γιατί εμείς που είμαστε μεγάλη ηλικία πέφτουμε και κοιμόμαστε νωρίς. Δηλαδή 9 η ώρα το πολύ για μας είναι σαν 4 το πρωί. Λοιπόν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, το φαινόμενο της μπλε σελήνης εμφανίζεται κάθε 2 ή 3 χρόνια, όταν μέσα σε διάστημα περίπου 28 ημερών σημειώνονται 2 πανσελήνοι. Πρόκειται για ένα σπάνιο γεγονός που πάντα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των παρατηρητών του ουρανού. Το φεγγάρι θα εμφανιστεί στον ουρανό προς την κατεύθυνση του Αντάρι. Πού είναι, ρε παιδιά, ο Αντάρι, ο Μαντάρι, δεν το ξέρω εγώ αυτόν. Του κόκκινου αστέρα στον αστερισμό του Σκορπιού. Α, μα. Προτού εισέλθει στον Οφίουχο. Αχα. Η δεύτερη πανσέλινος θα είναι ορατή λίγο μετά τις 4 το πρωί της Δευτέρας, 1 Ιουνίου. Αυτός ο πάντως εδώ δεν μ' αρέσει, ο Αντάρις. Θα έχουμε, λέτε, Αντάρες. Αντάρις, Οφίουχος. Με Σκορπιός, πω από ένα μπέρδεμα. Να πάρουμε καμία αστρολόγο, να ρωτήσουμε καμία έτσι γερόντισα τίποτα της κυρίας Χαριστιανού. Αυτοί θα ξέρουν από αυτά τα πράγματα. Λέω, δεν ξέρω, λέω. Πώς τώρα προέκυψε η ονομασία μπλε σελήνη? Δεν θα το έλεγα ότι με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Πάντως αυτή η πανσέλινη θα είναι μία από τις μικρότερες του έτους, γνωστή και ως μικροσελήνη. Παρά την ονομασία της, το φεγγάρι δεν θα αποκτήσει πραγματικά μπλε χρώμα. Τότε τι καθόμαστε και τρώμε την ώρα μας εδώ πέρα τόση ώρα τώρα και διαβάζω και διαβάζω και διαβάζω τον ατελείωτο δηλαδή. Θα εμφανιστεί με μια θερμή πορτοκαλί απόχρωση, όπως συμβαίνει συνήθως όταν βρίσκεται σε χαμηλό ορίζοντα. Ωφ, μωρέ. Λέω κι εγώ μπλε η σελήνη, ωραία πράγματα, θα έχουμε ιστορίες αυτά. Ρομαντικά, ναι. Άμα είναι εμφανιστεί όπως εμφανίζεται, χαίρετα μου τον Πλάτο. Ναι, μα τι να πω τώρα, δηλαδή, απογοήτευε. Δεν θα συνεχίσω. Πάμε στο τέτοιο. Να ακούσουμε για το φεγγάρι ένα τραγούδι που έτσι το ψάχνα και το βρήκα και θέλω να το ακούσουμε. Εντάξει, δεν είσαι και αυτό που ακούγαμε μέχρι τώρα, αλλά είναι καταπληκτικό το άσμα. Το ξέρετε κι εσείς όσοι είστε παλιότεροι, βέβαια. Για να κάνουμε μια αναδρομή στο 1992 και εκεί να θυμηθούμε το Μιχάλη Ρακιτζή. Τι τραγουδούσε ο Μιχάλης Ρακιτζής? Απόψε που είχε ολόκληρο φεγγάρι, ποιος την αγκαλιά του να σε έχει πάρει. Μην κλάψετε τώρα, απλά εγώ το ματάζω για να θυμηθείτε όμορφες καταστάσεις.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 6.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan, σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αντιψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Μαμά, βαριέμαι!
10: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 Δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
11: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
12: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Coca-Cola Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικό.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, ένα τραγούδι, να σας πω την αλήθεια, που θυμίζει λίγο 1980. Όσοι ζήσατε εκείνη την εποχή θα με καταλάβατε έτσι, ότι τι ακριβώς εννοώ με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη να μας γυρίζει χρόνια πριν. Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο και τουρισμός για όλους 2026, πότε ανοίγουν οι αιτήσεις και ποιοι θα λάβουν έως 600 ευρώ. Θα σας πω αμέσως ότι παρότι η τουριστική σεζόν βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ο Μάιος ολοκληρώνεται, χιλιάδες ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να αναμένουν την έναρξη του προγράμματος τουρισμός για όλους 2026, καθώς η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Αν και οι αρχικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης προέβλεπαν ότι οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, ακόμα και από τον Μάρτιο, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί το επίσημο, αν θέλετε, πράσινο φως για την έναρξη της διαδικασίας. Με βάση λοιπόν τις έως τώρα πληροφορίες, η καθυστέρηση αποδίδεται σε τεχνικά ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Η δράση αποσκοπεί στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και στη στήριξη των οικοκυριών, των οικογενειών και των ατόμων με αναπηρία μέσω της χορήγησης ψηφιακής κάρτας ενίσχυσης, το γνωστό voucher, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα σε όλη την επικράτεια. Ποιοι λοιπόν θα λάβουν τώρα 200, 300, 400 και 600 ευρώ? Η βασική επιδότηση των 200 ευρώ θα αφορά όσους πληρούν τα εισοδηματικά όρια του προγράμματος, ενώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Αθήνες. Προβλέπεται ενίσχυση ύψους 300 ευρώ. Τα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67 και άνω αναμένεται να λάβουν 400 ευρώ, ενώ σε περιπτώσεις αναπηρίας άνω του 80 το ποσό θα φτάσει τα 600 ευρώ.

Σωστό, έχει μία βάση το συγκεκριμένο τραγούδι. Μόνιμου ο τίτλος του, και η Εθνική Ελλάδα επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στην Θεσσαλονίκη. Τα μάτς που αναμένονται να μετακινηθούν στη Θεσσαλονίκη για να σημάνει η επιστροφή της Γαλανόλευκης στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ την προσεχή Τρίτη 2/6 αναμένεται να ληφθεί απόφαση για να διεξαχθούν αναμετρήσεις της εθνικής μας ομάδας στο γήπεδο της Τούμπας για το Nation Link. Τα μάτς που αναμένονται να μετακινηθούν στη Θεσσαλονίκη για να σημαίνει η επιστροφή της Γαλανόλευκης στο γήπεδο του ΠΑΟΚ για πρώτη φορά από το 2021 και για δεύτερη από το 1976 θα είναι αυτά απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία στις αρχές Οκτώβρη. Συγκεκριμένα η Ελλάδα θα κοντραριστεί με τους Οράνε την πρώτη ημέρα του συγκεκριμένου μήνα και με τα Πάντζερ στις 4 Δεκάτου. Επιτέλους. Φανταστείτε τώρα, δηλαδή μετά από 5 χρόνια επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη η εθνική μας εθνική Ελλάδα, τέλος πάντων. Ήταν το 2021 την τελευταία φορά και φυσικά για δεύτερη από το 1976. Τα στοιχεία τα λένε μόνοι, πρέπει το έχω να σχολιάσω, γιατί θα μας λένε μετά τοπικιστές, αυτά, το ένα, το άλλο, ότι κατηγορούμε την Αθήνα και όλα τα σχετικά. Πάμε στο επόμενο.

Πάμε στο σπίτι μας. Από τα καινούργια τραγούδια και το συγκεκριμένο, να πούμε ότι κίνηση αυτή τη στιγμή παρουσιάζει η Κατσιμίδη με την Γρηγορίου Λαμπράκη. Δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο γίνεται αυτό, όλο και έχει κοκκινήσει. Απλά σας το αναφέρω, αν κατευθύνεστε προς τα εκεί ή να μας πάρετε τηλέφωνο ή να έχετε το νου σας να πάτε από αλλού. Κατά τα άλλα, η όλη κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη διεξάγεται κανονικά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πουθενά από ό,τι βλέπω και εγώ εδώ πέρα στον χάρτη. Πριν, όπως σας είχα ανέφερει, μόνο στην Κατσιμίδη με Γρηγορίου Λαμπράκη έχει κοκκινήσει εκεί πέρα, γι' αυτό και σας το αναφέρω για να έχετε το νου σας. Να δούμε λίγο προς Καλκιδική, όχι τίποτα, ήρεμα τα πράγματα. Θέρμη επίσης ήρεμα τα πράγματα, κανένα θέμα. Λίγο στο κέντρο υγείας της Θέρμης έχει κίνηση. Να πάμε λίγο στα Μάργαρα να δούμε τι γίνεται. Στα Μάργαρα μας βγάζει κίτρινο και στα δύο ρεύματα. Δεν ξέρω, με πιο πολύ κίτρινο προς Θεσσαλονίκη. Αυτά, δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό που θέλω να σας αναφέρω είναι τι είναι αυτό το νέο πράσινο δίχτυ που βλέπετε στον περιφερειακό. Την προσοχή των οδηγών που κινούνται στον περιφερειακό δρόμο εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, έχει τραβήξει το ρεύμα προς ανατολικά, το οποίο κεντρίζει ένα τεράστιο πράσινο δίχτυ που έχει αρχίσει να καλύπτει το Πρανές στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Πρόκειται για ένα ειδικό ύφασμα επένδυσης των Πρανών για τη συγκράτηση των γεών, το οποίο τοποθετήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Και βέβαια οι εργάτες ήδη το έχουν στερεώσει επάνω στο βουνό. Για να μην αναρωτιέστε τι είναι αυτό το πράσινο και τι είναι αυτό το πράσινο και τι είναι αυτό, σας βγάζουμε εμείς από τον κόπο. Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου. Μέχρι και τις 7 αμέσως μετά ακολουθεί Γιάννης Ρέπιτς. Θα πάμε σε διαφημίσεις, ωραία, και επιστρέφουμε.

0: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
4: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
7: Ο αντισαγγελέας του Αριουπά ήταν αυτός που μελέτησε την δικογραφία και έκρινε πως κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφόνων της 17 Νοέμβρη, διότι δεν έχει εκτίσει την προβλεπόμενη ποινή, δηλαδή τα 25 έτη. Το επόμενο διάστημα η υπόθεση θα εξεταστεί από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αριουπάγου, το οποίο θα αποφανθεί επί της εισαγγελικής πρότασης. Αν λοιπόν ταχθεί με αυτήν την εισαγγελική πρόταση, τότε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα κληθεί να επιστρέψει στην φυλακή, γιατί η απόφαση της αποφυλάξης θα έχει ακυρωθεί.
8: Λαϊκός κοινωνικός αγωνιστής που στάθηκε ενάντια στην καπιταλιστική ασυδοσία και την υπεριαλιστική καταπίεση, ο κύριος Γιωτόπουλος. Λευτεριά στους ταξικούς αγωνιστές, ζήτω η κοινωνική επαναστάτηση του λαού και της εργατιάς. Είπαμε ότι η δημοκρατία είναι μεγαλόψυχη και συγχωρεί τους εχθρούς της, αλλά να υπάρχει και ένα μέτρο. Μία απόφαση τον βγάζει έξω, αποφυλακίζεται και μετά μελετούν ξανά την υπόθεση και προτείνουν και πάλι τον εγκλεισμό του. Κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Δεν υπάρχει λογική το να τον αποφυλακίζουν και μετά να λένε «Ουψ, λάθος». Αυτό δεν είναι δικαστική εξουσία, είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Πάντως, να σας πω την αλήθεια, κατά την προσωπική μου άποψη πάντα, έτσι. Ας αλλάξουν τη λέξη ισόβια με μία άλλη. Είναι ντροπή να χρησιμοποιείται ακόμα αυτή η λέξη στην Ελλάδα. Ας το κάνουν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ανώτατη ποινή που να προσδιορίζεται ότι στην Ελλάδα τα ισόβια είναι 25 χρόνια. Και επίσης, πάντα κατά την προσωπική μου άποψη, μου ήρθε μια ιδέα ότι έπρεπε μόνο δύο επιλογές να είχαν, φίλες και φίλοι νομοθέτες, σε αυτού του επίπεδου δολοφόνου σαν τον κύριο Γιωτόπουλο: είτε την ισόβια κάθειρξη και παραμονή εντός φυλακών ΕΣΑΗ μέχρι το θάνατό τους για απόδοση δικαιοσύνης ίσης αξίας, είτε εφόσον οι ίδιοι οι δολοφόνοι επιθυμούσαν το θάνατο, να επέτρεπαν την ευθανασία. Δημοκρατικά πάντα.

0: Πολύ ωραία λοιπόν, και μια που η εκπομπή φτάνει προς στο τέλος της, να σχολιάσουμε και λίγο τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος ανησυχεί πάρα πολύ τελευταία. Όσο δεν ανησυχούσε όσο ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος και άπησε κάποιες εχμές ο κύριος Καραμαλής για τα ελληνοτουρκικά, πρέπει να μας προβληματίσει αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Θα τα ακούσουμε από την ΕΡΤ, είπε ο κύριος Κώστας Καραμαλής.
1: Για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που προωθείται στην Τουρκία, απίφθινε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, ο κύριος Καραμαλής υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει τον συστηματικό και διαχρονικό χαρακτήρα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών.
2: Ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές είναι εξωφρενικός. Το αδιανόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία και γαλουχεί παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές, τώρα παίρνει την πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους, αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων. Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών.
0: Όνομα Κωστάκης, ηχειριστής PlayStation, επάγγελμα Καραμαλής. Κύριε Καραμαλή, είναι κουμπάρος ο Ερντοάν. Γιατί δεν του κάνεις ένα τηλεφώνημα να του πεις να κάτσει καλά, αλλά μάλλον θα είναι κουρασμένος. Στη διακυβέρνηση Τσίπρα Καμένου είχαν πάθει αφωνία ο κύριος Καραμαλής, όσο και ο κύριος Σαμαράς. Πέρασαν και κυβέρνησαν αφότεροι Σαμαράς και κύριος Καραμαλής, και αν είχαν στην αίσθηση και οι δυο τους θα έπρεπε να έχουν αποσυρθεί από την πολιτική. Απευθύνονται σε ψηφοφόρους 80+. Βέβαια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους έβγαλαν από την αυθαλήνη. Ίσως βέβαια, τώρα δεν να σας πω, δεν ξέρω, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς να δουλεύουν για να εξασφαλίσουν τα παιδιά τους, να μπουν στο ψηφοδέλτιο. Βέβαια, με ενοχλεί που πιστεύουν πως είναι οι μόνοι που αγαπούν την Ελλάδα. Οι περισσότεροι Έλληνες πολιτικοί κρύβονται πίσω από εντυπωσιακά λόγια και δηλώσεις που αφορούν θέματα υψηλής πολιτικής, ενώ όταν έρχεται η ώρα για το διατάφτα και απαιτείται η αποτελεσματική εφαρμογή τους στην καθημερινότητα των πολιτών, τότε φαίνεται η τραγική ανεπάρκειά τους. Τι πιστεύω για τον κύριο Σαμαρά? Για τον κύριο Σαμαρά η προσωπική μου άποψη είναι ότι έχει μείνει μόνος τελείως και χώνεται παντού για να τον πάρει ο τηλεοπτικός φακός. Μπορεί να κάνω λάθος. Υπάρχει και μία λύση, η μοναδική, να φτιάξει κόμμα μαζί με τον κύριο Βενιζέλο. Αποτυχημένοι και οι δύο, πάντα τα βρίσκανε, τώρα πιστεύω ότι θα κολλήσει η δουλειά. Ευτυχώς για τον κύριο Καραμαλή και για τον κύριο Σαμαρά υπήρξε ο κύριος Τσίπρας, αλλιώς θα ήταν η πιο αποτυχημένη πρωθυπουργή.

Αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Να πούμε το πρόγραμμα του Αγίου Πνεύματος για αύριο Δευτέρα, φίλες και φίλοι. Να δούμε με τι θα ξεκινήσει ο στάτους το πρωί. 7 με 10 έχουμε τον Λεοντή Μαχερά. Αμέσως μετά ακολουθεί από τις 10 μέχρι και τις 11 ζωντανά εδώ στον στάτους ο Διογέννης Δασκάλου. Ναι, σωστά ακούσατε. Μετά τον Λεοντή Μαχερά, Διογέννης Δασκάλου, 10 με 11. 11 με 2 η κυρία Έφη Παφίτου. Στις 2 με 3 έχουμε μαγκαζίνο Παραπολιτικά 90,1. Στις 3 με 5 πολύ καλή μουσική επιλεγμένη από Άρη Μπαμπιδάκη και Λεοντή Μαχερά. Και ακολουθεί ο Άρης Μπαμπιδάκης στις 5 μέχρι τις 8. Και αμέσως μετά από τις 8 μέχρι και τις 11 ο Γιάννης Ρέπιτς. Και βέβαια στα δελτία ειδήσεων θα βρίσκεται η Κατερίνα Νικολάου. Πω, τι άσμα. Το είναι αφιερωμένο σε όλους σας που μπήκατε στον κόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσω Viber είτε μέσω τηλεφωνικών γραμμών.

καλά. Σε όποια εκτέλεση και να το ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι, είναι πανέμορφο. Είτε το ακούσει την κανονική του, είτε το ακούσετε σε remix. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Με αυτό το τραγούδι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες ήταν ο Παναγιώτης Δάνου. Από τις 5 μέχρι τις 7 πάντα μέσα από τον Στάτους 107 και 7 παραδίδουμε σκυτάλι στον Γιάννη Ρέπη, ο οποίος θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 10. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου να ευχηθώ καλό υπόλοιπο Κυριακής και αύριο βέβαια για όσους είναι τυχεροί και κάθονται του Αγίου Πνεύματος. Να περνάτε καλά και ο καλός Θεούλης από εκεί ψηλά να μας δίνει την υγειά μας και την υπομονή. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.

0: τον Στάτους. Η ώρα είναι 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan, σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Χυμή φρούτων Viva.
3: Viva Juice in every sip.
2: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.
3: Viva Taste is fresh and real.
2: Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
3: Taste it, enjoy it. Love it.
4: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Η ώρα είναι 7.
0: StatusFM.gr.
12: Fine. Yes, I'd love to.
13: Tributes on your radio.
14: Με το Γιάννη Ρέπιτς.
15: Κυρίες και κύριοι, γεια χαρά. Καλό απόγευμα Κυριακής. Θα είναι καλό. Και μουσικό. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107,7. Tributes Weekend. Με την Μικροσελήνη, η οποία λέγεται ότι θα είναι γαλάζια, αλλά δεν είναι γαλάζια, από πού και σπου. Τώρα να πούμε ότι σήμερα η εκπομπή μεταδίδεται για τελευταία φορά 7 με 10. Το καινούργιο πρόγραμμα βάζει την εκπομπή 3 με 5 το μεσημέρι, τις Κυριακές. Οπότε θα συνεχίσουμε με ένα διαφορετικό στυλ εκπομπής, αλλά σήμερα διάλεξα από τη δεκαετία του 80 μερικά υποτιμημένα άλμπουμ γνωστών συγκροτημάτων και παρά τα περιστασιακά αστεία που λέγονται για την δεκαετία 80, για τη μουσική αν θέλετε, ήταν μια μεγάλη δεκαετία για τη μουσική, τουλάχιστον για κάποιους της κατηγορίας μου. Και σίγουρα υπήρχαν και κάποια αμφισβητήσιμα τραγούδια, καλλιτέχνες και μουσικές τάσεις. Αλλά η δεκαετία είχε επίσης και μια μεγάλη ποσότητα εγκληματικά παραγνωρισμένης και υποτιμημένης μουσικής σε μια ποικιλία ειδών, και soul και rock και new wave. Κάποια μεταμορφωτικά αλλά υποτιμημένα άλμπουμ κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, αλλά κάποια σπουδαία άλμπουμ απλώς επισκιάστηκαν από πολύ πιο επιτυχημένες κυκλοφορίες. Εν πάση περιπτώσει, είτε πρόκειται για πρωτοποριακή hip-hop από τους De La Soul, πλούσια εκλεπτισμένη synth-pop

Ναι, με Roxy Music. Από το σπουδαίο άλμπουμ τους, το Avalon, επιλέξαμε το Take a Change With Me. Είναι ένα από τα τραγούδια το οποίο δεν είχε τόσες πολλές μεταδόσεις όσες μάλλον το Avalon, αλλά είναι εξίσου υπέροχο.

Roxy Music από το εμβληματικό και ευρηματικό και ρομαντικό επίσης άλμπουμ Avalon του 1982, μια γνήσια mainstream επιτυχία για τους Roxy Music. Roxy Music, τον οποίο η καριέρα πριν από το 82 ήταν στενά συνδεδεμένη με το κίνημα glam rock και art rock, με επικεφαλής μάλιστα τον David Bowie.

Όταν εμφανίστηκε το Avalon, φάνηκε ότι έδειξε μια όρημη γεμάτη ηχοτοπία, έτσι, συλλογή από αχαρτογράφητα μουσικά εδάφη για τους Roxy. Μια κριτική, μουσικοκριτική, αποκάλεσε το άλμπουμ έναν συνεκτικό θρίαμβο, τη Μόνα Λίζα του New Wave. Ένα παρακμιακό αλλά και οικείο ηχοτοπίο που πρόωθησε την τέχνη της παραγωγής άλμπουμ. Τι λες? Πάντως το Avalon ως άλμπουμ επενέθηκε από τους κριτικούς σε εκείνη την εποχή, αλλά συχνά παραβλεπόταν για το πόσο μπροστά από την εποχή του ήταν από άποψη παραγωγής. Άσε που κυκλοφόρησε και σε μια εποχή που η παραγωγή της δεκαετίας του 80 ακόμα έβρισκε τον δρόμο της, τον έψαχνε και τον έβρισκε. Και το Avalon έθεσε και τις βάσεις για αυτό που έγινε η synth-pop αργότερα μέσα στη δεκαετία. Συνέχεια. The Seeds of Love. Μετά το κλασικό πολύ επιτυχημένο άλμπουμ των Tears for Fears, Songs from the Big

chair. Οι προσδοκίες ήταν υψηλές, πολύ υψηλές, για την επόμενη κυκλοφορία του βρετανικού ντουέτου. Ευτυχώς το The Seeds of Love του 89 ήταν μια νίκη, αν και δεν έλαβε αρκετή αναγνώριση σε σύγκριση με το προηγούμενο και συχνά επισκιάζεται από τραγούδια όπως το Everybody Wants to Rule the World. Το μόνιμο κομμάτι και μόνο αποτελεί ένδειξη ότι το άλμπουμ είναι ένα ακόμη κλασικό άλμπουμ μουσικής και με άλλα τραγούδια όπως το Swords and Knives δείχνουν τις ποικίλες ικανότητες του συγκροτήματος. Περιγραφόμενο από ένα κριτικό απλά ομορφιά από κάθε άποψη. Το άλμπουμ ήταν το τελευταίο που περιείχε συνεργασίες με τον Roland Orzabal και τον Kurt Smith για αρκετά χρόνια. Famous Last Words.

Famous Last Words, Tears for Fears, 1989, and the last album για τον Roland Orzabal και τον Kurt Smith. Η ψυχή των Tears for Fears.

το άλμπουμ των R.E.M. του 1986, Life's Rich Pageant, σημείωσε μέτρια επιτυχία και περιέχει μια σειρά από τραγούδια που συχνά παραβλέπονται ανάμεσα στα καλύτερα του καταλόγου τους. Επίσης, το άλμπουμ σηματοδότησε και μια νέα κατεύθυνση για τη φωνητική απόδοση του τραγουδιστή Michael Stipe, η οποία ήταν πολύ πιο παρούσα και ειλικρινής από ό,τι σε προηγούμενα άλμπουμ. Το Life's Rich Pageant άνοιξε το δρόμο για μερικές από τις έντονα πολιτικοποιημένες δουλειές του συγκροτήματος στα τέλη της δεκαετίας του 80 βέβαια και του 90, χάρη σε τραγούδια όπως το Cuyahoga και το Fall on Me, και τους βρήκε να ακολουθούν έναν πιο ενεργητικό ραδιοφωνικό ροκ ήχο όπως το κομμάτι που επιλέξαμε, και συνέχισαν να χρησιμοποιούν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90. R.E.M. Underneath the Bunker, 1986.

Underneath the banger. Ποιο σύγχρονο εδώ γίνεται? Ο μπασίστας, ο Mike Mills, τον R.E.M. είπε τότε: αποφασίσαμε εκ των προτέρων ότι θέλαμε το άλμπουμ να είναι συναρπαστικό. Θέλαμε έναν πραγματικά σκληροτράχυλο δίσκο, αλλά μας αρέσει επίσης να προσθέτουμε και πολλά πράγματα. Πιάνα, κλησιαστικά όργανα, ακορντεόν και μπάντζο, αλλά και άλλα. Επίσης, τη χρονιά του 1982 κυκλοφόρησε ο Peter Gabriel το ομώνυμο τέταρτο solo άλμπουμ του, το οποίο αποτέλεσε το προσχέδιο για το έργο του και το οποίο είχε επιρροές από την παγκόσμια μουσική και οδήγησε στην εμπορική του επιτυχία το 86. Όμως, όλοι οι στίχοι ήταν στα γερμανικά, που σημαίνει ότι ο Peter Gabriel τραγούδαγε στη γερμανική γλώσσα. Αυτό το άλμπουμ έδειξε το αυξανόμενο ενδιαφέρον του Gabriel για την αφρικανική μουσική και τον πειραματισμό με το ρυθμό. Ο Gabriel είχε πει τότε ότι νομίζω ότι ο ρυθμός είναι σαν τη ραχοκοκαλιά του κομματιού. Αν το αλλάξεις αυτό, τότε αλλάζεις και το σώμα που σχηματίζεται γύρω του. Έτσι το στυλ γραφής που μου άρεσε τότε να το συνοδεύσω ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που θα έκανα με έναν κανονικό ροκ ρυθμό. Αυτός ο δρόμος όμως του Peter Gabriel αργότερα άνοιξε διάπλατα για τον David Byrne, τον Paul Simon, αλλά και πολλούς άλλους. Spiel Honden Grenzen. Peter Gabriel.

καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Τον Λευτέρη, τον Δημήτρη Τολιάση, ο οποίος είναι στην Αγκώνα περιμένοντας το καράβι να φορτώσει το όχημά του. Τον Δημήτρη Τσιλεγκύρη, με το ενθουσιαστικό του μήνυμα που έστειλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και στον κύριο Σάκη. Σήμερα η εκπομπή έψαξε και βρήκε κάποια υποτιμημένα συγκροτήματα, αν θέλετε, και τη δουλειά τους. Δίσκους οι οποίοι ήταν διαμαντάκια, αλλά οι DJs, οι ραδιοφωνικοί βέβαια, δεν επέλεξαν κάτι από εκεί που να τους ενθουσιάζει για να το μεταδώσουν από το ραδιόφωνο και να γίνει γνωστό. Βέβαια στην Βρετανία κάποιοι ιδιαίτεροι ραδιοσταθμοί, New Wave και τα λοιπά, τα προώθησαν, αλλά αφορά και το ακροατήριο. Έτσι, κατά πόσο το ακροατήριο είναι αυτό που πρέπει να είναι, και βλέπω ότι έχουμε... Γεια σας! Κλειστό. Είναι ο Καρέτσας ο φίλος μου, ο Ευάγγελος. Γεια σου, Ευάγγελε. Να έχουμε μια ωραία βραδιά. Να συνεχίσουμε τώρα με άλλο ένα κομμάτι που διάλεξα από το άλμπουμ Avalon των Roxy Music, και το οποίο δεν είχε την ιδιαίτερη μεταχείριση που έπρεπε. Είναι το κομμάτι To Turn You On. 1982.

0: Η κυκλοφορία στην πόλη και περιφερειακά είναι μια χαρά. Βλέπεις, λείπει πολλής κόσμος. Δραπέτευση για το τρίμερο. Επτά και 28 λεπτά στο αγαπημένο σας radio Status 107.7. Έως τις 10 έχουμε το Weekend Tribute. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Ρέπιτς. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Θα επιστρέψουμε και θα τα πούμε.
1: On your radio. Με το Γιάννη Ρέπιτς. Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: À Paris.
1: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
1: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
6: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
1: Διογέννης Δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
6: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
1: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
6: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
1: Προπόληση more.com.
6: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Status FM. Στους 107 και 7.
8: The station with the
9: best music.
10: Best music.
11: I love the music.
12: Best music.
0: Ίσως είναι ανάγνωστη ή λίγο γνωστή στο κοινό το ελληνικό το συγκρότημα από την Ιρλανδία, των The Pogues. Το 1988 κυκλοφόρησε το άλμπουμ If I Should Fall From Grace With God. Αν και χαιρετίζοντας το σπουδαιότερο έργο των Pogues από τους γνωρίζοντες, το If I Should Fall From Grace With God είναι μόνο ένα άλμπουμ σε ένα κατάλογο που παραβλέφθηκε απροσδόκητα από τους ακροατές της mainstream μουσικής. Ως αναφισβήτητα, το πιο εμπορικά βιώσιμο άλμπουμ τους, το Fall From Grace, θα έπρεπε να είχε βάλει τους Pogues στο χάρτη της mainstream μουσικής. Η παραγωγή του άλμπουμ έγινε μάλιστα από τον υπερπαραγωγό, τον Steve Lillywhite, παραγωγός των YouTube, του Morrissey, είναι ηχητικά η πιο καθαρή και ενεργητική κυκλοφορία τους όσον αφορά την ηχογράφηση και την παραγωγή. Μια κριτική ανέφερε ότι το άλμπουμ βρήκε τους Ιρλανδούς βασιλιάδες της folk punk να ακούγονται πιο αυστηροί και πιο ακριβείς από ποτέ. Είναι ένα άλμπουμ που έθεσε τις βάσεις για συγκροτήματα όπως οι άλλοι Ιρλανδοί, η Dropkick Murphys και η Flogging Molly, και θα έπρεπε να είχε τραβήξει περισσότερη προσοχή από ό,τι είχε και έγινε. Η Pogues με το Turkey Song of the Damned, το τουρκικό τραγούδι για τους καταραμένους.

The Irish Sounds από τους Pogues, Turkey Song of the Damned. Το περάσαμε. Γεια σας κυρία Τερή, καλό απόγευμα. Κυριακής βέβαια. Άννη Νικολάου, καλώς ήρθες λοιπόν και εσύ στη μουσική μας παρέα.

0: Λοιπόν, αμέσως μετά επέλεξα τους Squeeze. Οι Squeeze είναι περισσότερο γνωστοί για την επιτυχία τους Stemmed It. Αλλά το κλασικό New Wave άλμπουμ τους του 1980, το Argy Bargy, παραμένει οδυνηρά παραβλεπόμενο. Το άλμπουμ είναι αναμφισβήτητα μπροστά από την εποχή του όσον αφορά το New Wave της δεκαετίας του 80, αλλά ακούγεται επίσης και σαν να μην υπήρχε τίποτα πριν ή μετά από αυτό. Διότι παραβλέφθηκε. Το Argy Bargy είναι, όπως συνηθίζουμε να λέμε και εμείς καμιά φορά, έτσι, Argy Bargy και ο Λουλάς. Argy Bargy σημαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή, άλλα κι άλλα. Αλλά ακούγεται μια χαρά. Περιλαμβάνει επίσης και ένα από τα πιο διάσημα σόλο κιθάρας του τραγουδιστή, τον Glenn T. Brook, στο αγαπημένο κομμάτι των θαυμαστών του, Another Nail in My Heart.
1: Η λίμνη Κερκίνη είναι ένα ζωντανό υγροβιότοπος. Ένα τοπίο όπου το νερό συναντά τον ουρανό και η φύση αναπνέει ελεύθερα. Οι νεροβούβαλοι κινούνται ήρεμα μέσα στη λίμνη, ενώ τα σπάνια πουλιά ανοίγουν τα φτερά τους πάνω από τους καλαμιώνες. Η Κερκίνη είναι τεχνητή λίμνη. Δημιουργήθηκε το 1932 στο πλαίσιο οικοδόμησης φράγματος στον ποταμό Στριμώνα, κοντά στο χωριό Λιθότοπος. Σήμερα είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ελλάδας και της Ευρώπης. Φιλοξενεί πάνω από 300 είδη πουλιών, ψάρια και φυτά. Είναι καταφύγιο ζωής. Ένα πολύτιμο οικοσύστημα που μας θυμίζει πόσο αρμονικά μπορεί να συνυπάρξει ο άνθρωπος με τη φύση. Όμως αυτή η ομορφιά δεν είναι δεδομένη. Η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και η αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση μπορούν να απειλήσουν την ισορροπία της. Κάθε πλαστικό που πετιέται, κάθε αδιαφορία, αφήνει το αποτύπωμά της. Η προστασία της λίμνης δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Η Κερκίνη μας χρειάζεται και εμείς τη χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας. Vibration.
0: Vibration, weekend vibration, squeeze and another. Another nail in my heart.

0: The station with the
1: best music.
0: Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: Στάτους 107,7. Della Soul, 3 feet high and rising, 1989. Η Della Soul ήταν μια, έκαναν μάλλον μια νέα, εντελώς νέα κατεύθυνση για το hip hop εκείνη την εποχή. Και στην πραγματικότητα οι ίδιοι οι Della Soul ήταν ξένοι στο είδος, διότι άλλοι ράπερ ήταν πιο σκληροτράγγυλοι και έμοιαζαν περισσότερο με hippies παρά με νέα παιδιά τα οποία τους αρέσει να παίζουν παιχνιδάκια με τη μουσική και με τα sample. Πάντως το άλμπουμ το 3 Feet ήταν γεμάτο με φωτεινούς pop, συχνά χιουμοριστικούς στίχους, πειραματικά backing tracks, τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη μίξη της jazz και της hip hop αρχές δεκαετίας 90. Ήταν κάποιοι από τους πρωτοπόρους. Ήταν παιχνιδιάρικο, παιδικό, διασκεδαστικό. Ράπαραν για τον κύριο ψάρι που κολυμπάει σε έναν νηπτήρα μπάνιο.

Να τι ωραία, να τι ωραία. Μηνυματάκι από την κυρία Ελένη Χαρίτου. Ωραίο καστρό στο μπαλκονίσι με το ρέπι της μου γράφει. Και ωραία ζυγλάστρες, ωραία λουλούδια, ωραία άνθη. Βλέπεις, άμα είσαι μερακλής. Τον κύριο Τάσο Καρτά συνέδεσα. Καλησπέρα σας κύριε Τάσο Καρτά. Χαιρόμαστε που είστε στην παρέα μας. Ring, ring, ring.

Hey, what are you doing? Della Soul 1982 και 1989 αναμφισβήτητα το πιο παραβλεπόμενο άλμπουμ στον δυστυχώς μικρό κατάλογο των Nirvana, το Bleach. Το άλμπουμ Bleach κυκλοφόρησε το 1989 πριν από την τεράστια επιτυχία του στο mainstream. Ηχογράφησαν όλο το άλμπουμ στο υπόγειο του παραγωγού Jack Endino για μόνο $600 και δεν πουλήσε καλά παρά το γεγονός ότι οι κριτικοί, οι μουσικοκριτικοί το υποδέχθηκαν πολύ θερμά και με δυνατά λόγια. Μέρος της γοητείας του άλμπουμ όμως έγκυται στο ότι η παραγωγή είναι λιγότερο επιδέξια από την επιτυχία τους. Το 1991 το Nevermind, μεγάλη επιτυχία τους. Αν και τραγούδια όπως το About a Girl έγιναν αγαπημένα κομμάτια της κληρονομιάς του συγκροτήματος. Ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε από τη Sub Pop Records και έδειξε αναμφισβήτητα που θα έφτανε ένα συγκρότημα όπως η Nirvana σε λίγα μόλις χρόνια. About a Girl. Nirvana 1980.

Kurt Cobain και η παρέα του σχετικά με ένα κορίτσι. English Beat, η επιτυχία των English Beat μάλλον τη δεκαετία του 80 με το Save It For Later βοήθησε στην αύξηση του κοινού του συγκροτήματος, αλλά δεν τους αποδίδεται και η αξία που τους αξίζει για το άλμπουμ που προηγήθηκε. Το Weapon είναι ένα εξαιρετικά ενεργητικό, καλογραμμένο σύνολο τραγουδιών που συνδύασε τη ska, τη new wave και την punk και εδραίωσε και την κληρονομιά του συγκροτήματος ως ένα μοναδικό στο είδος του happening για την εποχή. Αντεγράφηκε μετά από τους Madness και τους υπόλοιπους. Ο όριμος ρυθμός του Weapon δείχνει ότι το συγκρότημα είναι αποφασισμένο να ανακαλύψει έναν τρόπο να οριμάσει χωρίς να παχύνει. Αυτό το διάβασα σε ένα περιοδικό όσον αφορά την κριτική για αυτό το άλμπουμ και μάλλον έχει δίκιο. Η The Beat, The English Beat. Too Nice to Talk To.

too nice to talk to. The English beat. Too nice to talk to. 1981. Και φτάσαμε στο τελευταίο, δεν υπάρχει τελευταίο, αλλά για το σημερινό έτσι αφιερωματάκι στα υποτιμημένα αυτά τραγούδια της δεκαετίας του 80, πρόκειται για το συγκρότημα Drive and Crying και για τον δίσκο τους Mystery Road του 1989. Καθώς το περιγράφει ένας κριτικός ως ο ήχος ενός συγκροτήματος που συνδυάζει την παραδοσιακή South Rock με λίγο Folk Rock και Country, με αποτέλεσμα ένα μοναδικό στιλιστικό αμάλγαμα που δεν ακούγεται σαν τίποτα πριν από αυτό. Πάντως το κλασικό country rock Mystery Road από τους Driving and Crying της Ατλάντα εδραίωσε τη θέση του ως ένα από τα πιο υποτιμημένα συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 και του 90. If it's possible, yes. If the DJ wants.

0: Η ώρα είναι 8. Το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Small size. Και επιστρέφουμε με τραγούδια της περιοχής μας. Λίγη ελληνική ροκ, γνήσια τελευταία σοδιά, και μερικά βαλκανικά κουνήματα σε λίγο.
1: Στον Status η ώρα είναι 8.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: STATUSFM 107.7 Your beautiful radio.

Να χαιρετήσουμε και την άλλη πλευρά. Γεια σου Νικολέτα Καϊσερλή. Τον καπετάν Κωστή Καϊσερλή. Τον Μιχάλη Σκευοφύλακα, τον Γιώργο Σβήνο. Γεια χαρά στην παρέα. Ωραιότατα. Marina and the Diamonds from Athens, Mowgli's Road. Για την επόμενη Eurovision, να το δούμε.

Χαιρετίσματα πολλά στην παρέα που όσο πάει και μεγαλώνει. Στο Δημήτρη Εμμανουήλ. Καλησπέρα φίλος. Εν τω μεταξύ το Λάμδα το παρέλειψες και βγαίνει. Καλησπέρα θείος. Ωραίο. Η Αφρική, η Αφρικάνικη μουσική έχει να προσφέρει πάρα πολλά τον τελευταίο αιώνα. Εντελώς αλλαγμένη. Καινούργη μουσική και μάλιστα ορισμένοι οι οποίοι βρίσκονται στην Ευρώπη και στην Αμερική και δημιουργούν μεγάλα συγκροτήματα. Οι Glass Beams. One Raga to a Disco Beat. From Africa to Europe.

Αν ήξεραν οι επιστήμονες μουσική, θα ήξεραν ότι για να πας από το ντο στο σολ δεν είσαι υποχρεωμένος να περάσεις από τα ρε μη φα. Η μουσική κάποτε ήταν από τους 5 κλάδους των μαθηματικών, δηλαδή αριθμητική, γεωμετρία, στερεομετρία, μουσική και αστρονομία. Και την εποχή των δεινών, την εποχή που γκρεμίστηκαν οι βιβλιοθήκες, που κάηκαν βιβλία, που έκλεισαν ακαδημίες, που σταμάτησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες, δηλαδή την περίοδο της μεγάλης καταστροφής της ελληνικής σκέψης, ξεκόλλησαν όπως τα γλυπτά του Παρθενώνα το κομμάτι της μουσικής από τα μαθηματικά. Γιατί? Γιατί, διότι αφαιρώντας τη μουσική, το αποτέλεσμα ήταν να μην μπορεί να υλοποιηθεί το όνειρο της επιστήμης, που είναι η διατύπωση μιας γενικής θεωρίας του σύμπαντος. Μεγάλη επίβολα σχέδια για το ανθρωπάκι.

Africa. The best is yet to come. Είναι η Mr. President from USA. Ένα συγκρότημα που αποτελείται από Αφρικανούς μουσικούς κατά πλειοψηφία.

Γεια σας κύριε Ισίδωρε Μπίμπα. Επίσης πολλές ευχές για τα γενέθλιά σας κύριε Αναστάση Παπαδόπουλε. Τα ίδια και στον Αντώνη Παζίνα. Χαιρετίσματα στο Ηράκλειο, στον Νίκο Στρατάκη,

Και τώρα έχω έναν δίσκο ιστορικό 2015, τον οποίο έγραψε ο μεγάλος Έλληνας κιθαρίστας, ο Αντώνης Τουρκογιώργης. Αυτή είναι η γειτονιά μου, φίλε, αν σου αρέσει. 2015. Από τα παλιά Ροκόπουλα.

Αντώνης Τουρκογιώργης, ένας ροκάς υψηλής ποιότητας, performer, τραγουδιστής, συνθέτης. Απεβίωσε 5 Μαΐου το 2024 στην Αθήνα.

Ωραίος ο Αντώνης Τουρκογιώργης. Ο ονονός του σοκ ροκ, ο Άλις Κούπερ, είχε πει μια χαρακτηριστική φράση. Δηλαδή, «Rock should never be in bed with politics». Η ροκ ποτέ δεν θα βρεθεί στο κρεβάτι με τους πολιτικούς. Να είχαμε να λέγαμε. Αυτή η φράση είναι αρκετά αξιοπερίεργη φυσικά, διότι το ροκ ως μουσική έπαιξε ένα πολιτικό ρόλο μεγάλο στα τέλη της δεκαετίας του 60 και υπήρξε και συστατικό μέλος της κουλτούρας των χίπηδων. Και επίσης, ένας καλλιτέχνης πρέπει να γράφει για αυτά που τον ενδιαφέρουν, για αυτά που λαμβάνει στον περίγυρό του. Τέλος πάντων, για αυτά που επιθυμεί να εκφράσει. Όπως η Underhill, ένα ελληνικό ροκ συγκρότημα από την Αθήνα, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μέσω YouTube το 2018 το κομμάτι τους «All of my life».

Στάτους 107,7 στον αέρα του κόσμου. All around. Είναι το Weekend Tributes με τον Γιάννη Ρέβιτς. Έως τις 10. Save your time.

That's right, Underhill, All of My Life. Και γενικά αν μελετήσει κάποιος την ιστορία της πολιτικής έτσι μουσικής, καταλαβαίνει πολύ καλά γιατί αυτή η δήλωση από τον Alice Cooper. Η μουσική καταφέρνει μια αδιαμεσολάβητη επαφή με το συνέστημα του ακροατή, εν αντιθέσει με τη ζωγραφική και την γλυκυπτική εκεί και κάθεσαι όρθιος και χαζεύεις το έργο. Η πολιτική στη μουσική έχει και, στο τραγούδι μάλλον, έχει και μουσική που έχει συνδεθεί με ιδεαλιστικά οράματα και είναι ξεκάθαρα εδώ και χιλιετίες. Η διαχείριση της δύναμης και της κυβέρνησης στα πλαίσια ομάδων ανθρώπων είναι κάτι πολύ πιο απολώνιο. Το λένε και οι R.E.M. What if we give it away, R.E.M. 1986.

What if we give it away, Mr. Apostle Κερατίδη. SKG πάλι, σε λεμπονάτος, σε βλέπω. What if we give it away? What if we... What if we give it away? Τι θα συμβεί? Δεν θα συμβεί τίποτε. Απλά και εμείς εδώ στα Βαλκάνια έχουμε εξυγχρονιστεί.

ο γνωστός Σαντέλ. Πασίγνωστος στην Ευρώπη DJ, ο οποίος ρεμιξάρει παραδοσιακό κομμάτια με μοντέρνους ρυθμούς. Immigrant Child του 2007.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Στάθους. Και μουσικά.

Η μουσική αυτού του ημιώρου θα συνοδεύσει το δειλινό του ήλιου. Συνδυάστε το. Όσον αφορά την Παντσέλινο, θα είναι πολύ μικρή, γιατί είναι πιο μακριά από τη γη. Μυστικές συχνότητες.

στην άξυπνη πόλη μας, 24 βαθμοί Κελσίου. Θερμοκρασία εδάφους. Γενικά ηλιοφάνεια. Ο ήλιος δει. Και όταν τον συνοδεύεις με τις κατάλληλες μουσικές, σου παρουσιάζει τα χρώματα που είναι μυστικές συχνότητες. Σε ευχαριστώ, κύριε καθηγητά.

Για καλά στον μεγάλο μονομάχο. Γεια σου Λεωνίδα. Τον κατάφερες, τον κέρδισες πάντως. Τον αγαπητό μας φίλο δικηγόρο, τον Δημήτρη Καλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κομμάτι έχει τίτλο Ινσταμπούλ. Είναι του 2007 και το ηχογράφησε μια κολεκτίβα τουρκική με το όνομα Orient Express.

Σάχρα Πάλς, ένας Ιρανός DJ, ο οποίος ηχογράφησε το συγκεκριμένο κομμάτι μέσα στην έρημο, τίτλος Desert Journey.

επίσης πολλούς χαιρετισμούς στην Καβάλα, όπου εκεί βρίσκεται ο αγαπητός φίλος ο Νικολαίδης ο Παύλος. Μας στέλνει χαιρετίσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλε. Καλή διαμονή. Όπου και αν είσαι δηλαδή, είσαι συντονισμένος στο στάτους. Μας τιμά ιδιαίτερα. Έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν. One more time.

Ιράν 2025, ο Σαχρά Πάλς στην έρημο. Ηχογραφεί το ταξίδι του στην έρημο. Desert Journey. Πέρσες ή Ιρανοί. Πέρσες. Ξέρεις, το Ιρανοί είναι, ας πούμε, όπως εμείς είμαστε Έλληνες μεταξύ μας. Είμαστε Έλληνες, φωνάζει ο ένας τον άλλον Έλληνα, ας πούμε. Όποτε το θυμηθεί. Αλλά μπορεί να τον αποκαλέσει. Τι έγινε, φιλαράκι, φιλαράκι. Έλα, everybody. Έτσι τελειώνει το δειλινό. Απαραίτητος βέβαια και μερικά ταξιδάκια στην αφρικάνικη μουσική τη σύγχρονη. Νιγηρία, Κονγκό, Νότιο Αφρική, αλλά και Αλγερία. Υπάρχουν DJs και καινούργια σχήματα οι οποίοι ρεμιξάρουν παραδοσιακά τραγούδια βάζοντας και μερικά φωνητικά με τα σύγχρονα μπιτάκια. Oh yeah.

average. Με τη βοήθεια του Bomb Sickler, η Massacre Kids, ένα γκρουπάκι με παιδιά από Αφρική, στο οποίο έχω γίνει μέλος και παρακολουθώ τις δραστηριότητες τους. Υπέροχοι. Είναι η Love Generation.

Gonna Be Alright. Μία από τις καλύτερες δουλειές που έκανε ο μεγάς DJ Bob Sinclair με τους Massacre Kids, οι οποίοι έχουν γράψει πιτσιρικάδες και άλλα υπέροχα τραγούδια στην πορεία των εκπομπών όλο το καλοκαιράκι.

Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο είναι η εκπομπή Tribute Weekend με τον Γιάννη Ρέπιτς έως τις 10 με αφιερώματα και αρκετά ποτάκια. Africa Mambata, Mombasa. Από την Κένια τα παιδιά.

Μάιο μήνας τον φάγαμε και αυτόν. Πω πω. Πρωτομηνιά αύριο. Πρώτη μέρα της εβδομάδος. Δευτεριάτικα. Άγιο Πνεύματος. Το πρόγραμμα εντωμεταξύ στο ραδιόφωνο έχει αλλάξει για την συγκεκριμένη ημέρα, οπότε μην περιμένετε στις 10. Θα είμαστε από τις 8 το βραδάκι έως τις 11. Gemini.

Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα έχουμε και τα διάσημα γενέθλια της ημέρας. 31 του Μάη, δίδυμη πλέον, Gemini, Σαχάλ, Μαχαρίμπη.

20 και 59 ένα λεπτό πριν τις 9. Ready για το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο τελευταίο, περνώντας τα famous birthdays. 31 Πέμπτου γεννημένοι, παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι σας.

0: Garage. Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
2: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
3: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
2: Διογέννης δασκάλου, μόνη εν μόνη κονιέντε. Ιουνίου 5.
3: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
2: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
3: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
2: Προπόληση more.com.
3: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Η ώρα είναι 9.
4: Στάθους και ουσιαστικά.
5: Tributes on your radio.
6: Με το Γιάννη Ρέπιτς.
0: Things. Birthdays.
7: Το soundtrack της πόλης.
8: Το soundtrack της πόλης και το περιδέρεο μαζί. Γενέθλια για τους διάσημους διδήμους που γεννήθηκαν τέλος του Μάη και διέπρεψαν στο χώρο της μουσικής. Το ξεκίνημα είναι με τον Johnny Paycheck. Το πραγματικό του όνομα Donald Eugene Little. Γεννήθηκε 31 Πέμπτου του 1938 και έγινε τραγουδιστής με το παρατσούκλι Johnny Paycheck. Τιμήθηκε με την είσοδό του στο Grand Ole Opry. Έπαιζε πολλά όργανα για την ηχογράφηση του τραγουδιού του David Alan Coe, Take This Job and Shove It, το οποίο θα ακούσουμε

πέτυχε τη μεγαλύτερη επιτυχία του δεκαετία του 70 ως μια δύναμη στο παράνομο κίνημα της country τότε που διαδόθηκε από τους Hank Williams Jr., Waylon Jennings, Willie Nelson, Billy Joe Shaver και τον Merle Haggard.

δεκαετία του 80 η μουσική του καριέρα πήρε την κάθοδο λόγω ναρκωτικών, αλκοόλ, νομικών προβλημάτων. Υπηρέτησε και ποινή φυλάξης αρχές δεκαετίας του 90. Έχει και ευθύνουσα υγεία του. Τερμάτισε ουσιαστικά την καριέρα του αρχές του 2000 και το 2003 τον Φεβρουάριο πέθανε. Βγαίνοντας από την φυλακή, ο Τζόνι Πέιτσεκ είπε: «Για μένα ένας παράνομος είναι ένας άνθρωπος που κάνει τα πράγματα με το δικό του τρόπο, είτε σας αρέσει είτε όχι. Κάνω τα πράγματα με το δικό μου τρόπο». Πιστεύω γι' αυτό την πληρώσαμε, κύριε Τζόνι Πέιτσεκ. Ο Τζούνιορ Κάμπελ είναι στη συνέχεια, Σκότος καλλιτέχνης. Το πραγματικό του όνομα είναι Βίλιαμ Κάμπελ Τζούνιορ. Γεννήθηκε το 47. Συνθέτης, τραγουδοποιός, ιδρυτικό μέλος και κύριος κιθαρίστας, πιανίστας και τραγουδιστής με το συγκρότημα Marmalade. Έγραψε και έκανε παραγωγή σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, συν του τραγουδιού που παρουσιάζουμε σήμερα, το Reflection of My Life.

συγκεκριμένο τραγούδι Reflection of My Love έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις άνω των 2 εκατομμυρίων αντιτύπων. Ο Κάμπελ και ο Ντίν Φόρντ, συγγραφέας τραγουδιών, έλαβαν και μια ειδική πλακέτα από την BMI για το επίτευγμα των ραδιοφωνικών μεταδόσεων του τραγουδιού πάνω από 1 εκατομμύριο μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Κάμπελ είναι γνωστός επίσης για σύνθεση μουσικής για κινηματογραφικές τηλεοπτικές ταινίες και μάλιστα ως παραγωγός για πολλούς μουσικούς.

Η Βίκη Σιου Ρόμπινσον είναι η επόμενη, η οποία γεννήθηκε το 1954. Είναι Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Ήταν μάλλον, διότι δεν είναι εν ζωή. Πέθανε το 2000. Είναι όμως συνδεδεμένη με την εποχή της δίσκο μουσικής, στα τέλη της δεκαετίας του 70. Την πρώτη της δημόσια παράσταση την έδωσε το 1960 στην ηλικία των 6 ετών. 10 χρόνια αργότερα, ενώ φοιτούσε, έκανε το επαγγελματικό της ντεπούτο όταν εντάχθηκε στο cast του Broadway musical Hair. Παρέμεινε στο Hair για 6 εβδομάδες πριν μετακομίσει σε μια νέα παραγωγή του Broadway. Είχε επίσης ρόλους σε ταινίες, έκανε τον ντεπούτο της όμως στην ηχογράφηση ως μία από τους βετεράνους του Hair που προσκλήθηκαν να τραγουδήσουν στο Something Anything του Todd Rundgren.

Η μεγάλη δίσκο επιτυχία της Vicky Sue Robinson, Turn the Beat Around. 27 Απριλίου του 2011, ημέρες μετά την κυκλοφορία του Red Lipstick, πέθανε από καρκίνο στο σπίτι της στο Connecticut.

τόσους που λείπουν από την πόλη και η κίνηση αυτή που βλέπουμε έξω είναι μια χαρά. Πολλοί τουρίστες φαίνονται ικανοποιημένοι από το ύφος και από το ότι δεν τσακώνονται τα ζευγάρια μεταξύ τους. Ναι, πάμε εδώ, όχι, θα πάμε εκεί μωρέ καλύτερα. Όχι εδώ σου λέω ρε παιδί μου. Corey Mitchell Hart. Turn the beat around από την Vicky Sue Robinson. Μεγάλη επιτυχία 70's. Και η συνέχεια είναι με τον Mr. Corey Mitchell Hart, ο οποίος είναι Καναδός και γεννήθηκε το 62. Είναι πολύ καλός τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Έχει γίνει γνωστός για τα σίγγλ του Sunglasses at Night, το Never Surrender και την καναδική επιτυχία It Ain't Enough. Να έχει πουλήσει πάνω από 16 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Ηχογράφησε 9 αμερικανικές επιτυχίες του Billboard Top 40 και στον Καναδά 30 από τις ηχογραφήσεις του Hart ήταν στην Top 40 επιτυχίες και νούμερο 11 στο Top 10. Υποψήφιος και για το βραβείο Grammy για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη το 84. Εισήχθη βέβαια στο Canada's Hall Music Hall of Fame. Αλλά και στο Canada's Walk of Fame. Νικητής πολλών βραβείων, Juno. Και του βραβείου Diamond. Για το άλμπουμ του με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, Boy in the Box. Sunglasses at Night, το θυμάσαι.

Sunglasses at Night, Corey Hart from Canada. Happy birthday. Έχει τιμηθεί επίσης και από την American Society of Composers, Authors and Publishers. Και από την αντίστοιχη υπηρεσία του Καναδά, βεβαίως.

Να τι ωραίες σκηνές μου στέλνετε. Τώρα είδα το μηνυματάκι σας, κυρία Χρυσούλα Κυριαζοπούλου, που μου γράφει: καλησπέρα Γιάννη, σήμερα σε ακούμε στο μπαλκόνι. Μπαλκονίσι. Μπαλκονίσι δικό μου. Εγώ και η μητέρα μου Κατερίνα. Γεια σας κυρία Κατερίνα. Και μπράβο, ευχαριστούμε που είστε ακροάτρια της εκπομπής. Ξέρεις, η μουσική παίζει μεγάλο ρόλο στο να είσαι φίλος μιας εκπομπής. Τον μεγαλύτερο βέβαια. Διότι το ραδιόφωνο γι' αυτό το λόγο υπάρχει. Για να μεταδίδει καλή μουσική από βέβαια αξιόλογους DJs και 2-3 πραγματάκια όμορφα. Τιμές, βαλάντια και να στείλουμε ευχές στη Wendy Smith, η οποία είναι εν ζωή ακόμη, η κιθαρίστρια του περίφημου pop jazz συγκροτήματος των Prefab Sprout, η οποία έκανε πολύ καλή δουλειά για όλα τα άλμπουμ του συγκροτήματος. Είναι η Prefab Sprout στο τραγούδι Nancy, γραμμένο από την Wendy Smith. Happy birthday.

Το ξεχάσαμε το φίλο μας τον Νίκο το Σακαρέλη, έτσι. Γεια σου Νικόλα. Νάνσι, Prefab Sprout, Wendy Smith, γενέθλια 1963, γεννημένη, Σκότλαντ. Και φτάσαμε στον τελευταίο εορταζόμενο, τον Ματέο Μπραν Καλεόνε από Ιταλία, ο οποίος γεννήθηκε το 81 στο Μιλάνο. Είναι τραγουδιστής pop jazz, είναι και ηθοποιός και δημοσιογράφος, τον οποίο ανακάλυψε ο Μάικλ Μπουμπλέ. Πολύ σοφή επιλογή. Και είναι επίσης ένας από τους 10 καλύτερους τραγουδιστές jazz στην Ιταλική δημοσκόπηση του 2011 από τους αναγνώστες του περιοδικού Jazz It. Και το απονεμήθηκε το 2008 ο τίτλος του καλύτερου νέου ταλέντου στο Φεστιβάλ Elba Jazz. Το ντεπούτο του άλμπουμ Just Smile και το δεύτερο άλμπουμ του Live in Studio έγιναν αγαπημένα και από κριτικούς και από ακροατές και από DJs σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Κόζα Χάι μέσω Νελ Καφέ. Το τελευταίο του άλμπουμ, το New Life, σχεδιάστηκε από τον Ρωμαίο Νέριο Πότζι.

9 και 28, λίγο πριν το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, για να περάσουμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: famous birthdays.
1: Το soundtrack της πόλης.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Music and Pension, Barry Manilow, Copa Cabana, ρεμιξαρισμένο, άψογα. Χαιρετούμε τον κύριο Ευάγγελο Σιόζο και του ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευάγγελε, στο εξωτικό Χαλάνδρι. Γιατί το εξωτικός, προσπαθούν μερικοί να το αντιγράψουν. Ας πούμε ο Λεωνίδας. Εξωτική τη Βρέμη. Από πού και ως πού εξωτική. Βλέπεις εκεί στα δέντρα γύρω στην περιοχή σου παπαγάλους. Βλέπεις μόα. Βλέπεις δεινόσαυρους. Λιοντάρια, τίγρης. Δεν βλέπεις. Άρα δεν είσαι εξωτική. Είσαι έξω από την αιτιατική. Έλα πάρε Γκόραν Μπρέκοβιτς τώρα. Έχουμε και από αυτούς Μαχαλά Γκιάσκα. Μαχαλά Γκάσκα. Γκόραν Μπρέκοβιτς.

Εν τω μεταξύ, μπορείτε να βρίσκετε τις εκπομπές του ραδιοφώνου στην ιστοσελίδα status107.gr, όπου εκεί όλες οι εκπομπές με ένα κλικ τσακ την τσιμπάς και την ακούς. Τώρα βέβαια, όσοι ενδιαφέρεστε για να ακούσετε κάποια εκπομπή την οποία χάσατε, και τι γράφουν εδώ στο τα υπερονόβια πλατάνια που ενώνονται με μια διαδρομή από την Άνω Πόλη μέχρι το Λευκό Πύργο, διαβάζω εδώ στο Status FM την ιστοσελίδα, τι κινδυνεύουν να κοπούν. Υπήρχε τη μορφή σήμερα. Έζησε Βυζαντινή τουρκοκρατία, απελευθέρωση πολέμους, μεγάλες αλλαγές στις πόλεις και στέκει ακόμη εκεί 8 αιώνες μετά τη συμβολή των οδών Ακροπόλεως και Επταπυργίου. Δεν είναι απλώς ένα δέντρο, είναι υπεραιωνόβιος πλάτανος της Άνω Πόλης. Όπως ακριβώς και ο υπεραιωνόβιος πλάτανος στο λιμάνι της ΚΟ, όπου εκεί υπάρχει και η παράδοση που λέει ότι ο Ιπποκράτης μαθήτευε, διδασκάλευε τους μαθητές του.

Γεια σας κυρία Θόμη Πατρούδη. Καλώς ήρθατε εδώ, σας βλέπουμε βέβαια. Τον κύριο Τόλι Στάμου, Στάμο, Τόλι, αργά αλλά σταθερά. Baby Siba. Fort Knox 5 from United States. Παντρεύουν καινούργια drums με παραδοσιακή ινδική μουσική και τα πάνε άψογα. Μόνο που δεν υπάρχει ένα chart για τέτοια κομμάτια, τα οποία είναι στην λίστα των Ethnic. Νομίζω πως υπάρχει. Τσεκάρισμα. Check, όπως λέει και ο Αβδελάς. Γεια σου, Απόστολε.

λοιπόν, κάπου διάβασα και συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι καλλιτέχνες πολύ συχνά εκφράζουν πολιτικές απόψεις σε ένα φάσμα από το επίοικο αφελές μέχρι το κυριολεκτικά απεχθές. Και δεν είναι πάλι τυχαίο πως αυτά μπλέκονται, εφόσον μπλέκεσαι με την πολιτική.

Είτε ο στιχουργός είναι κακός και το εμβατήριο αισθάνεται σαν κακή κατήχηση, και επομένως το κομμάτι βασίζεται καθαρά στη μουσική, διότι ακόμη και αν ο στιχουργός είναι ποιητής, όπως συμβαίνει με τη μελοποίηση ποιημάτων και στη χώρα μας, συχνά οι συνδέσεις με το παρελθόν που έκαναν αυτά τα τραγούδια σημαντικά και εμψυχωτικά για αυτούς που τα άκουγαν έχουν χαθεί. Το χαρακτηριστικό λοιπόν της ιδιοφυούς τέχνης είναι πώς υπερβαίνει τα όρια του χρόνου και του χρόνου και του time και του χρόνου που δημιουργήθηκε και έχει έναν αυθεντικά πανανθρώπινο χαρακτήρα. Και δεν νομίζω να το έχει πετύχει κάποιος μέχρι στιγμής. Να και ένα ελπιδοφόρο γκρουπάκι, Ska Reggae από την Αθήνα, η Burger Project, Take My Breath Away. Υπέρο.

Congratulations, guys. Νούμερο ένα για Eurovision το κομμάτι. Αλλά είπαμε, φέρ το πάρτο. Δυστυχώς δεν το έφερε κανείς, δεν το πήραμε εμείς. Είναι στρατευμένη τέχνη, ξέρεις. Είναι μουσική για μια εποχή, και την εποχή δηλαδή της συγκεκριμένης πολιτικής σύγκρουσης. Για ένα συγκεκριμένο τόπο, με συγκεκριμένα μηνύματα. Ακόμη και το γένος μουσικής που χρησιμοποιείται ακούγεται kitsch και απόμακρο. Είναι μουσική που απευθύνεται σε κάποιους, αλλά μάλλον όχι σε μας. Διότι κάνεις 2026 εγγένεια εισόδου κόμματος, δημιουργίας κόμματος, ακόμα με Μίκη Θεοδωράκη,

Ξύφη και μαχαίρια. Tears for Fears. Από το υποβαθμισμένο τους άλμπουμ του 1989. The Seeds of Love.

Grateful, baby, grateful. Grateful Dead. Ξύφη και μαχαίρια. Tears for Fears, 1989. Great.

Και όπως βλέπω και βλέπετε, φτάσαμε νομίζω στο τέλος του σημερινού Weekend Tributes. Τον Ιούνιο θα μας ακούτε κάθε Κυριακή από τις 3 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Οι δρόμοι, από ό,τι βλέπουμε στο χάρτη, είναι μια χαρούλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητα πάνω από 100. Ο Λουρμού.

ζέι την Μπουρνού. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη παρέα σας. Υπέροχο βράδυ με όνειρα έγχρωμα. Υπάρχουν και αυτά σε λίγο. Σε λίγο, μην βιάζεσαι. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς. Θα τα πούμε αύριο στις 8 το βράδυ έως τις 11.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε όχι για να παλέψουμε, αλλά για να ακούσουμε παρέα δύο ολόκληρες ώρες τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, λοιπόν. Να ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Εδώ είμαστε και μπορεί ο Δήμος Αναστασιάδης να μας έβαλε σε κάποιες σκέψεις ενδεχομένως. Η Ελένη Φουρέιρα πάντως θα μας βάλει σε άλλη διάθεση. Χορευτική, αυτή θα ακολουθήσουμε και θα μείνουμε εδώ παρεούλα.

Μια ολέθρια σχέση λοιπόν και διακοπές που αξίζουν, θα πω εγώ, στη Φιλανδία. Στη Φιλανδία που προσφέρει δωρεάν διαμονή μίας εβδομάδας για να διδάξουν ανθρώπους πώς να είναι ευτυχισμένοι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμπειρίες ευεξίας, επαφή με τη φύση και μαθήματα ισορροπημένης ζωής σε πολυτελές θέρετρο. Όλα τα έξοδα, όπως πτήσεις διαμονή, καλύπτονται πλήρως και οι συμμετέχοντες, λέει, θα επιλεγούν μέσω αίτησης και challenge στα social media με στόχο να ζήσουν την αυθεντική φιλανδική εμπειρία. Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολος διαγωνισμός από την άποψη ότι... Ξέρω εγώ, πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυχερός για να κερδίσεις κάτι τέτοιο. Όλος ο κόσμος θα συμμετέχει σε αυτό. Κάπως όμως πρέπει να βάλουμε βίσμα, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να σκεφτώ.

0: Υπάρχουν και αυτοί οι έρωτες, οι ακραίοι, αυτοί έτσι οι πιο νεανικοί νομίζω, που τους ζεις στο κόκκινο, που δεν ξέρεις τι υπάρχει παρακάτω στη ζωή πραγματικά, που αρχίζει και τελειώνει βασικά εκεί η ζωή. Ακραίας ερωτεύτηκα λοιπόν, πολύ ωραία το είπε ο Γιώργος Ξυλούρης και ένας άλλος Γιώργος θα κλείσει το πρώτο μας ημίωρο, ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη

0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: είχε σβήσει.
1: Ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πολύ. Αυτός είναι ο Χάρης Φαρθακούρης που άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας αυτή την εποχή του χρόνου που ναι, θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Έχει μεγαλώσει η μέρα μας, έχει λείψει το έξω. Ναι. Όμως δεν μπορούμε και πάντα να τα κάνουμε. Γιατί απλά δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας, ναι, να τα λέμε και αυτά. Ειδικά αυτή η ωραία μέρα, η Παρασκευούλα που έρχεται. Έτσι. Και που την περιμέναμε πώς και πώς και ξαφνικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν αντέχουμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, πάντως αυτή η εποχή του χρόνου φέρνει πολλές νοστιμιές στο πιάτο μας που μας δίνουν δύναμη και βιταμίνες, όπως είναι οι φράουλες, το σπανάκι, ο αρακάς, το ραπανάκι, τα κεράσια που βοηθάνε πάρα πολύ και στον ύπνο γιατί έχουν μελατονίνη, οπότε είναι ό,τι πρέπει για βραδινό σνακ. Και βέβαια τα φρέσκα μυρωδικά. Καλό είναι έτσι να καταναλώνουμε φρέσκα προϊόντα γενικότερα. Και τι άλλο να κάνουμε, να ακούμε τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση, όπως αυτό από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο έρωτας μπορεί να γραφτεί και σε βόλτες όμορφες δίπλα στο κύμα. Και για εσάς τώρα που θα κάνετε την πρώτη σας βουτιά εν ώψη τριημέρου, τώρα τι να σας πω, ότι έχει ζεστάνει ακριβώς, θα σας πω ψέματα. Οκ, δεν είναι 14, 15, 16 που είναι το χειμώνα, είναι τώρα 19, 20 εκεί. Εκεί, και αν αυτό δεν σας λέει κάτι, να σας πω ότι στις πισίνες είναι 25 και πάλι κάμποση, εντάξει, την ακούνε λιγάκι με το που μπαίνουν. Είναι δροσερούλα, δεν είναι για να μείνετε πάρα πολύ ώρα, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ξεκινάμε με λίγα λεπτά μέσα στη θάλασσα και σιγά σιγά αυξάνουμε. Γιατί πολλά πράγματα μας κάνουν καλό, αλλά όχι όταν τα παρακάνουμε.

Από τα μαγικά που μας αρέσουν αυτά, αυτά που λέει ο Ηλίας Βρετός. Δεν υπάρχει στη γη, είναι σαν μαγικό. Happy vibes only, λοιπόν, αυτή την εποχή του χρόνου, και ας συμβαίνουν διάφορα γύρω μας, πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε πιο όμορφο το μέσα μας, πώς θα εστιάσουμε στα θετικά, πώς θα νιώσουμε ευγνωμοσύνη. Έτσι δεν είναι? Η μουσική πάντως έχει το μαγικό φίλτρο να μας φτιάχνει πάντα τη διάθεση, και η Μαλού το ξέρει, και κάπως έτσι θα κλείσουμε και την πρώτη μας ώρα.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Η Κατερίνα Λιόλιου ψάχνει το λογαριασμό και εγώ νομίζω θα πάω για δοκιμαστικό στη δουλειά που διαβάζω. Δοκιμαστής νεροτσουλήθρας. Ως ελεγκτής νεροτσουλήθρας, λέει, θα κάνεις σουλήθρα σε πισίνα όλη μέρα για να ελέγξεις την ποιότητα, την ασφάλεια και τη διασκέδαση, ενώ θα πληρώνεσαι, για άκου, 30 με 60 χιλιάδες δολάρια. Τώρα αυτά τα λεφτά θα τα πάρεις για πόσες δοκιμές στην νεροτσουλήθρα. Αλλά και πάλι είναι πολύ μεγάλο το ποσό, δεν νομίζω ότι το βγάζουμε σύντομα στις δουλειές μας. Τι λέτε?

0: εύχεται να είναι άραγες όλα αυτά που ακούμε τώρα από τους Παν Παν, από τον Παν Παν. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην ώρα και στη στιγμή που θα ακούσουμε και την Ξένια Κούρτογλου, χρήσιμες συμβουλές για να είμαστε καλά και γιατί όχι και καλύτερα, γιατί μπορούμε και ακούμε. Και ακούμε Τρενογκάζι με την Βίκυ Χατζάκη που σε λίγο επιστρέφει κοντά σας με ολοκένουργια Νατάσα Θεοδωρίδου και το Φορτηγό.
1: Οι διακοπές είναι για όλους κάτι που περιμένουμε όλο το χρόνο για να ξεφύγουμε και να ανανεωθούμε. Συχνά όμως μετά τις διακοπές νιώθουμε κούραση και αυτό γιατί πιθανά δεν έχουμε εξασφαλίσει εκείνες τις συνθήκες και επιλογές που θα μας ξεκουράσουν αληθινά. Θα μοιραστώ κάποιες προτάσεις που αν τις εφαρμόσετε θα σιγουρέψετε ότι τις φετινές διακοπές θα ξεκουραστείτε και θα γυρίσετε με γεμάτες μπαταρίες. Στο νούμερο 1. Επιλέξτε προσεκτικά με ποια παρέα θα πάτε διακοπές. Η παρέα στις διακοπές παίζει καθοριστικό ρόλο. Γι' αυτό προσέξτε πολύ με ποιους θα πάτε και φροντίστε να είναι άνθρωποι με τους οποίους σας αρέσει να βρίσκεστε, σας ανεβάζουν ψυχολογικά και νιώθετε μαζί τους καλά. Αν μάλιστα είναι να μείνετε μαζί στον ίδιο χώρο, σιγουρέψτε ότι είναι άνθρωποι θετικοί και βολικοί, που δεν γκρινιάζουν ούτε έχουν συνεχώς κάποιο παράπονο ή απέτηση, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό. Στο νούμερο 2. Επιλέξτε προσεκτικά το πού θα πάτε διακοπές. Αυτό βέβαια είναι και σε απόλυτη συνάρτηση με την παρέα, που είναι σημαντικό να είναι ταιριαστή. Μην κάνετε το λάθος να υποχωρήσετε στον προορισμό των διακοπών, μόνο και μόνο για να μην χαλάσετε το χατήρι της παρέας. Για παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν στις διακοπές πολυκοσμία, κίνηση, ξενύχτη, κλάμπινγκ και δράση, ενώ άλλοι θέλουν ένα ήρεμο νησί με λίγο κόσμο και μια πιο απλή ζωή στη θάλασσα, χωρίς απαιτητικό ντύσιμο για να ξεκουραστούν πραγματικά. Στο νούμερο 3. Θυμηθείτε ότι διακοπές σημαίνει διακόπτω, κάνω διάλειμμα. Ο λόγος που ανανεωνόμαστε και ξεκουραζόμαστε στις διακοπές είναι γιατί για 2 εβδομάδες σταματάμε να κάνουμε ό,τι κάναμε όλο το χρόνο. Πάμε σε έναν άλλο τόπο για αλλαγή και σε αυτό το διάστημα αλλάζουμε συνήθειες και καθημερινότητα. Απομακρυνθείτε λοιπόν από οτιδήποτε σας θυμίζει τη δουλειά, το γραφείο σας και τις εργασιακές έννοιες. Στο νούμερο 4. Απομακρύνετε κινητά και γενικότερα οθόνες. Είναι μια ευκαιρία να κάνετε μια αποτοξίνωση από τα social, γι' αυτό αφήστε το κινητό σας στην άκρη και αν δεν μπορείτε να το κάνετε για πολλές μέρες, τουλάχιστον μείνετε έξω από οθόνες για αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα. Θα δείτε τη ζωή σας να αλλάζει, το μυαλό σας να ηρεμεί και την ψυχολογία σας να ανεβαίνει. Στο νούμερο 5. Φροντίστε τον εαυτό σας. Εκμεταλλευτείτε τις διακοπές για να περιποιηθείτε τον εαυτό σας όπως δεν προλαβαίνετε να το φροντίσετε κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου χρόνου. Τραφείτε σωστά, ενυδατωθείτε, κολυμπήστε, παίξτε ρακέτες, ασκηθείτε, θρέψτε την ψυχή σας κοντά στη φύση, κάντε διαλογισμό και τροφοδοτήστε το μυαλό σας μέσα από ενδιαφέροντα βιβλία. Και στο νούμερο 6. Οι διακοπές είναι ευκαιρία για ενδοσκόπηση. Αν η καθημερινότητά σας όλο το χρόνο είναι επιβαρημένη και έχει πολύ τρέξιμο, στις διακοπές θα έχετε την ευκαιρία να μείνετε λίγο μόνοι με τον εαυτό σας, να μπείτε σε ένα γόνιμο εσωτερικό διάλογο, να σκεφτείτε τι πραγματικά θέλετε. Κάτι που θα σας βοηθήσει να αναθεωρήσετε, να βάλετε καινούριους στόχους, να ανανεωθείτε και να μπείτε γεμάτη νέα δύναμη στο φθινόπωρο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Προσέχουμε καρδιές και σώζουμε ζωές. Εδώ με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, αυτή τη μέρα, αυτή την ώρα, εδώ στην παρέα μας, πάντα περνάμε όμορφα. Και μέσα από τραγούδια που μας κάνουν και σκεφτόμαστε μόνο τα καλά, και μέσα από τραγούδια που πολλές φορές μας μελαγχολούν. Η αλήθεια είναι αυτή.

Με λίγα λόγια, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος που σίγουρα δεν χρειάζεται dating trend για να κάνει μία σχέση. Challenge πάντως λέγεται το νέο dating trend, έτσι. Που είναι αυτό, λέει, που πάντα ήθελες από τη σχέση σου. Είναι μία νέα τάση, εν πάση περιπτώσει, και στο dating, ένας όρος της διαδικτυακής καθομιλουμένης που έχει γίνει viral στα social media αυτό το διάστημα και ουσιαστικά σημαίνει να δείχνεις καθαρά το ενδιαφέρον σου, χωρίς παιχνίδια και χωρίς να προσπαθείς να φανείς αδιάφορος. Απλά πράγματα δηλαδή. Πρόκειται λοιπόν για το αντίθετο της αδιαφορίας, έτσι. Που λες καθαρά και ξάστερα και δείχνεις αυτό που θέλεις και αυτό που νιώθεις. Και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.

εξοχικά. Αυτό ήταν ο Ακύλας λοιπόν, φέρτο, και τι σας έφερα εγώ, δύο ολόκληρες ώρες τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση πάντα με την εκπομπή Φρένο Γκάζι, Βίκη Χατζάκη. Άλλο ένα καλοκαίρι μαζί λοιπόν. Τι όμορφα που είναι να μετράμε καλοκαίρια. Καλοκαίρια, όμορφες αναμνήσεις, όμορφα τραγούδια και ένα σούσουρο από την Ανδρομάχη για το φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά, γεια χαρά σας.

0: Κάνω.
1: Κιάλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Αρματολόγο, πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.